0: περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Οι Χούθοι της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν υποστηρίζουν πως πήραν χθες τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ιάβα της Ινδονησίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν στη Βόρεια Ρωσία, όπου ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλία. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σχολική χρονιά, Άντων.
1: Καλή σχολική χρονιά και καλημέρα. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Πήγα τώρα στα σχολεία, ακόμα έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν μπορεί μόνος του. Και στο δρόμο, χαμός.
0: Χαμός.
1: Ναι. Για να βγω από Νέα Σμύρνη, χαμός, σε μια οδό που καταλήγει στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είχε και πολλή κίνηση στην παραλιακή, εγώ πέτυχα.
0: Ήταν η ώρα, γιατί όσοι έχουν έρθει τώρα στο σταθμό, όλοι παραξενεύονται που σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι,
0: πόσο γρήγορα κατέβηκαν από Εθνική, από Χαλάνδρη, και εγώ ήρθα πολύ γρήγορα από Άλυμο σήμερα το πρωί.
1: 9 παρατέταρτο βέβαια ήταν ο αγιασμός, οπότε 9 ήμουνα, 9 και 10 στην παραλιακή. Είχε κινησούλα και λέω, καλώς ήρθες.
0: Όχι,
1: κουδούνι.
0: Για σχολείο σήμερα μου φαίνεται μια χαρά μέρα.
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Για άνοιγμα σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια. Άλλαξε ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω πολύ σύντομα. Εκείνη τη μέρα, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Είχα πάει για μια ληστεία σε ένα προποτζίδικο. Και ήμουνα μέσα στο προποτζίδικο και ξαφνικά δείχνει μια τηλεόραση το αεροπλάνο να πέσει το πρώτο πάνω στον δίδυμο πύργο. Και κοιτούσαμε όλοι. Και ήταν ένας δίπλα μου και λέει, δεν πρόσεχε αυτός, τι έκανε. Τον κοιτάμε όλοι, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά δεν κοιμηθήκαμε για κάνα μήνα.
0: Απίστευτες σοκαριστικές στιγμές που πραγματικά άλλαξαν τον κόσμο από τότε.
1: Και σοκάρεσαι, έτσι.
0: Προφανώς. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί κοντά τότε, εδώ από τον Sky?
1: Ποιος?
0: Ο Απόστολος Μαγκυριάδης.
1: Α, ναι. Σπούδαζε. Ναι. Που το λέγαμε γουρλί.
0: Ναι. Μαζί με άλλες επιτυχίες.
1: Μαζί με άλλες επιτυχίες, γιατί ήταν και στο Στρασβούργο, νομίζω, σε μια επίθεση.
0: Όταν ναι, όταν έγινε τρομοκρατικό χτύπημα πάλι.
1: Ναι. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας από το Sky. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε να ακούσουμε και πολλά ωραία ηχητικά που έτσι θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας δώσουν αφορμή βεβαίως για να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί επικαιρότητα μέτρα ανακοινώνεται από όλους, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ και νομίζω θα μας απασχολήσουν ειδικά το θέμα της ακρίβειας πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς σας καλώς ορίσουμε στον Εξώστη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι. Θα είναι όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο του Sky 100,3 είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, απόψεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174 και με τον νέο τρόπο επικοινωνίας του ραδιοφώνου του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά η τεχνολογία εκεί που βοηθάει να στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και ηχητικά μηνύματα. 698-123-1003. Στον ήχο ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτούμε ως 11.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον εξώστη για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στο Καστελόριζο.
1: Ήταν στο Ήλιον.
0: Ήταν στο Ήλιον. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιά ό,τι καλύτερο και του χρόνου.
0: Νομίζω πως θα πιάσει η ευχή, θα ακούνε τους δασκάλους και τις δασκάλες τους.
1: Είμαι σίγουρο. Τους το ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν κατάλαβα. Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει για να ακούσει.
0: Στο σχολείο να τους το ζητήσει, δεν θα ακούνε όλη τη χρονιά.
1: Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει πλέον για να ακούσουν.
0: Εντάξει, δηλαδή ούτε καν και υπουργός παιδείας να το ζητούσε, πάλι θα έπρεπε να το κάνουν.
1: Η οποία πάει στο Ηράκλειο για αγιασμούς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολιτικών αρχηγών.
0: Ναι, επίσης καθόλου αναχρονιστικά και.
1: Πολύ
0: μοντέρνα.
3: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και έχω μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
1: Έχω μια απορία που δεν ξέρω από αυτά. Αν βάλεις νύχη τυρανόσαυρο το βράδυ, βγαίνει το πρωί.
0: Καταρχάς, για απασχολείο. Δεν έχει τυρανόσαυρο.
1: Ξέρω, με ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπα δεν ξέρω.
0: Και καταρχάς.
1: Δεν είναι κακό να μην ξέρουμε.
0: Θα μπορούσε πέρα από την ποδιά να επαναφέρουμε και το πολυτονικό σύστημα. Ή να επανέλθουν και τα σχολεία το Σάββατο. Είναι και αυτές κάποιες προτάσεις πολύ σύγχρονες. Γιατί απευθύνεται μόνο στα κορίτσια.
1: Γιατί τα νιώθει μάλλον. Δηλαδή σου λέει πώς ήμουν εγώ σχολείο και τι έβλεπα και τι. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω ότι.
1: Τα αγόρια δηλαδή μπορούν να πάνε με νύχη τυρανόσαυρο.
0: Όχι, τα αγόρια μπορούν. Τα αγόρια. Τι να πω τώρα. Μπορούν μάλλον. Μάλλον δεν μπορούν για την Αφροδίτη Λαντριοπούλου, τέλος πάντων. Αλλά μπορούν να πάνε και χωρίς ποδιά, εγώ κατάλαβα τα αγόρια.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο τα κορίτσια να είναι με ποδιά.
0: Να είναι με ποδιά. Για να μην βάφονται, για να μην.
1: Οι στολές, μήπως κάνει και κάποιες προτάσεις για στολές.
0: Ναι, θα είναι αυτές με το γιακαδάκι το άσπρο εδώ πέρα με τη δαντέλα. Που θα κλείνει μέχρι πάνω.
1: Αλλά και βουγιουκλάκι.
0: Ναι, νομίζω του χρόνου θα την έχει σχεδιασμένη τη στολή. Τελικά τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά.
1: Εγώ στα έχω πει, εσύ δεν θες να ακούσεις.
0: Εντάξει. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσια πάλι χθες.
1: Ναι, γιατί τώρα πρέπει μέχρι να κοινωθεί το κόμμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν πουθενά τον κύριο Σαλμά. Μετά από αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη, μήπως τον μαζέψανε λίγο. Ένα βήμα πίσω. Δεν το ξέρω, ρωτάω.
0: Αλλά πρέπει να βρει και δύο τρόπου.
1: Επειδή βγήκε ο κ. Γεωργιάδης και λέει: αυτό όρισε με στοιχεία, αυτό πήγε για την Οβάρτη στην Αμερική και θέλει να γίνει προστατευόμενο μάρτυρα. Και ο Σαμαράς τώρα τον παίρνει στο κόμμα.
0: Είχε το ρεπό του.
1: Και ο Σαμαράς τον παίρνει στο κόμμα.
0: Θα βγει από Δευτέρα.
1: Μήπως τον μαζέψανε λίγο, δεν ξέρω.
0: Πάντως, από τη στιγμή που ετοιμάζεται, σοβαρά το λέω αυτό, ίσως χρειάζονται 2-3 στελέχη τα οποία θα αρχίζουν να βγαίνουν σιγά-σιγά πριν το κόμμα.
1: Αυτά ψάχνει μάλλον.
4: Με ρωτάτε, κάνει συζητήσει ο κ. Σαμαράς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε σιγά σιγά, φαντάζομαι.
1: Όταν λέει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, μπορεί να είναι και εξ αριστερών.
0: Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό, ότι δεν είναι μόνο δεξιοί που συζητά ο Σαμαράς ή πάνε σε αυτόν απογοητευμένοι.
1: Μήπως ό,τι περισσέψει. Δεν ξέρω τώρα, το λέω πονηρά. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν το υιοθετώ.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μήπως ό,τι περισσέψα από τον κύριο Τσίπρα, του πει δεν χωράνε, ρε παιδί μου. Πάντα κουδίνε αμαλία, είναι μικρό το διαμέρισμα, δεν χωράνε όλοι. Μήπως θες κάτι να βοηθήσω.
0: Είναι αυτό που λες ότι δεν παρουσιάζει τα ψηφοδέλη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι περισσέψει θα πάει στο Σαμαρά. Άρα αντίστοιχα και με τον Τσίπρα. Δεν ξέρει ποτέ.
1: Και α πω, καλό είναι να μην δίνει δικαιώματα, γιατί άμα δώσει δικαιώματα μπορεί. Εγώ μετά εκ του πονηρού να λέω αυτά.
5: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσος. Θα τον αντιμετωπίσω πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλει να του ευχηθεί μόνο καλή επιτυχία. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Ήθελε να πει.
1: Πώς πρέπει να αισθάνεται ο κύριος Σαμαράς που ακούει τον κύριο Τσίπρα να του λέει καλή επιτυχία?
0: Ναι, και δεν νομίζω να είχαν μια καλή πολιτική σχέση παλιά. Να μην σταθώ στο επεισόδιο που δεν πήγε να τον υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε γίνει χαμός. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και μόνο είναι ο Βάρτης θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Μόνο είναι ο Βάρτης που σα κρεμάει στα μανταλάκια με τις τροχύλατες βαλίτσες.
0: Εγώ περίμενα τον κύριο Σαμαρά να απαντήσει πάνω σε αυτό, γιατί και εδώ είδαμε ένα άνοιγμα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δηλαδή στο Μητσοτάκη απάντησε σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Ας τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει. Κύριε Τσίπρα, δεν θέλω από εσάς ευχές.
0: Ναι, κάτι περίμενα να απαντήσει, αλλά μάλλον το άφησε να περάσει έτσι. Ίσως όλα μαζί.
1: Δεν ρωτήσαν και τον κύριο Τσούσκα χθες γι' αυτό.
0: Ναι. Καμιά συνέντευξη ετοιμάζει να δώσει, έχει μάθει τίποτα?
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάτι ετοιμάζουν. Δεν τα ξέρει, εκεί είναι πολύ μυστικό παθές το πράγμα. Δεν ανοίγονται πολύ, αλλά κάποιες μία ή δύο παρεμβάσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να τις περιμένουμε. Γιατί όπως σου είπα, μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα πρέπει να κρατείται ζεστός και ο κόσμος.
0: Εγώ χαίρομαι, Γιάννη, που ακούω παντού κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ φέτος.
1: Για την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον που να είναι κοστολόγητο.
0: Όχι, κανένας. Όλοι πάνε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο 1η Νοεμβρίου. Ουρά απ' έξω. Η πολιτική αρχηγή.
1: Ποιος είναι εδώ ο τελευταίος?
6: Και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν υπό κοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν.
1: Μετρημένα, κοστολογημένα τον.
0: Θέλω να σου πω πως οι κακές γλώσσες λένε ότι στη χθεσινή ομιλία της κυρίας Χαριστιανού δεν ακούστηκαν και πάρα πολλοί αριθμοί.
1: Κοίτα να δεις, δεν μπορεί οι αριθμοί, Αντώνη, να είναι πάνω από τους ανθρώπους.
0: Αυτό.
1: Πάνω από τον άνθρωπο οι αριθμοί δεν γίνεται.
0: Σημασία έχει να έχεις δίκαιο κράτος, δημοκρατία, ισονομία, αξιοπιστία.
1: Συγγνώμη, δεν είναι ζητούμενα αυτά?
0: Ναι. Και παγκόσμια ειρήνη.
1: Δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχεις και νοικοκυρεμένο κράτος.
0: Ναι.
1: Οικονομική πολιτική. Ναι. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Τελεία.
0: Αυτό. Γιατί έχουμε και μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Όχι κρίση.
1: Πρέπει να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τιμές.
1: Πώς?
0: Εγώ ξέρω πως δεν έχουμε κρίση. Ακρίβεια έχουμε. Η κρίση είναι πολλά στάδια πιο πάνω.
1: Κοίτα, κρίση είναι να μην έχει κίνηση γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη, φαντάζομαι.
0: Ναι, για άκου αυτό.
7: Στην Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
8: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Καταλάβες, και θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
0: Βάλτε βενζίνη.
1: Θα λυθεί το κυκλοφοριακό.
0: Καλά.
1: Σκέφτεσαι μπροστά.
0: Το πας πάρα πολύ μακριά και είσαι πάρα πολύ σωστός. Αλλά βάλτε βενζίνη τώρα, παιδιά, που είναι 2,5 ευρώ ευκαιρία.
1: Τζάμπα.
0: Γεμίστε πιτόλια.
1: Γιατί άμα έρθει η κρίση το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά 5 ευρώ.
1: Ποδήλατο.
0: Μετά έχει λυθεί όντως το κυκλοφοριακό.
1: Μετά θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα πατίνια, ελεύθερα τα πατίνια.
0: Εγώ θα έρχομαι με τα πόδια που είναι ασμένη στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι, άμα ήμουν λίγο πριν από μένα, σου λέγα παίρνω να περνάω, να περνάω να παίρνεις και εμένα.
0: Καλά, ή έτσι θα το κάνουμε συνεργατικά. Στα 5 ευρώ τι θα κάνεις μετά, θα έχεις το αυτοκίνητο, είναι ποτέ δυνατό.
1: Τραμ, εγώ θα παίρνω το τραμ.
0: Τραμ, ποδήλατο. Ποδήλατο έχει ο Κωνσταντίνος ο Ταυλός.
1: Εγώ ποδήλατο όχι.
0: Όχι.
1: Τραμ.
0: Εντάξει.
1: Και βέβαια, Αντώνη, τι είναι απαραίτητο για να πάνε καλά τα πράγματα?
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό.
9: Με τη χάρη του Θεού συμμετέχουμε και φέτος θεσμικά ως δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, Νίκη, σε μια ακόμη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Με τη χάρη του Θεού, πας και στη ΔΕΘ.
0: Με τη χάρη του Θεού, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που πρέπει να ακούνε πέρα από το προγράμματα, να ακούνε και συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, και χρειάζονται και ψηφοφόροι για να πας στη ΔΕΘ.
0: Θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, έπεσε στην αντίληψή μου συνάντηση πολύ καλή, που ενδεχομένως κάτι να λέει για αυτά τα περί συνεργασιών που και εσύ προκρίνεις πάρα πολύ, Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και Πασόκ.
1: Εγώ δεν είπα να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και το Πασόκ.
0: Γιατί όλοι μαζί.
1: Έτσι όπως το είπες, εγώ είπα δεν πρέπει να κατακρίνουμε όσους μιλάνε για συνεργασίες, ασχέτως αν θα γίνουν δέκα.
0: Ναι, και εγώ το πάω ακόμα παραπάνω, γιατί χθες.
1: Μερακλήδικα.
0: Ναι, μερακλήδικα, έτσι. Χθες ήταν σε ένα περίπτερο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, και από εκεί πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, σταμάτησαν να συζητούν και σηκώθηκαν όλοι να το χαιρετήσουν. Γιατί πέρασε από εκεί, τυχαία πέρασε.
1: Συγγνώμη. Τον είδαν και σταμάτησαν να μιλάνε και σηκώθηκαν να χαιρετήσουν.
0: Ο πρωθυπουργός είναι, να σταματήσουν, να το χαιρετήσουν.
1: Αυτό πέρασε μπροστά του.
0: Έχω φωτογραφίες, ναι, ναι, είναι μπροστά από το πάνελ και χαιρετάει τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος σηκώνεται όρθιο.
1: Παιδιά, ήρθα, γεια σας. Μπα, λέτε ό,τι θέλετε.
0: Εκτός αν.
1: Λέτε να πούμε λίγο εδώ.
0: Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Νίκος Νιφούδης και σου λέει κάτσε.
1: Μην πει τίποτα, κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
0: Κάτσε να ακούσω.
1: Κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
0: Ενδεχομένως να συνέβη αυτό.
1: Και Αντώνης Χωνέ ανάρτηση. Μακάριος Λαζαρίδης.
0: Εντάξει, τα καλύτερα τα αφήνεις για το τέλος πάντα, αυτός είσαι.
1: Λοιπόν, κοίτα, συμβαίνουν διάφορες κοντρούλες μας στην κυβέρνηση τώρα, παράπονα βουλευτών. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση συμβαίνουν. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Έκανα ανάρτηση που μιλάει για την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέει, Δημήτρης Περδίκης, Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επικοινώνησα χθες στις 11 και 39 τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, έστειλε SMS, είμαι συνεισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με έχει πάρει πίσω τηλέφωνο. Η ανάρτηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από το 11 και 39.
0: Θεώρησε ένα δηλαδή, τον να έχει, δώσει.
1: Το δώσει στη δημόσια. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο μετά από 5 ώρες που κάνουν ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει μια δουλειά άνθρωπο. Πάρε έναν άλλον.
0: Ξύλο να του συνέβη κάτι,
1: ναι,
0: το
1: άνθρωπο. Πάρε έναν άλλον. Πες, δεν τον βρίσκω, ναι. Έχει γίνει κάτι.
0: Τελείωσε. Άμα δεν το σηκώσει το Μακάριο Λαζαρίδη, στον τάκο.
1: Στα μανταλάκια.
0: Στα μανταλάκια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολωνακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, έχει αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Στις Φλόγες τυλιχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντιπεινά σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντιπεινά για την επίθεση που δέχθηκε. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ιδιωτικό σχολείο Άνω Λιωσίων ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπα Έλληνο εγώ πριν μπερδεύτηκα. Και είναι από τα σχολεία που ήταν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και ανακαινίστηκε.
1: Mm-hmm. Ωραία. Επειδή έκανε και αυτή την αναφορά, Γιάννη, και μιλήσαμε για τα σχολεία που άνοιξαν σήμερα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα σχολικά, για τις τιμές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρίνα Παπα-Νικολάου, που είναι ιδιοκτήτρια Βίβλιο Χαρτοπολίου και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Μήνης. Κυρία Παπα-Νικολάου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή αρχή για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους μας.
1: Να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό που ενδιαφέρει τους γονείς, που ενδεχομένως θα μας πείτε και εσείς ήδη να έχουν έρθει να έχουν ψωνίσει κάποια σχολικά ή εσύ από σήμερα νομίζω το μαγαζί σας θα γεμίσει. Πώς είναι οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι?

0: Μέση.
1: Οι τιμές είναι στα πεσινά, προπεσινά όρια, δεν έχει αλλάξει κάτι, κινούμαστε στις ίδιες τιμές, τα τετράδια, τσάντες, όλη η γραφική ύλη είναι ακριβώς όπως και πέρσι, δεν υπάρχει καμία αύξηση πουθενά.
0: Τετράδια ελληνικά, εισαγόμενα, τι...
1: Τετράδια ελληνικών εταιριών, εννοείται πάντοτε, που έχουν εξαιρετική ποιότητα και βέβαια επιλέγονται και από τους γονείς πλέον. Δηλαδή οι γονείς επιλέγουν καλή ποιότητα στο τετράδιο.
0: Έχει αρχίσει να έχει κίνηση ήδη ή περιμένετε από σήμερα και μετά να έρχονται σιγά σιγά οι γονείς?
1: Τις τελευταίες 10 μέρες έχει ξεκινήσει η κίνηση. Σίγουρα σήμερα, αύριο και τις επόμενες 2 μέρες εννοείται θα κορυφωθεί. Έχουν ξεκινήσει κυρίως τώρα οι νεαροί μαθητές να έρχονται να εφοδιάζουν οι ίδιοι τα υλικά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία διαδικασία, έχει χαρά μέσα. Είναι πολύ ωραία αυτή η αρχηγή για τα παιδιά.
2: Επειδή άνοιξε μια συζήτηση, άνοιξε εμείς μια συζήτηση στην αρχή της εκπομπής για την ποδιά στο σχολείο και όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω με αφορμή τις τσάντες, κασετίνες, είδη τα οποία μπορεί να το ένα παιδί να θέλει να μιμηθεί το άλλο ή να ακολουθήσει μια μόδα, επηρεάζουν αυτά τις τάσεις στις αγορές? Δηλαδή που έρχονται παιδιά και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα επειδή τα έχουν δει κάπου αλλού, επειδή τα έχουν δει σε διαφημίσεις ή τα έχουν δει σε μαθητές τους.
1: Σίγουρα η διαφήμιση επηρεάζει, εννοείται. Σίγουρα υπάρχουν τάσεις, σίγουρα τα social επηρεάζουν τα παιδιά στα χρώματα, στα brands, αλλά τα παιδιά και οι γονείς εμπιστεύονται τις εταιρείες σχολικών τσαντών που πραγματικά αξίζουν.
0: Ήθελα να ρωτήσω γενικά πώς είναι η τάση, οι μαθητές αλλάζουν τσάντα κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο, τι λέει η εμπειρία σας?
1: Αλλάζουν σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Σίγουρα αλλάζουν όταν αλλάζουν και βαθμίδα, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολλές φορές αλλάζουν στο λύκειο γιατί θέλουν να κρατήσουν κάτι πιο ουδέτερο σε μαύρο χρώμα. Αλλά μέσα στο δημοτικό νομίζω 2 φορές θα την αλλάξουν.
0: Και οι τσάντες παραμένουν στις ίδιες τιμές που μας είπατε πριν, έτσι?
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Κινούμαστε σε αυτές τις τιμές που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Μια σχολική τσάντα περίπου πόσο κοστίζει τώρα, μια απλή που παίρνουν τα παιδιά?
1: Μια απλή ξεκινάει από 28 ευρώ και εννοείται επώνυμη και πολύ καλής ποιότητας. Και φτάνει μέχρι 60-65 ευρώ αυτές που είναι τροχύλατες, που εξυπηρετούν λίγο τους πιο
0: μικρά παιδιά.
1: Μαθητές. Ναι, βεβαίως.
0: Που έχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να τις σηκώσουν. Ωραία, κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
2: Ευχαριστούμε, καλή χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι για όλους. Μακάρι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Γίνεται χαμός τα μηνύματα για το θέμα της ποδιάς.
1: Ναι, ανοίξαμε εδώ πέρα κουβέντα.
0: Και είναι αρκετοί που έχουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Από την άποψη του κόστους, ναι, του ντυσίματος, ότι αυτό θα διευκόλυνε στο τι θα κόστιζε το ντύσιμο των παιδιών στο σχολείο με μια ποδιά. Okay, μια οικογένεια έχει μια ομοιομορφία.
1: Σε σχέση με το μιμητισμό ή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύπορα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να φοράνε μάρκες. Ναι, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή. Το να πηγαίνουν τα παιδιά με αυτή την μπλε στολή στο σχολείο, το οποίο νομίζω σηματοδοτεί σε άλλα πράγματα και άλλες εποχές.
0: Ναι. Στο εξωτερικό συμβαίνει σε κάποια σχολεία, αλλά και εκεί δεν είναι, επειδή το βλέπω σε μηνύματα, δεν είναι πλειοψηφία.
1: Όχι, και συμβαίνει συνήθως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, νομίζω πιο πολύ.
0: Σωστό.
1: Και κάποια κολέγια.
0: Που έχουν δικές τους εμφανίσεις. Δεν είναι ότι κάπου γίνεται και δεν το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω γενικά στην Ευρώπη σε δημόσια σχολεία να φοράνε ακόμα ποδιά, και δεν είναι μια συζήτηση που χρήζει να την επαναφέρουμε. Η κυρία Αναδυτροπούλου έχει τις απόψεις της, τις είπε, εμείς τις μεταφέραμε και σεβόμαστε βεβαίως και τους ακροατές οι οποίοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, θα πας το βράδυ σπίτι και θα πάρεις το χαπάκι σου.
2: Του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας. 125 φόρους άμεσους και έμεσους. Τα χρόνια αυτά τα έχουμε μειώσει.
3: Δηλαδή.
2: Τα έχουμε μειώσει. Έχουμε μια ατζέντα.
3: Καλά λέγω, μαρτυράτε μόνοι σας.
0: Δεν λέμε. Ο κ. Πανάκης είπε, δώσαμε χάπι,
1: ναι,
0: στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει δηλαδή, το παίρνεις και περνάει ακριβιά.
0: Το χάπι κατά της ακρίβειας.
1: Ακριβέξ.
0: Το ακριβέξ όμως είναι σαν να λες, πρέπει να είναι κάπως το αντίθετο. Αντιακριβέξ.
1: Ναι. Και το παίρνεις, ναι, είναι σε κουτάκι και τελειώνουν όλα.
0: Και πας και ψωνίζεις. Είναι μια λύση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, είναι συντηρητική η κυβέρνηση. Υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις για όλα αυτά. Τραμπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τα έχει λύσει όλα αυτά. Για πέρα.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ξέρω.
0: Υποσχέθηκε $5,000 σε κάθε πολίτη αν το κόμμα του νικήσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: 5.000, πόσους κατοίκους έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
0: 150 εκατομμύρια.
1: Νομίζω είναι πολύ παραπάνω. 250
0: εκατομμύρια. Κάτω από 5.000.
1: Θα είναι ένα αυξημένο πακέτο.
0: Έχει γίνει ο υπολογισμός, είναι μερικά τρεις.
1: Μερικά τρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ευτυχώς.
0: Τα $5,000, μην φανταστείς, 4.300 ευρώ είναι, γιατί υπάρχει ισοτιμία.
1: Α, εντάξει, ρε, τρόμαξα ότι είναι πολλά. Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακούσει ακόμα, πολιτικό, να υπόσχεται σε όλους τους πολίτες λεφτά.
0: 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό το.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το έχει.
0: Και εδώ τσακωνόμαστε για 2,2 που έδωσε ο Μητσοτάκης, 7,5 ο Τσίπρας, ή 13 τι θα πάρει, πόσα θα δώσει το Πασό και κάτι ψωροδείς.
1: Αυτές
0: είναι παροχές.
1: Κακό παράδειγμα είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί που το μιμούνται. Θα δώσει, εντάξει, δεν θα δώσω εδώ πέρα 5.000 ευρώ, θα δώσει 2.500 ευρώ. Θα τάξει κάποιο πολιτικό.
0: Λες να το κάνει.
1: Το περιμένω.
0: Καταπολέμησε ακρίβειες.
1: Το χιλιάρικο το έχει έτσι πάντως.
0: 2.500 το Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Θα ζητάει όμως να τον ψηφίσουν κιόλας.
1: Όσοι είμαστε, πες 9 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι για τα Χριστούγεννα.
1: Είναι για τα Χριστούγεννα του
0: 27. Πρέπει να τον ψηφίσουν πρώτα για να τα δώσει.
1: Το 27 ή ποιο θα τον τάξει αυτό. Λες για τον Τσίπρα.
0: Δεν είπα ποιο, όχι, δεν ξέρω. Όποιο θα τάξει όμως θα είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην δημιουργούμε προσδοκίες για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα, θα πει. Σε καμία, δεν θέλω να σε κοροϊδέψω.
0: Αν βγω όμως. Αν βγω. Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Φιλιππίδη, να σας θυμίσουμε ότι απομένουν τρεις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς είναι όταν θα ανέβει το σπουδαίος Θανάσης Πολυκατριώτης, ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις διατροφητεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Στην Ticketmaster εισιτήρια και στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ.
1: Ένα λίγο ευχάριστο τραγούδι, γιατί θα έρθει τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης να μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ξέρω αν θα έχει πολύ καλά νέα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φταίει και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής. Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
0: Δεν τα φέρνει ο χειμώνας ακριβώς, αλλά...
2: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο πρόβλημα. Έχουμε μπερδέψει τις εποχές, έχουμε μπερδέψει τις κρίσεις. Έχουν ανακατευτεί η μία κρίση με την άλλη κρίση. Έρχονται νέες κρίσεις, οι οποίες τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται. Μπαίνει μέσα ο πολιτικός κίνδυνος. Ας πω, ένα από τα πράγματα που επηρεάζει και θα επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος και δεν το φαντάζεται κανείς, είναι ότι βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος προχτές και είπε ότι θα δώσει, αν κερδίσει τα δύο σώματα, με τα $5,000 ακριβώς. Αυτά τα $5,000 τι είναι, επί της ουσίας κρατικό χρέος. Θα πρέπει να τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Αν ανέβει το κόστος του χρήματος της Αμερικής, επηρεάζονται και άλλες χώρες. Και αυτόματα αυτό τι γίνεται διαχέεται στην παγκόσμια οικονομία ως επιπλέον κόστος.
1: Λέγαμε, Νίκο, μην αρχίζουν και οι δικοί μας εδώ πέρα να τάζουν λεφτά σε όλους τους πολίτες για να βγουν.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί?
1: Ναι, απλώς θα ρίξουν λίγο τον πύχη, θα είναι 1.500 ευρώ σε όλους τους πολίτες.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε πρωτογενή. Δηλαδή, μερικές φορές σκεφτόμαστε τι είχαν πάθει και αυτοί οι Τροϊκανοί. Μας φορτώσαν με τόσους πολλούς φόρους, μας τους αφήσανε και τους δέχονται να μειωθούν λίγοι-λίγοι. Γιατί οι Τροϊκανοί είναι πλέον οι υπηρεσίες Κομισιόν. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους φόρους δεν θα είχαμε το μαξιλάρι των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να έχουν, και των υπερπλεονασμάτων για να έχουν να τάζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι το σχολείο. Τώρα στα ενεργειακά έχουμε πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Πριν δύο μήνες δεν το φανταζόταν κανείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φαινόταν τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλη αύξηση στα διυλισμένα προϊόντα, το οποίο οφείλεται στις διαταραχή που υπάρχει με τα διυλιστήρια στη Ρωσία. Έχουμε αύξηση μεγάλη, κοντά στο 125% μέσα σε λίγες εβδομάδες, στο φυσικό αέριο που είναι πάνω τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα και το οποίο επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, γιατί είναι παντού και στην Ελλάδα το καύσιμο που εξισορροπεί όταν δεν λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ανεβάζει και την τιμή του ρεύματος που τρέχει σε ποσοστό στη χοντρική 20% σε μέσο επίπεδο πάνω από τον Αύγουστο.
1: Το φυσικό αέριο, Νίκο, πλέον στα, που πάω εγώ βάζω στο αυτοκίνητο φυσικό αέριο, είναι κοντά στο 1,7. Όταν αγόρασα το 2015 το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ήταν 0,8.
2: Σωστά. Και πρέπει να λέμε σιγά σιγά, που εγώ προσπαθώ να το εντάξω, ανακοινώνεται, όπως για παράδειγμα υπάρχει οι τιμές διελιστηρίου που βγαίνουν καθημερινά και παρεπτόντως βγαίνουν κάθε μέρα υψηλότερες, βγαίνει υψηλότερα κάθε μέρα και η τιμή του γραερίου. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, το οποίο μάλιστα ακολουθεί πιστά, θα έλεγα, τις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο σε μέσα επίπεδα βρίσκεται πλέον στα ελληνικά πρατήρια στο 2,08 και η αμόλυβδη σε μέσα επίπεδα στο 2,12. Προσέξτε, από τότε, από τις 23-24 που γύρισα από τις διακοπές, κάθε μέρα υπάρχει 1 με 2 λεπτά, παίρνει η μέση τιμή χώρας. Η μέση τιμή χώρας είναι κάτι που είναι δυσκίνητο, γιατί είναι μέσα μερικές χιλιάδες παρατήρια, τα οποία δηλώνουν καθημερινά την τιμή. Το να ανεβαίνει 1-2 λεπτά η τιμή της αμόλυβης, και έχει φτάσει βέβαια, παραλαμβάνω, στα 2-12 και σε πολλά βενζινάδικα υπάρχουν στα 2-15, στα 2-20, βλέπουμε και κάτω από 2-12 στην Αττική, η αλήθεια είναι, αλλά στα νησιά μπορεί να φτάσει και το 2-40 και το 2-50, είναι κάτι που δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Νικό, καταλαβαίνεις ότι τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάποια μέτρα τα οποία εξετάζουν εν ώψη του χειμώνα για να συγκρατήσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια? Γιατί αν πάει ο κόσμος να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν συμβατικούς τρόπους, ακόμα δεν έχει βαρέσει συναγερμός. Μου θυμίζει έντονα το φθινόπωρο του 2021 που δεν πίστευαν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ότι έρχεται πρόβλημα πληθωρισμού, μετά ήρθε και ο πόλεμος στη Ρωσία και το εκτείναξε. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν αξιολογήσει ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Ορθώς, η συζήτηση μοναδική που γίνεται είναι για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και με αυξημένα κονδύλια, το οποίο βέβαια δεν αφορά τους πάντες και δεν αποτρέπει, για παράδειγμα, στο δίζελ, η ακριβή του τιμή να διαχειριστεί παντού στην οικονομία. Για το πετρέλαιο θέρμανση, για τους αδύναμους, θα φροντίσουν προφανώς. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι σε επίπεδα. Απλώς θα μετριάσουν, που ήταν πέρσι, θα μετριάσουν απλώς την άνοδο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στη σκαριά, σχέδιο το οποίο να έρθει και κάτι μεγαλύτερο από την ήδη υπάρχουσα επιδότηση, την οποία την αναζητούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η αμόλυβδη, αν δεν είχε τα 10 λεπτά των διελιστηρίων, θα ήταν ήδη η μέση τιμή της κοντά στο 22, 23, 24. Το δίζελ θα ήταν στο 25. Την κρατική επιδότηση και την επιδότηση των δημοσίων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε εκεί στο 1,8 με 2, ίσως το air condition είναι πιο φθηνή λύση.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι. Κοίτας, υπάρχουν κάποιοι, τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μπούμε μετά στη διαδικασία τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Κάθε τι που χρησιμοποιούμε και αγοράζουμε όταν βάζουμε νέα τεχνολογία, πρώτα απ' όλα έχει ένα κόστος απόσβεσης. Δηλαδή, αν μπει ξαφνικά και πει θα αγοράσω ένα που παράγει φθηνή, με φθηνή ενέργεια θερμότητα, ένα μέσο θέρμανσης, το πρώτο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι θα πληρώσω για την αγορά του. Το δεύτερο είναι πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι η τιμή και σε βάθος χρόνου, αν με συμφέρει, του καύσιμου που θα καίει. Θα έλεγα ότι το ρεύμα, για παράδειγμα, είναι αυξητικές οι τάσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το συγκρατήσει. Αλλά άμα κάθεσαι και καίες ρεύμα με full air condition με 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, που ήδη τα 15 λεπτά εκεί βρίσκεται το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα γενικώς για τα οικονομικά σου. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο για θέρμανση, έχει ακριβήνει. Δηλαδή κάποιος που είχε πέρσι φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
0: Νικό, όλη αυτή η συζήτηση για την ενέργεια που κάνουμε, για το κόστος που το δίζελ, όπως λες, σωστά θα μπει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Συν την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι δημιουργούν και ένα κλίμα οικονομικό, στο οποίο όλη αυτή η συζήτηση περί παροχών, ποιος θα δώσει περισσότερα, ίσως να θέλει και μία αυτοσυγκράτηση πλέον από τα κόμματα συνολικά. Και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι, εδώ νομίζω ότι αυτό που. Δηλαδή, ποιο θα ήταν η κανονική συζήτηση, γιατί κάποιος θα ρωτήσει ποια θα έπρεπε να είναι η συζήτηση. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι μέτρα επιβίωσης, μέτρα συντήρησης, μέτρα αντιμετώπισης μιας δύσκολης κατάστασης. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσει η οικονομία μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, να είναι μικρότερες δυνατές οι ζημιές, γιατί εκεί βρισκόμαστε, στις μικρότερες δυνατές ζημιές αυτή τη στιγμή, και όχι να κάτσουμε να προτείνουμε πώς θα πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε από τον προϋπολογισμό να τα ρίξουμε στην οικονομία, συντηρώντας εν πωλής και την ακρίβεια, συντηρώντας εν πωλής και τον πληθωρισμό τον ίδιο, έτσι. Γιατί αν μπει η πρόβλεψη που υπάρχει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 5.000 δολάρια, αν φτάσει να τα δώσει ποτέ, γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει και τα δύο σώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ότι το πρώτο που θα φέρει, επειδή θα είναι υποχρέωση να σπαταληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι θα φέρει νέο πληθωρισμό μεγάλο. Νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή Δευτέρα, 10 ώρα εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων. Προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπάρχει φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτησή της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτογία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δηλώσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Οι Χούθη της Ιεμένης που πρόσκειται στο Ιράν υποστηρίζουν πως πήραν χθες τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ αλ-Μάντεμπ, στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ιάβα της Ινδονησίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στην ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου, εντάσσοντάς τες σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με το Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν, είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. We'll be right back.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Καλή σχολική χρονιά για παιδιά, καθηγητές, δασκάλους, καθαρίστριες, φύλακες.
1: Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία ή έχουν μόνο αγιασμό?
0: Έχαπανε σήμερα και φύγανε.
1: Γιατί?
0: Τι θες εσύ, ρε
1: παιδιά? Γιατί?
2: Τι να κάνουμε,
0: καλή σχολή. Γιατί ξεκινάς με την. Και Παρασκευή, μόνο γκρινιάζεις.
1: Γιατί να μην πηγαίνουν τη Δευτέρα το πρωί να κάνουν τον αγιασμό και να συνεχίζουν τη μέρα τους με μαθήματα? Γιατί την Παρασκευή να πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η Ελλάδα για να πάνε για τον αγιασμό σχολείο, μπορεί να μου πεις?
0: Για να μπουν μαλακά.
1: Αν ήταν ο Στέφανος Μάνος τώρα που τον ξέρει πολύ καλά ο Θόδωρος Κυλακάκης που είναι μαζί μας.
0: Γεια σας κύριε Κυλακάκη.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Από την πρώτη φορά θα την καταργήσει.
0: Θα είχε καταργήσει τι?
1: Αυτό.
0: Τον αγιασμό.
1: Να γίνεται ο αγιασμός και να πηγαίνει
2: σπίτι τους. Γιατί είναι κακό απαραίτητα? Γιατί είναι κακό? Γιατί
1: χάνουμε στη χείρα στη χώρα αυτό 5 εκατομμύρια.
2: Τι 5 εκατομμύρια?
1: Διότι όλοι οι δάσκαλοι πάνε στο σχολείο, όλοι πάνε τα παιδιά τους εκεί, τα λεωφορεία. Για ποιο λόγο?
2: Τα πάνε διότι πρέπει να τα
0: κατοποιηθούν. Άμα τα καταργήσουμε εντελώς και δεν γίνει τίποτα, δεν θα συνεχίσει τίποτα.
1: Δεν θα γίνει αγιασμός και συνεχίσουμε στο μάθημα.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ήταν Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, τι πιο πρόβλημα θα
1: έχει? Αυτό συνεχίζανε μάθημα.
0: 11 αρχίζουν τα σχολεία. Είναι κυλιόμενο. Τι να κάνουμε?
2: Δεν κάνουν. Στις τάξεις μπαίνουν να μοιραστούν τα παιδιά.
0: 11 ξεκινάνε, 11 τελειώνουν. Ξεκινάμε την εκπομπή γκρίνια με το που ξεκινήσαμε.
2: Εκεί και Παρασκευή.
0: Μητσοτάκι, ακούς, πάρε το Μητσοτάκι τηλέφωνο να του τα πεις.
1: Τα λέω εδώ γιατί υπάρχει.
0: Όταν τον είχατε το Μητσοτάκι εδώ με τον Χιώτη, δεν του είχατε πει τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό δεν γινόταν και τη μέρα αυτό.
0: Μόνο το επίκαιρο.
1: Σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Ναι. Έξαλλο σε βλέπω.
1: Με συγχωρείς.
0: Ναι.
3: Έχει έρθει με διάθεση από το καλοκαίρι. Έχει γεμίσει μπαταρίες.
0: Όχι.
2: Έχει τσαντιστεί που έχει έρθει.
0: Έχει αρχίσει να αδειάζει και θέλει να φύγει. Είναι τσαντιστεί. Επειδή είναι τώρα εδώ, κατάλαβες
2: τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι τώρα τις ειδήσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά τα ακούτε καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Έχει πολλά πράγματα η μέρα. Έχει τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τα πετρέλαια και το ρεύμα, γιατί τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ. Έχουμε ένα περίεργο sell-off στα αμερικανικά ομόλογα, το οποίο σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η αξία του χρήματος για τους Αμερικανούς κοντά στο 5%. Έχει πάρα πολλά. Αλλά εμείς σήμερα, επειδή είναι και η πρώτη μέρα του σχολείου, και γι' αυτό.
2: Του αγιασμού.
0: Ναι, πρώτη σχολική μέρα. Αποφασίσαμε να έχουμε τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη μαζί μας. Και τον έχουμε μαζί μας διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας προτρέπουμε να το διαβάσετε. Και έχει έρθει και
1: η
0: τη μέρα.
1: Η εκδότηση της εργασίας.
3: Ωραίο, δεν θα το ονόμαζες.
0: Εντάξει,
3: θα βρίσκαμε και άλλους τρόπους να το περιγράψω.
0: Αλλά προσέξτε σήμερα σε τι μέρα έχει έρθει ο κύριος Σκυλακάκης. Υπάρχει η είδηση, πρωί σήμερα κύριε Σκυλακάκη, ότι η Anthropic είναι η εταιρεία που τρέχει το cloud, το μοντέλο cloud του ChatGPT, μπλόκαρε τη χρήση του cloud σε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιολογικά όπλα. Είναι μια μέρα που ο επικεφαλής της OpenAI, ο κύριος Sam Altman, έχει αρχίσει να βάζει διάφορα θέματα για το πώς χρειάζεται να περιορίσουμε τα εξελιγμένα μοντέλα.
1: Προχτές, ο ανώτατος ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη, έτσι, για να φτιάξουν ολοένα και ισχυρότερα μοντέλα AI, φέρνει σε μεγάλο κίνδυνο και μεγάλη απειλή την ανθρωπότητα.
3: Και να συμπληρώσω σε αυτό ότι βγήκε ο μη παραιτηθής υπεύθυνος alignment, δηλαδή αυτός που φροντίζει τα μοντέλα, έχει την γενική ευθύνη ώστε τα μοντέλα να συμβαδίζουν με τις αρχές, τις αξίες και το καλό της ανθρωπότητας, και ο οποίος είπε το εξής ευχάριστο, ότι θεωρεί ότι υπάρχει ένα 10% πιθανότητα η AI μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να μας καταστρέψει. Να μας εξαφανίσει.
2: Μέσα στην επόμενη δεκαετία.
3: Ένα 10%.
2: Μάλιστα.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ ταχύτερη εξέλιξη των μοντέλων από ό,τι
0: περίμενε η υιοθέτησή του.
3: Το πρίμα κύριε δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον.
3: Αλλά από ό,τι η υιοθέτησή τους. Δηλαδή τα μοντέλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, και ο λόγος που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα είναι ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αυτό που λέμε εσωτερική αυτοβελτίωση, recursive self-improvement, δηλαδή της φάσης κατά την οποία τα ίδια τα μοντέλα θα βελτιώνουν τον εαυτό τους.
0: Αυτό λέγουν μόνο τους δηλαδή.
3: Παράγουν το επόμενο μοντέλο.
2: Το πιο βελτιωμένο.
0: Οι ίδιοι παράγουν το επόμενο.
3: Όχι, ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή παράγουν κομμάτια του επόμενου μοντέλου υπό ανθρώπινη επίβλεψη. Μία πρώτη πρόβλεψη για το πότε θα αρχίσουν να παράγουν το επόμενο, θα πάνε σε επόμενη φάση να παράγουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη μείζωνος σημασίας είναι το 2028. Αλλά όταν θα συμβεί αυτό, δεν έχουμε ιδέα με τι ταχύτητα θα προχωρήσει η εξέλιξη.
2: Και αν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, εάν το ίδιο φτιάχνει το βελτιωμένο μοντέλο, αυτό θα είναι ένας αέναος κύκλος ο οποίος θα συνεχίσει.
1: Αν μπορεί να ελεγχθεί, ας πούμε.
2: Μέχρι να φτάσει σε αυτό που νομίζει τελειότητα, δεν
3: μέχρι
2: ξέρω.
3: Να
2: μην μπορεί να το κάνει πιο βελτιωμένο.
3: Να εξαντληθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό κόσμο για τον οποίο δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι. Δεν είναι όμως προετοιμασμένες και το σύνολο των ηγεσιών.
2: Ναι.
3: Των ηγεσιών των επιχειρήσεων, των πολιτικών ηγεσιών, των ηθικών θρησκευτικών.
1: Δηλαδή.
3: Ναι. Είμαστε σαν ανθρωπότητα, πώς να σας το πω, σε μια φάση όπου δισεκατομμύρια υπνομάτες καθοδηγούνται από στουρθοκαμίλη.
0: Στο ρώτησα μόλις στο chat GPT, τώρα το ρώτησα δηλαδή. Η ερώτηση είναι η εξής: θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει την ανθρωπότητα? Πολύ κοινικά και με τεχνητή νοημοσύνη απαντάει ναι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
3: Ναι. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες και κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε μια αρχή η οποία ονομάζεται η αρχή της προφύλαξης, the precautionary principle, το εφαρμόζουμε στο περιβάλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι αν υπάρχει πιθανό σενάριο για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε τις πιθανότητες, αλλά είναι υπαρκτές, τότε παίρνουμε το συντηρητικό δρόμο στο πώς προχωρούμε.
2: Ποιος είναι αυτός, δηλαδή πώς θα προστατευτούμε, πώς θα μπορούμε να σταματήσουμε.
3: Κοιτάξτε.
2: Να το ελέγχουμε.
3: Κοιτάξτε. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Αν με βάλατε, θα πάμε από το τέλος.
1: Τρέχουμε
3: στην αρχή.
1: Λίγο, τρέχουμε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα πράγματα που αφορούν τον πολίτη.
3: Σύμφωνο, θα γυρίσουμε σε αυτό. Το κρίσιμο θέμα είναι να σταματήσει ο ακραίος ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας.
2: Ναι.
3: Για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
1: Ανέφικτο πράγμα.
2: Δύσκολο να.
3: Και επειδή αυτό είναι ανέφικτο, αν μη τι άλλο. Επειδή δεν συμφέρει κανέναν να αποκτήσει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, γιατί αν αποκτήσει συνείδηση τότε δημιουργούμε ένα νέο είδος το οποίο γεννιέται ως σκλάβος του ανθρώπου και θα είναι πιο έξυπνο από αυτόν ή εξίσου σε πολλά θέματα έξυπνο ή σε πολλά πιο έξυπνο. Αυτό λοιπόν για να το σταματήσουμε χρειάζεται διεθνή συνθήκη, διεθνής οργανισμός πολύ ισχυρός που να είναι ένα μείγμα κάπως.
0: Είναι ανέφικτο μάλλον αυτό.
3: Ανέφικτο όμως δεν είναι για το συγκεκριμένο πράγμα, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Συνείδηση δεν θέλει κανείς να αποκτήσει, ούτε και οι Κινέζοι. Γιατί αν κάποιος απειλεί το κομμουνιστικό.
1: Πάμε ένα βήμα εμείς, παρακαλώ.
0: Ακόμα μισό λεπτό.
2: Κινέζοι.
0: Αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα, αυτό δεν θα ενδιαφέρει αυτό.
1: Τώρα
0: και
1: πώς θα καταστραφεί αυτό.
3: Εγώ λέω πώς μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το κίνητρο των Κινέζων και το κίνητρο των Αμερικανών και το κίνητρο όλων των ανθρώπων είναι να είναι υπό ανθρώπινο έλεγχο. Συνεπώς. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Σε όλα τον έλεγχο.
3: Ο καθένας το δικό του. Αλλά...
0: Ο καθένας το δικό του δεν κάνουμε δουλειά. Γιατί ο Νότης που είναι φύλαρχος κάπου θα πει παιδιά εγώ
2: φύλαρχος το στρατό μου. Εγώ το δικό μου.
3: Σύμφωνοι. Αυτά είναι τα δεύτερη τάξη προβλήματα και μετά θα πάμε στα τρίτα που είναι τι σημαίνει η οικονομία και η κοινωνία.
0: Αυτά θα συζητήσουμε τώρα.
3: Αλλά αυτό είναι το κεντρικό
0: μέρος. Να συζητήσουμε αυτό. On-off έχει αυτό το πράγμα.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Όχι για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Πρώτον, δεν μπορούμε να πούμε κλείνουμε το κουμπί, τελειώσαμε.
3: Πρώτον, δεν είναι ένα.
0: Ναι.
3: Είναι ήδη πάρα πολλά μοντέλα. Δεύτερον, υπάρχουν τα λεγόμενα μοντέλα open source, τα οποία τα κατεβάζεις και τα έχετε εσείς, το δικό σας. και τα εξελίσσεται. Μπορείτε να τα εξελίσσετε και εκτός διαδικτύου.
2: Μόνοι μας.
3: Οποιοςδήποτε, ναι. Υπάρχει.
1: Επειδή μου διορθώνοντας εσύ το AI και λες ότι αυτό είναι λάθος, αυτός βλέπει το λάθος και προχωράει.
3: Όχι, όχι. Να ξαναπώ. Υπάρχουν open source, δηλαδή μπορείς να κατεβάσεις όλα τα βάρη. Αυτά δουλεύουν με. Είναι σαν εγκέφαλος. Προσπαθεί να, πάρει μια, να είναι σαν το ανθρώπινο εγκέφαλο και τις συνάψεις. Οι συνάψεις είναι αριθμοί.
0: Ναι.
3: Ναι, στο κομπιούτερ, όχι στο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτούς τους αριθμούς που είναι κάποια δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια, τα κατεβάζεις, μπορείς να τα κατεβάσεις αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχουν μοντέλα που είναι ανοιχτά και μπορείς να κατεβάσεις και να έχεις το δικό σου μοντέλο στους δικούς υπολογιστές σήμερα που μιλάμε και να είναι αρκετά κοντά, αν έχεις υπολογιστική δύναμη, στα μοντέλα που είναι πολύ μπροστά, στα λεγόμενα frontier models.
2: Συγκλονιστικό είναι αυτό.
1: Να έχουμε ήδη το Claude και το ChatGPT, δεν είναι δύο
3: άλλο, δεν είναι open,
0: δεν είναι ανοιχτά.
3: Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν ανοιχτά μοντέλα. Η ΔΕ Κίνα ακολουθεί την πολιτική του να, επειδή θέλει να διεισδύσει στον υπόλοιπο πλανήτη με τρόπο διαφορετικό από την Αμερική, να ανοίγει τα μοντέλα της.
0: Το DeepSeek είναι ανοιχτό μοντέλο.
3: Είναι ανοιχτό μοντέλο. Ναι. Συνεπώς, όταν υπάρχουν, γιατί το ερώτημά σας ήταν αν υπάρχει κουμπί.
0: Ναι, να κλείνεις, ρε παιδί μου.
3: Αν υπάρχουν λοιπόν πολλά ανοιχτά μοντέλα που
0: κάτι θα μείνει ανοιχτό.
3: Που είναι ναι. Γενικώς στον κόσμο
2: βάσιμο,
3: ένα.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, αν υπάρχουν, όπως θα υπάρξουν, και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ, η θεωρία ότι μπορούμε, φτιάχνουμε εγκεφάλους και φτιάχνουμε και σώματα.
2: Ναι.
3: Η θεωρία ότι κάποιος έχει ένα κουμπί για να σταματήσει, όπως τα Star Wars, που ωραία. Σταματάνε τα androids, όλους τους εγκεφάλους και όλα τα σώματα αυτά ελέγχεται ως δύσκολη.
1: Ας φύγουμε από το Hall και το Stanley Kubrick και το δίσιο του διαστήματος και γυρίσουμε
3: πολλά βήματα πριν.
0: Πιο κοντά. Δεν μπορώ κάτι να φτιάξω. Αυτά που λέγατε οι παλιοί ότι δεν θα γίνουν.
1: Εγώ δεν έλεγα.
0: Τώρα γίνονται. Ενώ ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα με τον κύριο Σκυλακάκη, εσύ το βλέπεις ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εγώ ακούω τον Elon Musk που λέει ότι θα έχουμε ένα δισεκατομμύριο μπότ και τα λοιπά.
1: Που κάνει στην αγορά εργασίας, γιατί το οποίες γράφει ο κύριος Σκυλακάκης.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αγορά εργασίας, αλλά έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτό που θα αλλάξει. Στην αγορά εργασίας θα έχουμε διάφορες φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση όπου η αλλαγή έρχεται από την αύξηση ανθρώπινης παραγωγικότητας εκεί που η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είστε δικηγόρος και βγάζετε διαζύγια. Έχετε αυτή την ειδίκευση. Τα διαζύγια, αν πέσουν οι τιμές των διαζυγίων, δεν θα βγαίνουν παραπάνω. Θα χωρίσεις εσύ τη γυναίκα που είναι πιο φτηνό για να.
1: Τώρα που
3: το σκέφτεστε.
0: Εγώ όχι, τώρα πάει. Εγώ με τις 11 Σεπτεμβρίου σχεδόν. Δηλαδή, τώρα πάει.
3: Είναι 2-3. 5.000 ευρώ κάνει ένα διαζύγιο.
0: Δεν έχω ιδέα.
3: Να αλλάξει
0: η τιμή.
3: Την απόφαση σε η τιμή. Όμως, αν κάποιος μπορεί να παράγει αυτές τις αγωγές διαζυγίων με το 1/3 του κόστους, τότε θα έχετε ένα πόλεμο τιμών εκεί πέρα που η ζήτηση είναι ανελαστική. Δηλαδή, όταν πέφτουν οι τιμές, δεν ζητάμε παραπάνω από το είδος αυτό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 20-25% του ΑΕΠ.
0: 20-25% του ΑΕΠ.
3: Συνεπώς, αυτή είναι η πρώτη επίπτωση που θα έρθει. Η δεύτερη επίπτωση.
2: Μην πείτε τη δεύτερη, για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και να έχουμε μετά όλο το χρόνο μπροστά μας, γιατί μας πιέζει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ένα κοπείο ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις φλόγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κόριτσα στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαίο αγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: του Λοΐζου.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια.
1: Ticketmaster.gr και όλοι μαζί μπορούμε.gr για να προμηθευτείτε τα λεφτά.
0: Με ποιο τρόπο λέει θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τύπου Terminator. Δώστε μας σενάρια, λέει ο Σάβας.
1: Να συνεχίσουμε με τη δουλειά είναι το δεύτερο
2: που σας έκανα. Νομίζω να συνεχίσουμε με τη δουλειά γιατί
1: σε επαναφέρω εγώ
2: μόνο, το μόνο βέβαιο είναι
1: αυτό που ζητούσες πάνω να κάνουμε και πάλι χθες κάτι άλλο.
2: Με κάποιο τρόπο που ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, η δεύτερη φάση που θα απειληθεί η εργασία είναι η μαζική αυτοματοποίηση εργασιών και η δημιουργία εργαζομένων σε εισαγωγικά που θα κάνουν δουλειά γνώσης, δηλαδή θα κάνουν αυτό που κάνουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, αλλά δεν θα είναι μέσα στον υπολογιστή, θα κινούν τα πλήκτρα, το πληκτρολόγιο και θα βλέπουν την οθόνη. Αυτό ήδη το έχει ξεκινήσει η ΜΕΤΑ.
1: Να, συγγνώμη, το ξαναλέτε αυτό το
0: χρόνο. Ποιο θα κινεί τα πλήκτρα?
3: Λοιπόν, έχουμε έναν υπολογιστή. Εγώ στο σπίτι μου.
1: Περίμενε.
2: Όχι, μιλάμε τώρα για υβριδικούς AI εργαζομένους, οι οποίοι πώς εκπαιδεύονται, αυτό έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση, πώς εκπαιδεύονται, παρακολουθούν τι κάνει ένας άνθρωπος σε μία οθόνη, αλλά τι κάνει συγκεκριμένα. Ανοίγει η οθόνη και λέει Sky εδώ πέρα. Τι χτύπησες, την είδηση τάδε.
1: Αντιγράφει τις κινήσεις δηλαδή.
2: Αντιγράφει όλα όσα, όχι, μαθαίνει από όλα όσα κάνει
1: ο
2: εργαζόμενος. Αλλά όχι ένας, δεκάδες χιλιάδες.
1: Μα είναι στην Ινδία, δεν είναι, και στο Μπαγκλαντές στα εργοστάσια που έχουν την κάμερα και μαθαίνουν χειρονακτικές εργασίες.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι καθαρά διανοητικές εργασίες.
1: Α, έχουν περάσει την αλήθεια.
3: Δηλαδή
2: παρακολουθεί εσύ τι έκανες. Άνοιξες αυτό το αρχείο. Έγραψες αυτό το κείμενο. Πάτησες αυτή την εικόνα. Είδες.
3: Αυτό το σύνδεσμο.
2: Όλα αυτά καταγράφονται όχι σε έναν εργαζόμενο, αλλά σε χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Σε εκατομμύρια εργαζόμενους.
2: Όχι, δεν χρειάζεται εκατομμύρια.
3: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης.
2: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης για να δουλεύει όχι μέσα στον υπολογιστή αλλάζοντας ένα πρόγραμμα, αλλά στα υφιστάμενα προγράμματα των επιχειρήσεων.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ. Δηλαδή, νομίζω
2: αυτό είναι ένα σκάνδαλο που έγινε πριν από μερικούς μήνες στη ΜΕΤΑ που εφάρμοσε αυτό το σύστημα και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του IPO της εισόδου στο χρηματιστήριο της SpaceX.
1: Μάλιστα.
2: Όπου το 80% ονομάζεται το πρόγραμμα MacroHeart αφορά αυτού του είδους θέσεις εργασίας.
1: Και γιατί το επιτρέπει αυτό η ανθρωπότητα?
2: Α, τώρα μην με ρωτάτε ηθικά.
1: Όχι, λέω, όχι, η ανθρωπότητα γιατί επιτρέπει και δέχεται και οι κυβερνώντες και οι νομοθέτες όλοι αυτοί, γιατί επιτρέπουν να εφαρμοστεί κάτι το οποίο δεν θα καταστρέψει την ανθρωπότητα όπως ρώτησε ο φίλος μας. Θα της δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε
1: δηλαδή,
2: και την άλλη
1: αυτά που θα παράγουν τα ρομπότ. Και ποιος θα τα καταναλώνει τη στιγμή που δεν θα έχω δουλειά.
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή.
0: Θα έχεις δουλειά.
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι η τρομακτική αύξηση παραγωγικότητας που θα έρθει, και εγώ το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, θα σημαίνει απίστευτο πλούτο και ταυτόχρονα άνοδο της μέσης διάρκειας ζωής του ανθρώπου, πολύ σημαντική, και θεραπεία των περισσότερων ή δεν ξέρουμε πόσων ασθενειών. Δηλαδή.
1: Για όλη την ανθρωπότητα, κύριε Σκλητάκη.
2: Μιλάμε για όλη την ανθρωπότητα.
1: Πώς θα έρθει ο πλούτος, ας πούμε,
0: και
1: στον
0: ανθρώπινο και πολλές κλινικές.
2: Μεταξύ του να έρθει στην Κένια και να υπάρξει ο πλούτος είναι μεγάλη απόσταση. Εγώ λέω ότι θα δημιουργηθεί πλούτος και θα δημιουργηθεί και αν δεν υπάρξει διαχείριση αυτού του πράγματος, ακραία ανισότητα.
0: Αλλά και θα τρελαθεί ο άνθρωπος. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα, τι θα κάνεις? Δηλαδή θέλω να πω, θα κάνετε λέει μπάνιο, θα πληρώνεις ένα μισθό και όλα θα τα κάνουν τα ρομπότ.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνεις, θα γίνει η ανθρώπινη δημιουργικότητα, τι εκπαίδευση που έχουμε, είναι μια δεύτερη συζήτηση. Εγώ μένω στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί το βιβλίο μου αφορά
1: την οικονομία.
2: Συνεπώς, και ταυτόχρονα θα υπάρξει ένας διαρκής τεχνολογικός αποπληθωρισμός που θα κρατήσει 20-30 χρόνια.
3: Τεχνολογικός αποπληθωρισμός.
2: Δηλαδή τα πράγματα θα γίνονται διαρκώς φθηνότερα. ό,τι έχει εργασία και τεχνολογία. Συνεπώς, εδώ έχεις ταυτόχρονα μία τεράστια υπόσχεση και πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και κινδύνους.
0: Το οποίο πρέπει να πω ότι το είδαμε στη δικιά μας εποχή. Όταν περάσαμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι που ήταν πάρα πολύ ακριβό κάποτε, όταν το φτιάχναν τα ρομπότ, έκανε στο 1% της αξίας του.
2: Και το είδαμε και στην αλλαγή της ποιότητας των πραγμάτων. Από το πρώτο κινητό μέχρι το σημερινό iPhone, αυτά δεν τα καταγράφει καν ο δείκτης του πληθωρισμού, γιατί δεν περιλαμβάνει την αλλαγή της ποιότητας ο δείκτης του πληθωρισμού. Αυτό λοιπόν, αυτό το διπλό δίλημα που έχει ότι από τη μια υπάρχει μια υπόσχεση να λύσει τεράστια προβλήματα, την κλιματική αλλαγή, γιατί ένα ακόμη πράγμα που θα συμβεί είναι μια τεράστια επιτάχυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά τα μοντέλα AI που θα μπουν, που γίνονται όλο καλύτερα. Αυτά τα μοντέλα μαζί και οι αλλαγές στη ρομποτική αλλάζουν δραματικά την ταχύτητα με την οποία θα εξελίσσεται η τεχνολογία. Οπότε θα έχεις πολύ φθηνότερη ενέργεια. Θα έχεις όλα αυτά τα αγαθά που θα είναι πολύ φθηνότερα και πολύ καλύτερα. Είναι η θεωρία ενός κόσμου αυθονίας, abundance. Σε αυτή την περίπτωση η πολιτική, που είναι αυτό που με ενδιαφέρει, μεταφέρεται από την κουβέντα της παραγωγής στην κουβέντα της αναδιανομής. Πώς δηλαδή αυτό θα ζωήσει, θα μπορέσει να διανεμηθεί.
1: Να το πάμε στη χώρα μας λίγο.
2: Δεν θα είναι σε μία χώρα αυτό.
1: Όχι, άλλο λέω. Η Ελλάδα πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό που περιγράφετε εσείς ότι έρχεται και τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
0: Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε.
2: Κοιτάξτε, πάμε τώρα στα άμεσα πράγματα.
1: Δηλαδή είναι παιδιά σπουδάζουν, ξεκινάνε τα σχολιά σήμερα,
2: για να φύγουμε από τα μελλοντικά, να πάμε στα άμεσα. Τι μπορεί να γίνει άμεσα με αυτή την τεχνολογία? Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να υπάρξει τεράστια πρόοδος στις λειτουργίες του κράτους, στη διαφάνεια, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, που επειδή η Ελλάδα εξακολουθεί, παρά την πρόοδο που έχει υπάρξει, να είναι πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, της κρατικής λειτουργίας.
3: Άρα να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία κατά κάποιο τρόπο και οι χρονοβόρες διαδικασίες στο δημόσιο. Ναι. Αυτό λέμε τώρα.
2: Και όχι μόνο, και να αυξηθεί δραματικά η διαφάνεια.
3: Η διαφάνεια,
2: γιατί
3: μάλιστα.
2: Ένα από τα πράγματα που μπορείς να έχεις.
1: Ποιο μοντέλο τα ακούω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
2: Δεν είναι,
1: αλλά προσπαθώ να αντιληφθώ.
0: Ποιο
1: μοντέλο AI θα βγάλει άκρη με όλες αυτές τις τροπολογίες που έρχονται στην
2: Βουλή? Η απάντηση
1: κάθετος παράγραφος 32 του νόμου 1944.
2: Η απάντηση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει άκρη, εξού και μέσα όπως είμαστε. Αλλά τα μοντέλα AI είναι από τη φύση τους φτιαγμένα για να βγάζουν άκρη από ατελείωτη μπερδεψοδουλειά. Συνεπώς είναι ιδανικά φτιαγμένα για το ελληνικό κράτος. Αυτό
3: είναι μία εκμετάλλευση
1: προβλήματος. Άρα δεν θέλουμε κυβέρνηση, ένα καλό μοντέλο θέλουμε.
2: Όχι. Θέλουμε να είμαστε στην πρωτοπορία της χρήσης αυτών των εργαλείων, γιατί έχουμε τεράστιο όφελος αλλάζοντας το κράτος μας. Αυτή είναι η μία δουλειά που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η δεύτερη δουλειά για την οποία η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα είναι ότι όσο θα υπάρχει αυτός ο τεχνολογικός αποπληθωρισμός, θα αυξάνεται η αξία των πραγμάτων που έχουν μοναδικότητα. Οτιδήποτε έχει μοναδικότητα και δεν μπορείς να το παράξεις βάζοντας μέσα εργασία και τεχνολογία, καθώς θα πέφτουν οι τιμές των υπολείπων.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή, δώστε ένα παράδειγμα. Τι είναι αυτό το οποίο έχει μοναδικότητα?
2: Παράδειγμα, μια υπέροχη θέα έχει μοναδικότητα.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν μπορείς να την αναπαράξεις βάζοντας τεχνολογία. Ένα πολιτιστικό απόθεμα έχει μοναδικότητα. Δεν μπορείς να την αναπαράξεις. Ένα
0: μουσικό έργο, ας πούμε, το οποίο θα φτιάξεις αυτό.
2: Σημείο ιστορικής σημασίας έχει μοναδικότητα.
3: Την Ακρόπολη λέτε τώρα, δεν μπορείς να την αναπαράξεις.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
3: Ναι.
2: Η Ελλάδα είναι γεμάτη μοναδικότητες και έχει και ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα παγκόσμιας αξίας, βλέπετε Οδύσσια. Συνεπώς αυτό στον κόσμο που έρχεται της δίνει, εφόσον ούτε το καταστρέφουμε ούτε όμως το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο.
1: Δίνει παραξία, λέτε.
2: Δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία.
1: Μάλιστα.
2: Σημειώνω ότι υπάρχει και κάποια άλλη πτυχή, ότι όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο πλούσιοι, όταν δηλαδή υπάρχουν κάποια αγαθά που αποκτούν μεγαλύτερη αξία.
1: Mm-hmm. Οι άνθρωποι θα γίνουν πιο πλούσιοι και θα έρθει πλούτος επειδή θα τους δίνουν περισσότερα χρήματα τα κράτη, ή από αυτό θα γίνουν.
2: Από αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ που θα είμαι εργαζόμενος και θα είμαι άνεργος, θα πληρώνομαι από κάποια εταιρεία.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν.
0: Θα βγάζουν μεγάλα κέρδη.
2: Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Υπάρχει η θεωρία του. Του παγκόσμιου ελάχιστου εισοδήματος,
1: ναι,
2: οι οποίες συζητιούνται, έτσι,
1: ναι, ναι,
2: στην Αμερική,
1: ναι,
2: τώρα και όχι και διεθνώς. Και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τις προωθούν αυτές τις θεωρίες, γιατί ένα πολύ απλό λόγο, σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα προχωρήσει το μοντέλο. Συνεπώς, οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι και ως καταναλωτές.
0: Ναι.
2: Σημειώνω. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την πορεία, η δεύτερη εκδοχή είναι το ελάχιστο κεφάλαιο.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει τι? Ότι δεν μπαίνει σε ένα επίδομα, αλλά οικοδομείς, καλή ώρα σαν το κουμπαρά που έκανε ο Πιερακάκης, και στον τον οποίο συμφωνώ απολύτως, είναι μια υπόθεση που είναι ένα μικρό σπόρος αυτού που λέμε ελάχιστο κεφάλαιο. Τι γίνεται? Αυτό το κεφάλαιο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αποκτάς κάποια στιγμή μια μίνιμου περιουσία που σου επιτρέπει να ζεις, σου επιτρέπει να συμμετέχεις στην οικονομική ζωή, όχι με τον κουμπαρά, με κάτι πολύ πιο μαζικό, και αυτό σε κάνει, μετατρέπει την κοινωνία από κοινωνία εργαζομένων σε κοινωνία
1: ιδιοκτήτων. Πριν πάμε στη διαφήμιση, τώρα με αυτά που μου λέτε μου γεννήθηκε η εξής απορία. Σε αυτή την επανάσταση, η οποία είναι εδώ και εξελίσσεται κτλ.
2: Η επανάσταση θα έχει καθυστερήσεις,
1: ναι,
2: βιαιότητες, δυσκολίες στη μετάβαση
1: θα ξεκινήσουν,
2: και χρόνο.
1: Οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία για το εισόδημα, ή θα ξεκινήσουν από άλλη φετέρα.
2: Ιδέα δεν έχουμε. Ανάλογα με το αν έχουν δημοκρατία, τι ποιότητα δημοκρατίας υπάρχει, τι δυνατότητα συνένεσης και συνεννόησης έχουν οι κοινωνίες. Εδώ πέρα η πολιτική όμως αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, ναι, γιατί θα χάσεις ως μέσος άνθρωπος μέρος της δυνατότητάς σου να κερδίζεις μέσα από την εργασία σου, και το κεφάλαιο θα ενισχυθεί πάρα πολύ στη σχέση κεφαλαίου εργασίας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα τελευταίο κύκλο με τον κύριο Σκυλακάκη.
0: Ανδρέα, παιδιά τώρα έχουν στο σπίτι τους ένα κομπιουτεράκι που λέγεται Αλέξα, και οτιδήποτε θέλουν να μάθουν στο χέρι τους που λέγεται Siri, και οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν να κάνουν το κάνουν στο μηχάνημα και τους απαντάει. Mm. Πεθαίνει η γνώση με αυτόν τον τρόπο και την AI.
2: Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει η απίσχνανση, ας το πούμε, των ανθρώπινων γνωσιακών δυνατοτήτων. Είναι ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους, και γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε να εμποτίσουμε την καινούργια γενιά και τους εαυτούς μας, είναι αγάπη για την γνώση και τη ζωή, και να κάνουμε ένα είδος αναγεννησιακού ανθρώπου, κάτι που θα έπρεπε να κάνει είτε ούτως άλλως η παιδεία, για λόγους διαφορετικούς, για να έχουμε μια κοινωνία που να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η πεποίθηση ότι αποκτώντας γνώση θα έχεις οικονομικό αποτέλεσμα, δεν είναι πια δεμένη όπως ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή είναι η τεράστια ανατροπή σε σχέση με την εκπαίδευση, για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο κόσμος το 2040, όταν τα παιδάκια που μπαίνουν τώρα στο δημοτικό θα τελειώνουν την εκπαίδευση
1: τους. Εγώ αντιλαμβάνομαι τώρα ότι δεν... Τι να σπουδάσει ένα παιδί, τι να πάει να σπουδάσει. Δηλαδή, λέγαμε παλιά να γίνεις προγραμματιστής. Τώρα μας λέγατε πριν θα τα γράφει μόνη της τα μοντέλα η AI. Mm-hmm. Αν καταλαβαίνω καλά, το κρίσιμο το επόμενο διάστημα θα είναι να χειρίζεσαι την, να μάθεις να χειρίζεσαι την AI.
2: Το να χειρίζεσαι την AI.
0: Να δώσεις εντολές.
2: Απαιτεί, όχι. Απαιτεί να είσαι πολύ καλός χρήστης και να μαθαίνεις διαρκώς, γιατί είναι σαν να κυνηγάς ένα μέτωπο που εξελίσσεται συνεχώς. Αν κάποιος πάει να σε εκπαιδεύσει μέχρι να μάθει αυτός,
1: έχει ξεπεραστεί.
2: Συνεπώς η μόνη συμβουλή για τη χρήση AI είναι να είσαι ο ίδιος όσο πιο καλός χρήστης γίνεται. Σε ό,τι αφορά του τι πρέπει να κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσεις, τρομακτικά δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει πάντα η εκπαίδευση, να δημιουργεί ανθρώπους καλούς και αγαθούς που λέμε, πρέπει να επανέλθει στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση να σου παρέχει σκοπό στη ζωή. Και ο σκοπός δεν θα είναι κατά ανάγκη.
0: Σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό τώρα?
2: Κανείς. Α, κοιτάξτε, η πορεία, η μετάβαση θα είναι απότομη και θα περνάει από περιόδους που θα νομίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτε σε περιόδους που θα γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θα είναι άναρχη, θα είναι βία. Οι πιο σκληρές στιγμές θα είναι όταν θα έχουμε οικονομικές κρίσεις, αν σπάσει, ας πούμε, η φούσκα των επένδυσης,
1: ναι, ναι,
2: την νοημοσύνη. Γιατί τότε στις κρίσεις θα γίνονται οι απολύσεις και μετά, αφού θα γίνονται οι απολύσεις, οι επιχειρήσεις θα ανασχεδιάζουν με πολύ λιγότερους ανθρώπους
1: στο μέλλον τους. Κλείνοντας τώρα, ό,τι γνώση. Επειδή το κυκλοφορεί ανάμεσα στους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες βλέπουν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, τα έχω δει και εγώ, δηλαδή το έχουν δείξει 18χρονοι και 19χρονοι, που ένας άλλος πιτσιρικάς έχει βάλει στο κλόντι, στο ChatGPT, ένα trade, κάνει trade. Και κερδίζει μέσα σε 3 ώρες, εμφανίζεται στο διαδίκτυο δηλαδή, να έχει κερδίσει $1,000,000. Ρώτησα και το Claude και το ChatGPT αν ισχύουν αυτά και μου έχουν πει όχι.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν ισχύουν αυτά, ισχύει όμως κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί είναι το πώς θα βγαίνουν λεφτά στην επόμενη πενταετία με δεκαετία. Τα μοντέλα είναι και θα γίνονται πολύ ικανότερα από ότι η χρήση τους από τους ανθρώπους. Δηλαδή η Anthropic μέτρησε πριν από μερικούς μήνες και χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις το 20%, 15 με 20% των ικανοτήτων των μοντέλων. Τώρα αυτό το χάσμα έχει μεγαλώσει. Αυτοί που θα πετύχουν να χρησιμοποιούν αντί για το 20-25 το 70-80% των ικανοτήτων των μοντέλων, αυτοί θα βγάλουν το εκατομμύριο.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αναλαιώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Σιλακάκη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Παρακολουθούμε. Ξέρω εγώ λοιπόν, θα είναι κάτι, θα μπορώ να βγάλω ψάρια.
1: Θα τα τρώει η τεχνητή νοημοσύνη τα ψάρια.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών να έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολωνακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχειρήσε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2:05 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12:30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργού. Ούτε της κυβέρνησης, όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ, Ανάς Σαλάχ. Αφεντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης, που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου και είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. 2 ώρες σήμερα στον Sky, έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλη η ανάλυση των δεδομένων, των γεγονότων, των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά όλα όσα εσείς καθημερινά μας επισημαίνετε, μας καταγγέλλετε. Εδώ γίνονται ρεπορτάζ και βεβαίως αξιοποιούνται όλες τις πληροφορίες που μας δίνετε καθημερινά. Sky 100,3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και όπως πάντα κάθε Σάββατο 6:30 η δική σας ώρα, η στιγμή και το ημίωρο το οποίο ο κύριος Ορέστης Σεϊμένης απαντά στις δικές σας απορίες, στα δικά σας ερωτήματα, στα δικά σας σχόλια, βεβαίως και με τις ειδήσεις που δίνει, με όλα αυτά τα οποία εκείνος γνωρίζει και φυσικά με όλα αυτά τα οποία καθημερινά, αλλά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεφώνου λέτε, ρωτάτε ή τον βρίσκετε και στον δρόμο, γιατί είναι και ούτως ή άλλως είναι και πολύ πολύ γνωστός, πολύ πολύ ευχάριστος στην παρέα και βέβαια στον δρόμο απαντάει στον οποιονδήποτε τον ρωτήσει κάτι, οπότε μόνο κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και βέβαια φέρνει κάθε Σάββατο εδώ 6:30 πολλά από τα δικά σας ερωτήματα, τα απαντάμε και βέβαια ενημερώνουμε και όλους τους υπόλοιπους και φυσικά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη στο 7:30 με 8. Καλημέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Κώστας Πανός μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο μετά και τις 6 θα είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Μέχρι τότε όμως έχουμε το 1003, δηλαδή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, έχουμε το SMS αλλά και βέβαια έχουμε και το Viber. Το νέο αυτό παρεάκι εδώ, το οποίο μας κρατάτε συντροφιά και μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλημέρες. Μας στέλνετε και φωτογραφίες, μας στέλνετε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας. Αν κάτι σημαίνει τώρα, σωτικούς και όχι μονοδρόμους είναι εδώ. Είμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν, 698-123-1003. Πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός για τον Sky εδώ, το Viber, το οποίο έχουμε αυτή τη νέα επαφή από άκρης άκρη αυτής της πόλης, από άκρης άκρη αυτής της χώρας. Και βεβαίως μας έχετε στείλει και πάρα πολύ μηνύματα και φωτογραφίες από το εξωτερικό, από την Αυστραλία. Μας στέλνετε εχθές φωτογραφίες, μας από το Wongolong μας έστειλε φωτογραφίες ο Δημήτρης και φυσικά πολλοί πολλοί άλλοι είστε εδώ μέσω του Viber. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Η Σοφία Καλαβρού επίσης είπαμε και στην επιμέλεια παραγωγής και θα είμαστε κοντά σας ως και τις 7 στον Sky 100,3 με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και φυσικά στο νέο πρωινό. Με όλα φυσικά τα δεδομένα και όλα τα γεγονότα και φυσικά τα ρεπορτάζ των συναδέλφων.

Εδώ λοιπόν είμαστε και την δική τους εκδοχή αναμένεται να δώσουν τώρα την Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων φέρεται να έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ως προς την ώρα άφηξη του τραγουδιστή, η πλευρά του γιατρού αποδίδει σε σύγχυση την αρχική δήλωσή της, ενώ ανέφερε ότι έφτασε στην κλινική στις 4. Βίντεο έχει καταγράψει την είσοδό του στο κτίριο και στο ιατρείο στη 1 μετά το μεσημέρι. Όλα αυτά για τα οποία οι δύο γιατροί πήραν παράταση από τον και διορία μέχρι και Δευτέρα από τον ανακριτή για να απολογηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με, αυτήν την, με αυτόν τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως φαίνεται και μέχρι να αποδειχθεί στο ιατρείο των δύο αυτών γιατρών, οι οποίοι είναι πλέον προφυλακισμένοι και βεβαίως αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, και φυσικά με τις καταιγιστικές πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις έρευνες, από τους ανθρώπους που μιλούν, ανοίγουν στόματα, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία οι αρμόδιες αρχές, οι ειδικοί εντοπίζουν τόσο στο φυσικό χώρο όσο και στα μηχανήματα, στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές, στα μηχανήματα τα οποία κάναν τη δουλειά αυτή και τα μηχανήματα τα οποία δουλεύαν εκείνη την ώρα. Όλα αυτά λοιπόν οι έμπειροι και τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο είναι εδώ. Παράλληλα ενεργείται και φορολογικός έλεγχος από την ΑΔΕ. Τα υπόλοιπα έχουν μια τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, στον αποήχο βεβαίως αυτής της χάραξης των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα και των πρόσφατων απειλών από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου οδήγησαν εχθές σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Κριτική στην κυβέρνηση τώρα από την άλλη, η οποία ευθύνεται για μια κοινωνική πραγματικότητα ανισοτήτων, θα ασκήσει σήμερα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, την ομιλία του το βράδυ στις 8. Θα συνδεθεί εδώ το ραδιόφωνο του Sky με την ομιλία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Ενώ θα παρουσιάσει και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για δημιουργία χώρου αλλά και συνθήκων που θα δίνουν ευκαιρία σε όλους. Και φυσικά αύριο το μεσημέρι στις 12 και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου επίσης του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και έτσι με τον κύριο Ανδρουλάκη κλείνει και όλη η πορεία, όλη η παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών. Εχθές είχαμε αυτή τη δυσυπόστατη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου στην ομιλία, ο κύριος Νίκος Παπάς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και βέβαια όλων των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, όλων των πολιτικών κομμάτων. Είχαμε και την εξαίρεση αυτή. Παναλαμβάνω, δεν μας έχει απαντήσει ακόμα η διοίκηση της ΔΕΘ, γιατί δόθηκε αίθουσα σε κόμμα μη κοινοβουλευτικά εκπροσωπούμενο στην Βουλή και έκανε συνέντευξη τύπου εκεί ο κύριος Τσίπρας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει, φαντάζομαι, η διοίκηση, αν ερωτηθεί και βεβαίως και αρμοδίως. Εμείς εδώ τα υποβάλλουμε τα ερωτήματα, τα θέτετε και εσείς. Οπότε λοιπόν, μένει να δούμε και να έχουμε, αν θα έχουμε κάποια απάντηση. Οπότε λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτή η πολιτική διάσταση της ΔΕΘ. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχει ο καθένας να τα κρίνει, να τα επισημάνει, να τα αναδεικνύει και φυσικά να κάνει την έρευνά του γύρω από το πώς και γιατί αυτή η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκη υπάρχει και με αυτόν το ύφος και με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, να θυμίσουμε ότι η επόμενη χώρα φέτος ήταν στα 90 χρόνια της ΔΕΘ, ήταν η Ιαπωνία. Αναβάλλονται επίσης, για να ξέρετε, έως το 2030 τουλάχιστον η επιβολή ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Ταυτόχρονα διατηρείται ως το τέλος της δεκαετίας η απαλλαγή από τον φόρο για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτά τα οποία έχουν αναγγελθεί, σε αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Έρχονται τώρα διάφορες διευκρινήσεις και φυσικά όλα αυτά, όπως λέει το κυβερνητικό κλίμα και όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, μιλάμε για πράγματα τα οποία θα ψηφιστούν εντός του κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν, μέχρι να ψηφιστούν, πολλά μπορούν να προσθεθούν, πολλά μπορούν να αλλάξουν και ας ελπίσουν να αλλάξουν προς το καλύτερο για όλες και για όλους. Οπότε λοιπόν, μένει να δούμε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από κυβερνητικής πλευράς να μπουν σε μια διαδικασία ψηφοφορίας. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εχθές είχαμε και την πρώτη μέρα στα σχολεία, χτύπησε το κουδούνι, οι αγιασμοί τελέστηκαν. Θα δούμε και μέσα, θα είναι μια εβδομάδα βεβαίως, είναι πολύ κλασικά όλα αυτά, κλασικά εικονογραφημένα. Θα δούμε ποια σχολεία, αχ, ξαφνικά δεν πήγε ο δάσκαλος, γιατί τι να του πει ο δασκάλου αν ξαφνικά έμεινε έγκυος, αν ξαφνικά όλα αλλάζουν την κανονικότητά του και δεν εμφανίζεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τις διαδικασίες όπου θα υπάρχουν των κενών ή των ανθρώπων των δασκάλων που δεν πήγανε, δεν εμφανίστηκαν τελικά. Οπότε το Υπουργείο θα πρέπει να τρέξει πολύ πολύ γρήγορα και η κυρία Σοφία Ζαχράκη πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να υπάρξουν αμέσως οι αναπληρώσεις και να ξεκινήσει η χρονιά, να μην υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη. We'll be right back.
Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έφτασε 5 και 17 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Γιώργα έχει επιμεληθεί τους κυριότερους τίτλους και φυσικά αμέσως μετά η παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είχε αρχίσει η διαδικασία αυτή στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση τώρα των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία ο τραγουδιστής στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία και σβήστηκε. Από την ανάκτησή της πάντως οι ερευνητές θα προσδιορίσουν και τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, εχθές κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί όπου μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζονάκη, τον κύριο Λυκούδη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόταν συχνά με τον Γιώργο Μαζονάκη και άνθρωπος ο οποίος τον μετέφερε στα ραντεβού του και στις δουλειές του και στις υποχρεώσεις του. Πάντως, η μαρτυρία του και η κατάθεσή του βεβαίως είναι πολύ πολύ σημαντική. Ο ίδιος λοιπόν φέρεται να λέει ότι ήταν αποβίβαση στις 2 παρά 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε ο γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία, όπως είπαμε, για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά και την ποινική δίωξή τους που ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η φορολογική έρευνα της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τη Δευτέρα τώρα, 14 του μηνός, στην οικία συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη θα αποχαιρετήσουν τη δημοφιλή ερμηνευτή. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη 1 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο κημητήριο της νοικίας. Στις φυλλογές τελέχθηκε λίγο πριν τις 12.30 τα νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, ενώ το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντως με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά και τις δράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση, όπως διευκρίνησε, για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας έως 2 μήνες. Σε ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν φορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επισημαίνει τον Πασόκ. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700, ενώ ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, τόνισε κατά την τελετή αγιασμού εχθές για την έναρξη σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιουσίων, ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα που ανακοινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο τώρα. Βρέθηκε ανήμερα της έναρξης της σχολικής χρονιάς η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, η οποία ως πρώτο σταθμό της επίσκεψης είχε το 1ο γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που η φετινή χρονιά λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία. Με 6 μαθητές τώρα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία και του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά. Η λειτουργία του σχολείου στο μικρό ακριτικό νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς πριν από 3 χρόνια είχε επαναλειτουργήσει με μόλις 2 παιδιά στον πιαγωγείο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στο σχολείο φοιτούν 6 παιδιά, ενώ ακόμη 2 βρίσκονται στο προνήπιο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση στις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης της Νικόλαο Ασβέστη και συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Τόνισε με την ευκαιρία της επίσκεψή του στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας παράλληλα το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία. Σήμερα, στις 11 το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της έκθεσης. 7 θα απευθύνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς, ενώ αύριο στο 10 το μεσημέρι θα υπάρξει και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιστορικό, ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί τις πρώτες ημέρες της ανασυγκρότησής μας, ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες. Τον στη συνέντευξη τύπου του κόμματος, στην 90η ΔΕΘ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος. Αποδίδει φαίνεται καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχεία. Το πρώτο οκτάμινο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 και ο αριθμός τους από 108.000 σε 1.030.000. Όσον αφορά το ποσό των οδηγών που εντοπίζεται υπό την επίρρεια μέθης, έχει πέσει το 0.8% από 6.8% που ήταν το 2025. Στην εντυπωσιακή αυτή βελτίωση της εικόνας συμβάλλει βεβαίως ο φόβος του σουχτερού προστίμου, αλλά και η αλλαγή της κουλτούρας των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να μην πίνουν. Στόχος πάντως ελληνικής αστυνομίας είναι οι έλεγχοι να συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων παρατείνονται έως και το 2030. Συγκεκριμένα, παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% για τα νεόδημητα ακίνητα, ενώ δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Έως το 2030 διατηρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση για εργασίες αναβάθμισης κτηρίων. Από το 2027 διευρύνεται επίσης η απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας τα κίνητρα για κατοικία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Στις 69.997 ανήλθαν στα τέλη Αυγούστου οι ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ύψος των οφειλών που ρυθμίστηκαν στα 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων να αγγίζει το 71%. Το συνολικό ποσό που έχει επιτευχθεί μέχρι το συνολικό ποσό διαγραφής χρεών που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα φτάνει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο κούρεμα να επιτυγχάνεται στις ρυθμίσεις με τα funds και τις τράπεζες, το 28,3% περίπου. Από την 1η Απριλίου του 2027, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 40 ευρώ, φτάνοντας 960 ευρώ μεικτά. Για τον εργαζόμενο χωρίς τριετία, οι καθαρές αποδοχές λοιπόν αναμένεται να διαμορφωθούν στα 803,24 ευρώ από 771,67 που είναι σήμερα, με όφελο δηλαδή 31,57 ευρώ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 κατά μισή μονάδα ενισχύει επίσης το εισόδημα, με μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για εργαζόμενους με τριετίες, ενώ αυξάνεται και το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport, η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 7 εκατομμυρίων σε έναν μήνα, φτάνοντας έτσι τα 7.132.357 άτομα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος κατέριψε το δικό του ρεκόρ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τους 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες σε μηνιαία βάση, με τον ακριβή αριθμό να είναι 4.028.083 επιβάτες. Κλιμακώνεται τώρα η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Ειδική αναφορά σε επιθέσεις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Mike Waltz κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 10ης Σεπτεμβρίου, εντάσσοντας αυτές σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σας περιμένουμε λοιπόν από 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Γλυφάδου, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, αλλά και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Η κρεμάλα, οι αναγραμματισμοί, η γεωγραφία είναι μερικές από τις ασκήσεις όπου γίνονται στα γυμναστήρια μνήμης. Ναι, Κώστα μου, γυμναστήρια μνήμης για ανθρώπους άνω των 60 ετών. Τα κέντρα αυτά νοητικής ενδυνάμωσης λειτουργούν πιλωτικά και τα λειτουργεί αυτά η εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε 7 περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Νους Υγιής. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για το τριτοδιάχρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός με οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από τη τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική τώρα αναμέτρηση στην Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με τις ΑΕΚ με 78-56. Μία ακόμη σπουδαία τώρα εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Μανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη, καθώς με άλλο μέσα στα 6 και 15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας τον με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Και τέλος, η τέταρτη αγωνιστική τη Super League σήμερα θα διεξαχθούν 2 αγώνες. Σε 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη και σε 9 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο.

θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε χωρίς κλασική μουσική, έτσι όπως ξεκινάμε κάθε Σάββατο. Ανατολή του Ηλίου σήμερα 7 και 4 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 19 και 38 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Το 1829 λαμβάνει η χώρα μάχη της Πέτρας στην Βιωτία. Το 1948 έχουμε αεροπειρατεία που εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ που εκτελεί δρομολόγια Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Το 1967 η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Το 2013 έχουμε δολοφονική επίθεση από 90 μέλη της Χρυσής Αυγής. Δέχονται λίγο πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στο Πέραμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κίνητα τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να είστε καλά. Αγαπητές Στέλιο, που έχει στείλει το μήνυμά σου στο 1003, στο πες την άποψή σου. Το κρατάω και με την πρώτη ευκαιρία με τον Υπουργό Μεταφορών που ζητάς να το θέσουμε το θέμα αυτό. Αν και είναι θέμα του κυρίου Κότσινα, οπότε λοιπόν θα έρθουμε σε επαφή έτσι ώστε να έχουμε την απάντησή του για τα δεδομένα τα οποία ζητάς. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Γκρίστοπ, όπου στέλνει το μήνυμά του. Καλή δύναμη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μας. Ρωτάς τι γίνεται. Θα το θέσουμε εδώ στο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να προγραμματιστεί ρεπορτάζ και να το ακούσεις. Καλημέρες πάντως, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Επαναλαμβάνουμε. Μέσω του κινητού και του διαδικτύου έχετε δυνατότητα να στείλετε μήνυμα SMS στο πες την άποψή σου ή και βεβαίως και στο 1003 εκεί στη σελίδα του sky.gr. Παράλληλα, 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Fiber. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, αν θέλετε, αν οδηγείτε ή αν έχετε κάτι να μας πείτε. Αν μας στείλετε κάποιο βιντεάκι, το οποίο αυτή την ώρα να συμβαίνει κάτι στους αθηναϊκούς δρόμους, να μας στείλετε, ή φωτογραφία αυτού του οποίου βλέπετε και θέλετε να καταγγείλετε ή να επισημάνετε. Είμαστε εδώ και το έχετε αγκαλιάσει και το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε δικά σας μηνύματα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Και απροσδιορίστη λοιπόν αιτία θανάτου έδειξε νεκροψία που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά και με τα έως τώρα πέντως δεδομένα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα. Χθες πάντως οι δύο γιατροί που φαίνεται πως έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις και τις ανακριβίες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο στοιχεία τους πρόδωσαν. Οι ώρες άφηξης αλλά και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν σε λειτουργία για αρκετή ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι μπορεί η πλασμαφαίρεση να μην ήταν η μοναδική ιατρική πράξη που έγινε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κολωνάκι καταγράφει δύο ταξί να κατευθύνονται προς το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί καταλήγουν στο

0: Την πέρασμα ότι επιβαίνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η κάμερα δείχνει μία ώρα πίσω. Είναι 2:05 το μεσημέρι. Το υλικό αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας γιατρού που ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα.
1: Κανονίσαμε να ερχόταν στις 3 το μεσημέρι, όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4, αν θυμάμαι καλά.
0: Η σειρά αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσαν οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης για κατασυναυτουργία έκθεση σε κίνδυνο από την οποία προήλθε θάνατος.
2: Λίγο μετά τις 11.30 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας στην νεκροτομή στο νεκροτομείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η αιτία θανάτου είναι απροσδιόριστη. Δεν μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Άνθρωποι από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη εκφράζουν βεβαιότητα ότι η ανακοπή προκλήθηκε από την πλασμαφαίρεση.
3: Μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επιβαρημένη η καρδιά του, δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσες καρδιοπάθειας. Βεβαιότητα πια είναι ότι αιτιοδός ο θάνατος οφείλεται με την ιατρική πράξη.
4: Εδώ καταλαβαίνετε ότι παίρνει βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι δεν έγινε απεινίδωση στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια οξία παθολογία, η ανακοπή θεωρείται αναστρέψιμο φαινόμενο.
0: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
5: Οι δύο κομογιαννίτες γιατροί ήταν πάνω από το Μαζωνάκη και προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα με τα χέρια. Στα πόδια του υπήρχε ένας απεινιδωτής που ρώτησαν οι διασώστες και είπαν ότι ήταν χαλασμένος.
0: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει.
1: Προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι. Το έκανα 5-6 φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου.
0: Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη φαινόμενο που σημάδεψε 3 δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας.
6: Το πρωί είχε τρομερή έμπνευση και έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε όλα τα σχέδια που είχε για το μέλλον. Για το καινούριο voice, πόσο χαρούμενος ήταν, πόσο έτοιμος ήταν. Από την επιλογή των τραγουδιών, από την επιλογή των ανθρώπων που θα έγραφαν τα τραγούδια του και θα τα μελοποιούσαν, μέχρι και το τελευταίο καπέλο που θα φορούσε, ήταν όλα κάτι που τα είχε ο ίδιος σχεδιασμένα. Άρα ήταν στο σύνολο ένα φαινόμενο.
0: Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας.
7: Λοιπόν, στο μικροσκόπιο λοιπόν τώρα πάμε να δούμε τον αρχόν. Έχουν μπει ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως, οι έρευνες ανατρέπουν τους χειρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φαίνεται ότι και από την εξέταση των ψηφιακών δίσκων και αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού υπήρχε και φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία και σβήστηκε. Για όλα αυτά, για ό,τι ακριβώς συνέβη, για ό,τι υπήρξε, ό,τι είχε εντοπιστεί στο ιατρείο και όλα φυσικά τα οποία έρχονται και θα έρθουν και άλλα φαντάζομαι από την έρευνα που έχουν τα ειδικά στελέχη, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν τέτοιες υποθέσεις, πληροφορίες έχει κάθε νιάκαρη.
8: Να πάρουμε τα πράγματα από την στιγμή που ενημερώνεται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις 4:23. 3 λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν εδώ στο Κολονάκι, στο ιατρείο όπου βρισκόμαστε. 16:40 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη προς το νοσοκομείο και 16:45 φτάνει στο ΕΛΠΗΣ. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός συλληφθής υποστήριξε ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Από την πλευρά της, ωστόσο, η σύζυγός του, στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθούν, είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της έκανε χρήση του απεινιδωτή στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ναι, είναι μία από τις αντιφάσεις. Παράλληλα, η διασώστρια ανέφερε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα, ενημερώθηκαν ότι του είχε χορηγήσει ο γιατρός 1 ml αδρεναλίνης. Και μάλιστα μπροστά τους, του χορήγησε ακόμα μία ενέσιμη ουσία που δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη. Πάμε να δούμε τι είχε καταθέσει η σύζυγός του όσον αφορά την αδρεναλίνη. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνης που αραίωσα 1:10 από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml. Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml και στη συνέχεια ζήτησα από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Όπως προκύπτει,
9: μια πρώτη ανάγνωση πριν δούμε για το εάν υπήρξε πράγματι ο απεινιδωτής, διότι και εδώ είναι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, είναι ότι από τα όσα ισχυρίζεται γιατρός, είναι σαν να είναι ερασιτέχνες, σαν να μην είναι γιατροί, σαν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις, σαν να μην ξέρουν το πιο βασικό, πώς κάνεις κάρπα.
8: Ναι, τα λένε αρκετά μπερδεμένα και ήταν ένα σημείο που τους έκαψε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι αντιφάσεις και οι αλλαγές στα λεγόμενά τους. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι για 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό προκύπτει από το μηχάνημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. Ακούσαμε και στο βίντεο, λένε, ότι έφτασε εδώ στο ιατρείο στις 2:05. Είναι σημαντικό ότι ο γιατρός στο διάστημα μεταξύ 13:59 και 14:43 έχει καταγραφεί να βρίσκεται σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο και μάλιστα αυτό το υλικό το έχουν από την αρχή στα χέρια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών.
9: Αυτό εδώ είναι
8: στο που κινητό
9: βλέπουμε.
8: Στο κινητό της 56χρονης τώρα ανακτήθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την ώρα που έκανε πλασμαφαίρηση, την οποία μετά την τραγική κατάληξη φαίνεται ότι την είχε διαγράψει. Από το ιστορικό περιήγησης επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι εντοπίστηκε και αναζήτηση επαναφοράς ασθενή από ανακοπή που στο AI, Λένα. Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες...
9: Μισό λεπτό, Κάτια, γιατί αυτή η πληροφορία αξίζει να σταθούμε για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας. Ποια ήταν η κατάσταση? Μιλάμε για δύο γιατρούς, η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή, Φερρυπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
8: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1-3 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν, Λένα, ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται. Τότε τη ρώτησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών γιατί αυτή η πρακτική δεν είχε ακολουθηθεί και με άλλα ραντεβού και με άλλους ασθενείς, χωρίς όμως, Λένα, να πάρουν τελικά απάντηση για αυτή τους την ερώτηση.
7: Στα δεδομένα όλα αυτά, βάλτε και προσθέστε και ότι έχουμε και σε εξέλιξη φορολογική έρευνα από την ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα και των δύο και της επιχείρησης. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια σε μια παράλληλη έρευνα και της ΑΔΕ για τα οικονομικά δεδομένα. Η Έλενα Γαλάρη τώρα ήταν εχθές στα δικαστήρια, περιμένοντας βεβαίως την απόφαση που πήραν τελικά και αναβολή για τη Δευτέρα. Χθες η Έλενα Γαλάρη λοιπόν με τη Λένα Φλιτζάνη.
10: Είναι ένα αίτημα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές πράξεις. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει είναι να γίνει η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την ώρα που ζητεί επιπλέον να διενεργηθούν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς και η απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έλαβε το ΕΚΑ. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι να αντικρούσουν την κατηγορία το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε ο θάνατος κατά συναυτουργία που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς και πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπαθε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο κατηγορούμενοι, λένε, θα επιμείνουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα για το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί να γίνει αυτό το μήνα.
7: Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, διότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται τελικά και καταδεικνύεται, που δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κρυφτεί και πίσω από το δάχτυλό του, όλα είναι γνωστά και όλα συμβαίνουν εδώ. Τα ζούμε, τα βλέπουμε, μπορεί και να τα σχολιάζουμε ή τα περνάμε στο πολύ φυσιολογικό. Και αυτό είναι το κακό, ότι τα βλέπουμε όλα φυσιολογικά, διότι ένα ιατρείο και όχι κλινική. Βάλτε το στην άκρη. Γιατροί χωρίς καμία ειδικότητα, μηχανήματα, φαντάσματα στα χαρτιά, αλλά και ένα περιβάλλον ακατάλληλο για την ενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων. Χωρίς απεινιδωτή, χωρίς προσωπικό υποστηρίξης. Οι δύο αυτοί γιατροί λοιπόν και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι ασκούν τη σαμανική ιατρική, την κβαντική ιατρική. Οι δύο γιατροί λοιπόν αυτοί υπόσχονταν θεραπείες για ασθένειες και αποτοξίνωση. Θεραπείες με το αζημίωτο προφανώς, που δεν είχαν καμία όμως έγκριση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυτός. Ένας από τους πελάτες του ιατρείου αυτού, της κλινικής αυτής, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι. Στην έρευνα που έκανε ο Βαγγέλης Κοκολάκος, θα ακούσουμε μαρτυρίες για τις παρενέσεις των γιατρών, ακόμα και σε καρκινοπαθή, να κόψει τα φάρμακα και να ακολουθήσει τις δικές του μεθόδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
11: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έστρεψε τα φώτα στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που μέχρι τότε διαφήμιζε θεραπείες ως σπάνιες και καινοτόμες. Τώρα, όσο οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς γινόταν πίσω από την πόρτα του, άνθρωποι που είχαν περάσει από εκεί μιλούν στον Sky για όσα έζησαν.
12: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Νάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και τα σταμάτησα.
11: Έκανε 3 συνεδρίες το 2023, πλήρωσε περίπου 2.500 ευρώ τη μία και σήμερα περιγράφει την εμπειρία που, όπως λέει, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά.
12: Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό 3 φορές.
11: Όπως καταγγέλει, μέσα στο ίδιο ιατρείο της έδειξαν και τον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης και της πρότειναν να ακολουθήσει επιπλέον θεραπεία.
12: Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
11: Όταν ενημέρωσε την γιατρό για την επιδείνωση της υγείας της, εκείνη έδειξε πλήρη αδιαφορία, όπως υποστηρίζει.
12: Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όλες οι τιμές μου είχα αποσυντονιστεί εντελώς και ναι, μου λέει κάνε τις εξετάσεις να δούμε και δεν επικοινώνησε καν μαζί μου να δει τι έγινε, πώς πήγα. Τίποτα, ένα μήνυμα δεν έστειλε.
11: Οι εμπειρίες ασθενών που είχαν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο αλλά και τα παραπεμπτικά που λάμβαναν είχαν αρχίσει να γεννούν υποψίες και σε γιατρό που τους παρακολουθούσε, η οποία μιλά στον Sky για την προσπάθειά της να τους αποτρέψει να το ξαναεπισκεφθούν.
13: Κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το ακούω και τους έλεγα αυτό, ψάξε βρε παιδί μου, δες το λίγο παραπάνω, πες και εσύ. Κάνα πτυχίο στον τοίχο, ρώτα ευθέως τι έχετε τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναπήγανε γιατί τους επηρέασα εγώ. Αρκετά.
11: Στην είσοδο του ιατρείου υπάρχει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με σπραγίδα για νόμιμο ιατρείο. Αρκεί όμως η νομιμότητα του χώρου ως ιατρείου για να σημαίνει ότι κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτό είναι και επιτρεπτή. Γύρω από τέτοιου είδους θεραπείες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο διεθνές δίκτυο προβολής με κλινικές προγράμματα ευεξίας, θεραπείες αποτοξίνωσης και influencers από διαφορετικές χώρες να προβάλλουν ο ένας τον άλλο. Ο Sky εντόπισε χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας από το Los Angeles, η οποία επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρόβαλε δημόσια με φωτογραφίες και βίντεο.
14: Επιτέλους δοκίμασα την πλάσμα αφαίρεση στην Αθήνα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετικά ομαλή. Έφυγα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το επίπεδο φροντίδας και καινοτομίας που βίωσα.
11: Απαντώντας μάλιστα σε σχόλια, η ίδια έδινε πληροφορίες ακόμη και για το κόστος. Στην ίδια ανάρτηση όμως υπήρχε και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ένα σχόλιο που είχε αναρτηθεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και προειδοποιούσε άλλους χρήστες να μην επισκεφθούν τη συγκεκριμένη γιατρό.
15: Αυτή η γιατρός είναι απατεώνυσα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Μην πάτε. Λυπάμαι πολύ που το γράφω αυτό, αλλά έπρεπε να προειδοποιήσω τον κόσμο, ώστε να μην περάσει όσα πέρασα κι εγώ.
11: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο χώρο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.
7: Τώρα, εχθές είχαμε και τη ζωντανή σύνδεση με την Άννα Κανδύλη, την δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, αλλά και στο σχόλιο πάντα η Άννα, όπου έδωσε μια εικόνα και για την υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων. Θέλουν να στηρίξουν τη θεωρία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε θέματα υγείας. Όλα αυτά εχθές η Άννα Κανδύλη με την Λένα Φλιτζάνη.
9: Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων είναι ότι το 2023 έχει γίνει συνέδριο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου εκεί είναι ομιλήτρια η κατηγορούμενη και ενημερώνει για το μηχάνημα το οποίο έχει στην κατοχή της για αναζωογόνηση και φιλτράρισμα του αίματος και αναζωογόνηση του οργανισμού. 2025 γίνονται 2 αυτοψίες στο ιατρείο, στη μία το πρώτο μηχάνημα στην μία αυτοψία το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η επιτροπή που έχει πάει εκεί και όπως ισχυρίζεται η πλευρά της δεν γίνεται καμία παρατήρηση. Για άλλα γίνεται παρατήρηση, γι' αυτό όχι.
16: Άρα ισχυρίζεται το 2025
9: ότι ήταν γνωστό
16: που έκανε,
9: και στον Ιατρικό Σύλλογο.
16: Το κλιμάκιο, ναι, που έφτασε στο ιατρείο είδε αυτό το μηχάνημα.
9: Ακριβώς.
16: Παρότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε περιβάλλον
9: και καμία
16: εκτός
9: παρατήρηση.
16: Και δεν έγινε καμία παρατήρηση. Αυτά ισχυρίζονται αυτοί βέβαια. Ναι.
9: Και γνωστοποίηση τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Ιατρικό Σύλλογο για το δεύτερο μηχάνημα. Και μάλιστα λέει υπήρχε και συνεννόηση για να γίνει αυτοψία εντός του Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβαν βέβαια να την κάνουν αυτή την αυτοψία. Τώρα, όσον αφορά την ιατροδικαστική Λένα που ανέφερε και εσύ, ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη ισχυμικού επεισοδίου, ωστόσο επειδή αυτό πρέπει να φανεί, δεν είναι πασιφανές, πρέπει θα το δείξουν ιστολογικές αν όντως υπήρχε, το κυριότερο όμως ποιο είναι, να δούνε πότε συνέβη αυτό το ισχυμικό, αν συνέβη επεισόδιο. Οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροδομή...
16: Και αν συνδέεται σε δεύτερο χρόνο με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί μπορεί να είχε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο, αλλά να μην σχετίζεται καθόλου με το θάνατό του και να σχετίζεται η θεραπεία.
9: Ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν ζητήσει και χρονολόγηση. Θα δείξουν βέβαια ιστολογικές. Έχουν ζητήσει και χρονολόγηση για να δούνε πότε έγινε, αν έγινε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο.
7: Δευτέρα λοιπόν, θυμίζω, στη μία ώρα το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και τη Δευτέρα είναι και η απολογία των 2 γιατρών σύμφωνα με την προθεσμία και τη διορία που πήραν χθες από τον ανακριτή. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και πάμε στην Κεντρική Ευρώπη. Πάμε στην Κεντρική Ευρώπη, όπου η Γερμανία παίρνει τα μηνύματά της από τους πολίτες. Οι πολιτικοί της Γερμανίας λαμβάνουν τα δικά τους μηνύματα. Αφού όμως πω και τα δικά σας μηνύματα, ναι, γιατί να μην τα πω. Καλημέρα, Λαζέρα Γιαννούδη, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μαθήματα τώρα δημοκρατίας από το Μαγδεμβούργο. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γερμανία με τις εκλογές στα διάφορα κρατηδία, με την επικράτηση της AfD σε κρατήδιο μετά τις προηγούμενες εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν στο φως μια τελείως διαφορετική εικόνα, φέρνουν στο φως μια τελείως διαφορετική απάντηση του λαού στους πολιτικούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια σύνταξη της Deutsche Welle.
17: Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία επέζησε από τη σεισμική δόνηση της επικράτησης με 44% της AfD στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Τα πολιτικά ρίχτερ ήταν τόσο πολλά που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υποτυκλώνησαν σιθέμελα το κόμμα του, τους Χριστιανοδημοκράτες. Αν καταφέρει η AfD να συγκροτήσει κυβέρνηση με τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ήδη πάντως η αριστερόστροφη και φιλορωσική συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, που κατάφερε να μπει στη Βουλή, παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Η AfD στο κρατήδιο θεωρείται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις ξένων, την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επαναπατρισμού ή αντιμετανάστευσης, που ο καγκελάριος Μέτς στη Γερμανική Βουλή χαρακτήρισε εθνοκάθαρση, το ξαναγράψιμο της γερμανικής ιστορίας, την αφύπνιση ενός νέου πατριωτισμού. Το 44% στην ακροδεξιά όμως δεν είναι όλη η εικόνα. Η κοινωνία είναι πολλωμένη. Όμως ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν αμφισβητούν τη γερμανική συνταγματική τάξη. Αυτές τις μέρες σε όλες τις πόλεις της Σαξονίας Άνχαλτ αλλά και σε όλη τη Γερμανία έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας, κατά του φυλετικού ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπέρ όλων όσων η ακροδεξιά ιδεολογία θεωρεί απέναντι, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την περασμένη Κυριακή έγινε σαφές ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ίδιον μόνο της Ανατολικής Γερμανίας και ότι τα παραδοσιακά κόμματα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανασυνθέσουν τη σχέση με τον πολίτη, όχι ως ιδεατό υποκείμενο, αλλά ως εργαζόμενο, φοιτητή, συνταξιούχο, γείτονα, συγγενή, συνάδελφο, γυναίκα, μητέρα. Από το Μαγδεμβούργο μάθαμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία χρειάζεται μάχες ακόμη, εντός και εκτός βουλής, από κάθε πολίτη ξεχωριστά, και ότι απέναντι στη μυσαλόδοξη ρητορική πρέπει να προτάσσονται νυφάλια επιχειρήματα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον στη Γερμανία, όπου όλες οι μεταπολεμικές βεβαιότητες κλονίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Απέναντι σε κάθε φέρτε πίσω την πατρίδα μας υψώνεται ακόμη τουλάχιστον, αυτό λένε τα μαθηματικά των εκλογών, ένα όχι στο μύθος, ναι στη δημοκρατία. Αυτός είναι ένας καλός ιονός.
7: Αυτός ο πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, Αμερικανός τραγουδιστής της country αλλά και του rock, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2003 και μιλάμε για τον Johnny Cash.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολανακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλάσμα αφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εντωμεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στο πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μία πανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδα, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Λαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

σας σήμερα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπως κάθε Σάββατο, 2 ώρες διάρκειας. Καλημέρες, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί σε όλες και σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε, να έχουμε, και βεβαίως μόλις εξελίξει εδώ, στον Sky. Όπως πάντα, είστε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε για τα πάντα. Ό,τι σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Όλα εδώ με τις ειδήσεις και βεβαίως με τις εκπομπές. Όπου εδώ έχετε πολλούς να ακούσετε, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να στείλετε την άποψή σας, να καταγραφεί το δικό σας η δική σας απορία, η δική σας επισήμανση. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, έτσι ώστε να, όπως οι εκπομπές, να έχουμε και έναν πολύ πολύ ωραίο διάλογο. Εσείς από το σπίτι, το γραφείο, το δρόμο που και να βρίσκεστε, εμείς εδώ από το στούντιο, και να βεβαίως να εμπλουτίζεστε όλη αυτή η ενημέρωση και όλη αυτή, και να μεγαλώνει καθημερινά και συνέχεια αυτή η παρέα εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Κώστας Πανός μαζί είμαστε αυτό το πρωινό. Φορτιθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-4800-170-174. Θα απαντήσει η Ελένη Μπολιέρη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, στην πρωινή βάρδια. Έχετε την καλημέρα της, θα της δείτε την καλημέρα σας και φυσικά θα καταγράψει αυτό το οποίο θέλετε. Έχουμε τους γνωστούς παραδοσιακούς τρόπους. Το 1003 μέσω του υπολογιστή και της σελίδας του Sky. Στο ειδικό πλαίσιο που θα βρείτε απάνω δεξιά, που ένα κίτρινο φακελάκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό το οποίο θέλετε. Έρχεται κατευθείαν εδώ στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έρχεται επίσης στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή η χρήση του κινητού και το SMS. Μπορείτε να το στείλετε και φυσικά να έρθει εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει και το Viber του σταθμού 698-123-1003. Πολύ εύκολο, έτσι για να το εμπεδώσετε και να είναι ένα εργαλείο και για εσά. Αν κάτι πρέπει να μα ενημερώσετε, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να στείλετε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο, είμαστε εδώ, είναι ανοιχτό το Viber 24-24, στέλνετε αυτά που θέλετε και φυσικά και τις καλημέρες σας από άκρη σ' άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως αυτού του πλανήτη, και το διαδίκτυο που μας ενώνει και μας συνδέει και εκμεταλλίζει αποστάσεις. Και ένα ταξίδι θα μας πάει, Κωνσταντίνο, όπως πάντα με την ελληνική παράδοση, αλλά τη φορά θα μας πάει εκεί, στη Μυτιλήνη, σε αυτά τα μέρη, με την επιλογή που έχει επιλέξει από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Σε μια έτσι πολύ ωραία επιμέλεια από τη Δόμνα Σαμίου.

0: Εδώ είμαστε έτσι. Κάτι από την Μυτιλίνη μας επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ακούμε. Να είστε καλά. Καλημέρες. Καλή δύναμη. Και πάμε στα ζητήματα τα πολιτικά. Τα πολιτικά τα οποία. Θα μου πείτε, όλα πολιτικά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε σε αυτό που λέμε εμείς εδώ, πολιτικές ειδήσεις και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιληθεί η Πινελόπη Γκάλιου και αφορά τα ζητήματα της πολιτικής κόντρας. Διότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Αναφέρει με γραπτή της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ούτως ή άλλως, όπου μίλησε, ότι μιλάω επί προσωπικού και μιλάω με προσωπική μου άποψη και εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας έως σε 2 μήνες. Σε ανακοίνωση της Υπουργός σημειώνει πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιου για αυτό το οποίο ξεκίνησε αφορμή και υπήρξε αφορμή για πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων.
1: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
3: 2 μήνες μόνο.
2: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια, υπουργός Νίκη Κεραμέως.
4: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
1: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
6: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
7: Κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
1: Πειρά για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
8: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
9: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
10: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
11: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
1: Το επίδομα ανεργίας σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.

0: Αυτά λοιπόν, καλημέρες. Ηρακλή, καλημέρα από την Μαδρίτη. Μας στέλνει ο οδηγός φορτηγών, καταλαβαίνω, διεθνών μεταφορών. Να σε καλά, καλούς δρόμους, Ηρακλή μου. Καλή δύναμη στο Viber. Να σε καλά, καλό, καλό πρωινό. Καλές διαδρομές. Στο τρία από τα Μελίσια, καλό πρωινό, λέει από την Καλαμπάκα που βρίσκεται. Καλημέρα, Σότο, καλή δύναμη. Τώρα, θυμίζω ότι η τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της χάραξης των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα και των πρόσφατων απειλών από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου οδήγησαν εχθές σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εν μέσω νέων εντάσσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
2: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
1: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδος ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργιών συμμαχικών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας του Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα, ο κ. Τσελίκ.
3: Γιατί υπάρχει αυξημένη νευρικότητα στη Τουρκία? Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
1: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες την περίοδο 1919-1922.
4: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και να περάσουμε στα της οικονομίας, τώρα, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με τα στενό του Ορμούζ και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο εκεί, δύσκολος χειμώνας φυσικά με τη Ρωσία, την Ουκρανία, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα παζλ το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο και μια εξίσου πολύ δύσκολη για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Μουσκούφης.
5: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
6: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης. Και αυτές οι τιμές με επιδότηση. Χωρίς αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν στα 2,22 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2,23.
7: Πώς βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα?
6: Νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας.
2: Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένουμε την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα.
6: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα είμαστε κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά ένα πρόβλημα είναι δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.
6: Η κυβέρνηση μελετά αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
7: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
8: Απογοήτευση.
7: Μεγάλη.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμό για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
9: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
6: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
10: Τιμές είναι πολύ ψηλές. Το που θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκός συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
0: Πάντως εδώ ο κύριος Παπασταύρου δεν απέκλεισε και την διαδικασία της ύπαρξης μιας ακόμη επιδότησης στο ντίζελ και στη βενζίνη, εχθές στην εκπομπή των ατέριαστων στο Τζούνο και στον Κούντρα. Υπέρετο λοιπόν κλιμάκωση αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας πιέζουν πραγματικά τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Έχουμε νέες αυξήσεις αναμένονται στις αντλίες από το Σάββατο, την ώρα βεβαίως που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις και στήριξης. Η ενεργειακή κρίση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ερχόμαστε στην έναρξη της νέας χρονιάς, της σχολικής χρονιάς που είχαμε χθες. Το πρωτοκουδούνι χτύπησε, οι μαθητές στις θέσεις τους, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί στη θέση τους. Θα δούμε τώρα ποια και να υπάρχουν, διότι κάποιος μπορεί να μην εμφανιστεί, κάποιος μπορεί να έγινε κάτι αναπάντεχο και να μην πήγε, να μην προτίμησε. Όλα αυτά τα οποία το Υπουργείο θα πρέπει να καλύψει μέχρι τώρα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να υπάρξουν αναπληρωτές. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι αγορές. Είναι ο μήνας ο Σεπτέμβριος, πολύ πολύ δύσκολος για τις οικογένειες, για τις αγορές. Όλων των ζητημάτων και όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με το σχολείο, κασετίνες, μολύβια, στυλό, τετράδια, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα παιδί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Χιλβατζόγλου και έχετε μιλήσει και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
8: Αγόρους, μολύβια, στυλό,
11: βιβλία,
12: κασετίνες.
13: Θα πάρω κάποια τετράδια.
14: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
15: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
12: Έχουμε πάρει άπειρα.
14: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια. Όμως η τσάντα γεμίζει.
12: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
15: Ανυπομονείς να ξεκινήσει σχολική χρονιά?
12: Όχι.
15: Γιατί?
12: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
14: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
16: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι maximum 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
14: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ή και λίγο παραπάνω. Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
17: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα για να αγοράσω τσάντα μου, δύο στυλό, πέντε τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
18: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
14: Δεν θα σου φτάσουνε?
18: Πιστεύω πως όχι. Είμαι λίγο σπάταλος. Πρέπει να το περιορίσω αυτό.
19: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
14: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
12: Να πάει καλά η χρονιά. Γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
14: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
12: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
20: Καλή σχολική χρονιά.
12: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά, έτσι πραγματικά. Και μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη σχολική χρονιά των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε επαναφέρει τη δράση αυτή, όπου πραγματικά μας είχατε συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία την είχαμε ενεργεί, την είχε ενεργεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος λοιπόν κάτι άλλαξε, οπότε οι τριτεκνιαστικοί πολυτεκνικές οικογένειες ζήτησαν τη βοήθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ και κάνει πράξη. Σήμερα λοιπόν από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι θα βρισκόμαστε σε 5 σημεία στην Αττική, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε μολύβια, τσάντες, κασετίνες, τετράδια, στυλό, μαρκαδόρους, τα πάντα όλα. Είτε αυτά τα οποία δεν χρειάζεται το παιδί μας και τα έχουμε από πέρσι και είναι σε άριστη κατάσταση, είτε καινούργια. Τα στατιστικά στοιχεία και όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι όλοι εσείς που συμμετέχετε πολύ πολύ ενεργά σε αυτή τη δράση φέρνετε καινούργια, αγορασμένα ειδικά για αυτή τη δράση. Έτσι λοιπόν θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή στην Κεντρική Πλατεία, θα είμαστε στη Γλυφάδα, θα είμαστε στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τον Ισάπ στη Γέφυρα, στον Πειραιά, στην Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην Πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό, 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Λίντα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, έτσι τιμάμαι τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και βεβαίως και έτσι τους ώριμους νέους. διότι εκπρόσωπό του και ο πρέσβη των επιστημόνων, ο κ. Σιμένη, αμέσω θα του στείλει τον 6.30 με την Δέσμη Χριστοπούλου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη να κοπεί ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι θέσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημίες στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του κυβερνητικού εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά εθρεός σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 6:33. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάκη από το Λαγωνίσιμο, περαστικά. Τώρα με την ψήξη, ναι, είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες που έξω έχει ζέστη και είναι και πολύ υγρασία. Μπαίνεις μέσα στα αυτοκίνητα και ειδικά εσύ που είσαι και του τουρισμού, που είσαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω λίγο και όλα αυτά, παθαίνεις την ψήξη. Περαστικά, Τάκη μου, και έχεις απόλυτα δίκιο, Τάκη. Μακάρι να είμαστε και εμείς σχολείο. Κώστα μου, να είμαστε σχολείο. Καλύτερη περίοδο. Μετά, όταν είσαι σχολείο, λες, πόπο που μπορεί να φύγει να τελειώνει. Όταν όμως μεγαλώσεις, αχ, να ήμασταν σχολείο ξανά. Καλημέρα, Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Νίκο, καλό πρωινό. Ο κύριος λέει Κουτσούμπας αποκαλεί τα προνοιακά επιδόματα ψίχουλα. Να μας πει πώς ένα σοβιετικό τύπο καθώς χωρίς έσοδα από επιχειρήσεις θα είχαμε έσοδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον κύριο Δημαράκη, Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Πολύ μεγάλη προσοχή στην Πέτρο Ράλη, στον Ταύρο. Κυκλοφορεί χωρίς φώτα, απίστευτα υπερφορτωμένο ένα Hyundai, το οδηγεί. Ρωμά, έχεις δίκιο να το επισημαίνεις μέσω του Viber. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα και βεβαίως η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρες, καλό πρωινό. Κύριε Σεημένη, καλή σχολική χρονιά, την έχουμε πει εμείς, αλλά για τα παιδάκια μας, τα εγγόνια σας, όλους, καλή χρονιά. Είστε καλά?
1: Καλά, και να σας πω, κύριε Γιαννίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς οι μεγαλύτεροι,
0: ναι,
1: μπορεί να μην πηγαίνουμε στο σχολείο, αλλά με τις δουλειές που κάνουμε, σαν να πηγαίνουμε στο σχολείο είναι.
0: Καλά, εσείς έχετε ωράριο σχολείου, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε 24 ώρες, σχεδόν 24 ώρα είστε από πάνω και περισσότερο από σχολείο, όχι τίποτα άλλο. Είστε καλά, κύριε Σεμένη μου?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ. Πολλά και τα ερωτήματα, θα κάνουμε και τη διευκρίνηση που θέλουμε, που πρέπει να κάνετε και θέλετε να κάνετε και εσείς δύο.
1: Ναι, θα υπήρξε την κάνω μια... και το και το...
0: Υπήρξε μια. Όχι, εσείς καλά τα λέτε, καλά τα λέγατε μέχρι τώρα, απλά είναι τα αυτά μικρά γράμματα και πρέπει να τα λένε και πρέπει όσοι μιλούν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη των Υπουργείων να τα λένε συνέχεια για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος και
1: Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
0: Ναι. Και πρέπει να ψηφιστούν έτσι κι αλλιώς. Και εγώ υπενθυμίζω ότι Κυριακή αύριο, μην ξεχνάτε,

0: στην Οικονομική Καθημερινή, στη σελίδα 2, αν θυμάμαι καλά, ο Ρέσης Σημαίνης γράφει για εσάς. Για εσάς, για παράδειγμα, όπως είναι ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό και μας στέλνει τα μηνύματά του, γράφει και δίνει απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Και φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως πάντα, Καθημερινή της Κυριακής, με πολύ πολύ ωραία θέματα. Και φυσικά μετά αναρτάτε ή το θα το φροντίσει να αναρτάτε και στο Facebook του και σελίδα του, έτσι ώστε να διαβάζουμε όλοι και όλες. Κύριε Σημαίνη.
1: Να πούμε την ευκαιρία ότι αύριο, στην αυριανή εσωμόσελίδα της Καθημερινής, το θέμα είναι σε ποια εισοδήματα που έχουν στην Ελλάδα οι απόδημοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Σε ποια εισοδήματα φορολογούνται και σε ποια απαλλάσσονται. Όλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κύριε Σημαίνη, διότι έχει κάτι και σήμερα η Καθημερινή που θέλω να το συζητήσουμε και το ρωτάνε και οι ακροατές μας. Έχουμε απαλλαγή από τον ένφια. Ποιες νέες περιοχές θα πληρώσουν ένφια από 1η-1η-27, για ποια ακίνητα, για ποια αξία και αν αφορά φυσικά ή μόνο νομικά πρόσωπα ή και τα δύο, κύριε Σημαίνη. Σας ακούμε.
1: Από το έτος 2027, δηλαδή την 1η-1η-27 που θα βγει το επόμενο ένφια.
0: Σωστά.
1: Απαλλάσσονται από τον ένφια τα φυσικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα, το πούμε, για κυρία κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι στην Αττική, αλλά στην περιφέρεια Αττικής, τα νησιά της περιφέρειας Αττικής και νήσων που λέμε, τα νησιά, αυτά υπάγονται. Όχι μόνο η Αττική όμως, η κυρίως Αττική δεν υπάγεται. Σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους, από 1.700 που ήταν μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτά απαλλάσσονται. Από τον έμφυα, δηλαδή, εννοώ το προς σεναρίου του 27. Και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε, τις περιοχές Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας. Είναι μια ορεινή περιοχή που δεν βρέχεται από θάλασσα. Και είναι σε
0: όλο βουνά, κύριε Σημαίνη, εκεί παραγγείλει. Περονιάζει το κρύο.
1: Ράμος, Μόλικας και τα λοιπά, όλα αυτά εκεί πέρα.
0: Σωστά.
1: Μέχρι τα σύνορα με την Ήπειρο. Επομένως, εφόσον είναι μια περιοχή που χρειάζεται μια βοήθεια, καλά κάνει και έχει μέχρι 2002 κατοίκους. Γιατί είναι 131 οικισμοί εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ σωστά.
1: Είδα στο χάρτη, δηλαδή είναι 131 οικισμοί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα.
1: Μόνο πρόσωπα,
0: όχι για την Αττική, αλλά μόνο για τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια της Αττικής. Και τι άλλο, κύριε Σημαίνη?
1: Και είπαμε και στη Δυτική Μακεδονία. Σωστά. Που είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα.
0: Πολύ ωραία.
1: 131 οικισμοί είναι και αυτοί εκεί πέρα. Απαλλάσσονται. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έπρεπε να έχουν απαλλαγή από πολλά χρόνια νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα είναι καλά που απαλλάσσονται.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Το μόνο που πρέπει να θυμηθώ κάτι άλλο, ότι πρέπει να υποβληθεί το ε9 σωστό, να το κοιτάξουν μήπως είναι κανένα λάθος. Γιατί τώρα με την περίπτωση της απαλλαγής, εάν το ε9 είναι λάθος, θα βγει το καθαριστικό καλά.
0: Τι λέτε?
1: Γιατί στο επόμενο καθαριστικό θα φανεί αυτό.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Επίσης, εγώ διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα, κύριε Σημαίνη, ότι έχουμε σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων που παρατείνονται έως το 2030. Συγκεκριμένα, λοιπόν, γράφει η Καθημερινή, παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% για τα νεόδμητα ακίνητα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Κάτι είναι και αυτό, έτσι, για την αγορά αυτή.
1: Για να ανισχύσει την αγορά, έχει γίνει αυτό και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστά. Επίσης, γράφει η Καθημερινή ότι παράλληλα επεκτείνεται και το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν επιτέλους τις κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν για μακροχρόνια μόνο μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. Και αυτό επίσης καλό, να ανοίξει το σπίτι σου και βεβαίως να βρεθεί σπίτι, αλλά και φυσικά εσύ να μην έχεις τον φόρο. Είναι...
1: Κάποια στιγμή όμως, κύριε Γιαννίδη, πρέπει να συζητήσουμε και για τα ακίνητα τα οποία είναι κλειστά και τα έχουν οι Δήμοι, ορισμένοι Δήμοι.
0: Α, ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολλά εκατοντάδες ακίνητα τέτοια. Έχουν μουχλιάσει μέσα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγουν οι Δήμοι, γιατί? Έχετε εικόνα γιατί δεν τα ανοίγουν, γιατί δεν τα δίνουν?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν τα ανοίγουν, διότι αυτό ερευνώ τώρα. Το ερευνώ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε όταν έχετε κάτι, βεβαίως.
1: Πρέπει και αυτά τα ακίνητα να βγουν στην αγορά. Όπως επίσης και αν έχουν και οι τράπεζες, ας πούμε, ορισμένα ακίνητα, οι Δήμοι και οι τράπεζες. Αυτά είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Λιγότερο οι τράπεζες, αλλά περισσότερο οι Δήμοι.
0: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Σημαίνη, στην ενίσχυση των 300 ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν φέτος την ενίσχυση αυτή, με ποια, εάν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια και ποια περιουσιακά κριτήρια? Θέλετε να μας πείτε λίγο?
1: Ναι, η περσινή ενίσχυση λοιπόν των 250 ευρώ, που είχαν πει θα γίνει 300, τελικά θα γίνει 400.
0: Τα 300.
1: Ναι. που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 25, το 250 θυμάμαι. Mm-hmm. Αυξάνεται φέτος σε 400 ευρώ λοιπόν, καθαρά, χωρίς κρατήσεις. Αυτό είναι το θέμα, η είδηση δηλαδή. Και χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτά είχαν ισχύσει πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους του Μαξίμου. Mm-hmm. Τους είπα λοιπόν ότι μπερδεύτηκα κι εγώ λίγο εχθές. Ναι. Διότι είπα ότι ισχύουν και φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύουν αυτά, γιατί έκανα εκ παραδρομής το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτά ισχύσαν πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία. Ισχύουν φέτος κάποια άλλα στοιχεία. Τα ηλικιακά στοιχεία ισχύουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέχρι 60 ετών, ας πούμε, θα είναι, καταρχήν θα πληρωθεί 27 Νοεμβρίου του 26.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι 30 του μηνός, είναι αργία, θα πληρωθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η συνταξιούχη λοιπόν, γιατί η σύνταξη γέρατος, mm-hmm. πρέπει να είναι μέχρι 60 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα είναι 31 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, 60 ετών, όχι τώρα που είναι το 26. Λοιπόν, η ενίσχυση των 400 θα καταβληθεί φέτος, είπαμε, επίσης και στους συνταξιούχους λόγω χειρίας, mm-hmm. με όριο τα 60 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ηλικιακά κριτήρια, 60 χρόνια για τους συνταξιούχους χρήματος, mm-hmm.
0: γύρατος,
1: και 65 για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι στη συνέχεια, μετά που θα τελειώσουν αυτά όλα, προβλέπεται, είπε ο κύριος Πυρακάκη, θα δοθεί και η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27, που με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, υπολογίζεται σε 2,6, αλλά μπορεί να αλλάξει αν είναι εγωκρατικός προϋπολογισμός το επιτρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσό των 400 λοιπόν θα το πάρουν όμως και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, χωρίς ούτε τα ηλικιακά κριτήρια. Εδώ δεν θα ισχύσουν ούτε τα ηλικιακά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή θα είναι ανάπηροι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα συζήτησα χθες και με τον Μαξίμο για να μην ξαναγίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε αυτά
0: τα. Ανάπηροι από κάποιο ποσοστό και πάνω, φαντάζομαι το 67% και πάνω. Αυτό που θεωρούμε αναπηρία. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζεμένη?
1: Όσοι
0: παίρνουν αναπηρικό επίδομα θα πάρουν και αυτοί τα 400.
1: Ναι, και όσοι παίρνουν λόγω αναπηρίας. Αυτοί έχουν βέβαια από τις επιτροπές έχουν εγκριθεί.
0: Από τα ΚΕΠΑ. Ναι, βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ συνοψίζω. Ανεξαρτήτως λοιπόν περιουσιακών και ισοδηματικών κριτηρίων, θα δοθεί αυτή η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πρώτο είναι αυτό το γενικό. Δεύτερο.
1: Για συντάξη γύρατος.
0: Ναι, η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά από 300 που ήταν πέρσι. Το ίδιο ποσό θα λάβουν.
1: Αν 250, ναι. Είχαν πει θα το κάνουν 300, θα το κάνουν 400.
0: Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστη υπερήλικη. Σωστά,
1: ναι,
0: κύριε Σέμενη?
1: Ναι, σωστό, ναι. Και πολύ ανασφάλιστη υπερήλικη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα πρώτα αυτά νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου, λέει το Μαξίμου. 27 είπατε εσείς θα τα πληρωθούν, διότι πέφτει Σαββατοκύριακο. Συνολικά αυτό το ποσό, μάλλον οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σωστά όλα αυτά?
1: Θέλω να τονίσω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στο τέλος της εκπομπής,
0: ναι.
1: Ότι εδώ είναι χωρίς ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποια στιγμή το κράτος να πει σου δώσα πολλά,
0: ναι, ναι.
1: Και τώρα πρέπει να ξαναβάλω άλλους φόρους,
0: ναι.
1: Και θα πάρω πίσω. Όποιος τάζει με τέτοια νοοτροπία, με τέτοια λογική,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να γίνεται πιστευτός. Πιστεύω ότι αυτά που μελετήσανε στο
0: οικονομικό επιτελείο
1: είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Αυτά μπορούμε να δώσουμε, όπως είναι ένας οικογενειάρχης. Πώς μπορεί ένας οικογενειάρχης που έχει 2.000 εισόδημα να ξοδέψει 4 το μήνα? Δεν γίνεται.
0: Θα
1: πρέπει να δανειστεί.
0: Έτσι.
1: Τα 2.000 που έχει τα ξοδέψει. Και να επιδιώκει να αυξάνει το μισθό του, να αυξάνει το εθνικό εισόδημα, εμπορκειμένο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Επίσης, ένα ζευγάρι συνταξιούχων να πάρουν και οι δύο. Δεν σημαίνει επειδή υπάρχει.
1: Πάρουν και οι δύο, γιατί αφού καταργηθήκαν λοιπόν όλοι. Γιατί εγώ και στους συνταξιούχους απάντησα χτες ότι έχουν όρια, γιατί σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.
0: Έτσι. Ωραία. Καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε σήμερα. Άρα λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Αυτή είναι η γενική απόφαση. Αυτό είναι το γενικό. Και θυμίζω επίσης, δεν θυμάμαι αν το είπατε, είναι ακατάσχετα, είναι αφορολόγητα. Και δεν έχετε να φοβηθείτε, ναι. Να πάτε να τραβήξετε τους λογαριασμούς.
1: Έτσι λέει, ναι. Ο κ. Πυρακάκης, ότι δεν θα φορολογηθούν αυτά καθόλου.
0: Και δεν θα τα πάρει κάποιος από το λογαριασμό εάν έχεις οτιδήποτε το οποίο σου τραβάνε τα λεφτά πάνω από τα 1.000. Πόσο έχει γίνει το ακατάσχετο, κύριε Σεημένη?
1: Όρισε.
0: Το ακατάσχετο πόσο έχει γίνει τώρα?
1: 1.600 ευρώ.
0: Άρα και να μην φοβηθείτε, αν ξεπεράσει το κατάσχετο, δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί. Οτιδήποτε δούμε ή δείτε ότι είναι αντίθετο από αυτά τα οποία λέμε, 30 Νοεμβρίου είμαστε εδώ να το απαντήσουμε και βεβαίως να απαντήσει η κυβέρνηση. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σημαίνη, μάλλον να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Ωραία, πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο γέρο νεκροτζή.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Θα θυμίσω εγώ ότι μπορείτε και σήμερα αλλά και αύριο και φυσικά την ημέρα της συναυλίας τόσο μέσω ticketmaster.gr αλλά και από τα τρία φυσικά σημεία. Πρώτον, στα εκδοτήρια που υπάρχουν έξω από το Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μπορείτε να παραλάβετε και να αγοράσετε εισιτήριά σας. Δεύτερον, Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα, 8 με 10.30 αλλά και στο Κολονάκι, στην οδό Τσακάλοφ 14, επίσης 8 με 10.30 και Σάββατο και Κυριακή μπορείτε να παραδοθείτε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία. Μην την χάσετε, τόσοι καλλιτέχνες για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο δεν έχουν ξαναγίνει. Επίσης, δύο πραγματάκια θέλω να σας πω τώρα για το πρόγραμμα της ένα για το πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky και ένα για το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Την Δευτέρα λοιπόν, οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα μετά το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Οι Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky έρχονται οι Πεπερικοί. 5 ώρα το απόγευμα θα είναι εδώ πλέον στο πρόγραμμα του Sky και στο πρόγραμμα του Sky Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Μαμακάρης. Μαμακάρης Γιαννούτσος στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα για ένα τελείως διαφορετικό, τελείως ωραίο απογευματινό ωραίο πρόγραμμα με Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Μαμακάρη, με το δικό τους χιούμορ, τη δική τους παρέμβαση στα πράγματα και φυσικά με την πολύ ωραία παρέα που ξέρουν να κάνουν στο ραδιόφωνο. Χρόνια ραδιοφωνική τύπη, αγαπούν το ραδιόφωνο, αγαπούν τα ραδιοφωνικά στούντιο, είναι εδώ πολλά χρόνια στον όμιλο του Sky και έτσι λοιπόν μπορείτε να τους ακούτε και κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κύριε Σημαίνη, ο λόγος και πάλι σας, καλημέρες, καλό καλό πρωινό.
1: Να συμπληρώσω κάτι
0: σε
1: την εκδήλωση του Παναθηναϊκού Σταδίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια συγκέντρωση των καλύτερων καλλιτεχνών, τραγουδιστών που υπάρχουν στην Ελλάδα. 15 πώς είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς
0: είναι. Μια πλειάδα καλλιτεχνών είναι, ναι.
1: Είναι μια πλειάδα, είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Για να τους δει κανείς πρέπει να πάει στα κέντρα που βγαίνουν,
0: ναι.
1: 15 φορές να τους
0: δει. Αυτό επιδιώκει. Οι μεγάλες αυτές συναυλίες όλοι μαζί μπορούν. Επιδιώκουν όλα αυτά τα χρόνια και συνδέουν ανθρώπους, καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι μαζί δεν μπορούν να τους δεις πουθενά.
1: Ναι,
0: μόνο στις αυτές τις συναυλίες.
1: Να τους δει όλους μαζί, αυτό θέλω να πω, ναι, ακριβώς.
0: Και μου δίνετε μια και έτσι και ωραία πάσα να πούμε ότι επίσης να ευχαριστήσουμε τους εργαζομένους πρώτα, αλλά και τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, διότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, είπαν όπως και κάθε χρόνο, θα κάτσουμε μέχρι και τη μία τα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι ώστε να επιστρέψει ο κόσμος σπίτι του χωρίς να νοιαστεί, χωρίς να έχει έγνοια πού θα παρκάρει και πώς θα παρκάρει, γιατί είναι και δύσκολη περιοχή. Έτσι λοιπόν, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κρατήσουν τα δρομολόγια τους μέχρι και τη μία για να φύγουμε όλοι άνετα και ωραία να πάμε σπίτια μας. Κύριε Σημαίνη, αύξηση φόρου μεταβίβαση ακινήτων. Σε ποιες περιπτώσεις θα αυξηθεί ο φόρος αυτός από 3 σε 15%, ποιους τα αφορά και για ποια ακίνητα θα ισχύει?
1: Σήμερα μπορεί ο καθένας ξένος που είναι εκτός Ελλάδος, δηλαδή είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες,
0: ναι,
1: από όλη τη γη δηλαδή, να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μια κατοικία και να πληρώσει 3%
0: μέσα.
1: Μόνο το, πέραν των άλλων πλέον εκτιμάτων. Πρέπει να πληρώσει και το μειωμένο φόρο αυτό, ναι. Είδανε λοιπόν ότι οι άνθρωποι από τρίτες χώρες, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ήταν πάρα πολλοί, εκατοντάδες. Αγοράσανε πολλά σπίτια στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων και εξ αυτού του λόγου. Γι' αυτό είπαν λοιπόν το 3% να το κάνουν 15% για τα φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν σε κατοικία ας πούμε 200.000 ευρώ ο φόρος ήταν 6.000, το 3%, τώρα θα γίνει 30.000. Έχει μια διαφορά φόρου, έχει μια οικονομική διαφορά η οποία είναι καλή. Η αύξηση αφορά μόνο αλλοδαπούς φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες, έτσι, που αγοράζουν κατοικίες. Και δεν είναι επαγγελματικοί χώροι, όχι, ούτε οικόπεδα. Μόνο κατοικίες. Αυτό είναι να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ούτε νομικά πρόσωπα. Και τους δίνει μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών για όσους έχουν εκκρεμότητες σε εξέλιξη. Είχαν δεχτεί με προσύμφωνο να αγοράσουν ένα ακίνητο, να το τελειώσουν, ας πούμε. Επίσης, όσοι είναι από τρίτες χώρες, αλλά είναι, λέει, επί μακρόν διαμένοντες στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πολίτες στην Ελλάδα, πληρώνουν φόρους, έχουν τα εισοδήματά τους εδώ από πολλά χρόνια. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν με 3%. Δεν είναι, μπορεί να είναι πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά μένουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αυτό που λέει.
0: Πολλά
1: χρόνια, ναι, αυτό. Αυτός επιτρέψει αυτούς να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως είναι αποσκοπή στην αποφυγή του ανόδου των τιμών των κατοικιών. Και αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους Έλληνες που είμαστε εδώ, οι γηγενείς, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, για να προλάβουμε όσα μπορούμε. Αύξηση αποσβέσεων, κύριε Σεημένη. Τι θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις από αυτές τις αποσβέσεις?
1: Κοιτάξτε, οι αποσβέσεις, λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα είναι ένα πρόσθετο κίνητρο που δίνεται στις επιχειρήσεις για να εξυγχρονίσουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Γιατί μιλάμε για μηχανολογικό εξοπλισμό στην περίπτωση αυτή. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η απόσβεση θα γίνεται σε 6 χρόνια αντί για 10. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι θα πει ο νόμος που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, τον πρώτο και το δεύτερο έτος θα κάνουμε αποσβέσεις 10 και 10%.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο και τέταρτο θα κάνουμε 15 και 15. Οι λογιστές. Και στο πέμπτο και έκτο χρόνο θα κάνουμε 25 και 25. Σύνολο αυτά είναι 100%. Τι θα πετύχουμε με αυτό? Ότι θα έχουμε περισσότερες οι αποσβέσεις είναι έξοδο, όπως ξέρετε, είναι δαπάνη, έτσι. Και τη θεωρεί δαπάνη ο νόμος, έτσι. Τι κάνουμε, άμα αυξηθούν οι αποσβέσεις, λοιπόν, θα μειωθούν τα κέρδη. Άμα μειωθούν τα κέρδη, θα μειωθούν και οι φόροι. Άρα οι επιχειρήσεις που είναι στην Ελλάδα θα έχουν λιγότερους φόρους, αλλά και οι υποψήφιοι επενδυτές από το εξωτερικό θα το λάβουν υπόψη τους αυτό σοβαρά, γιατί επί 6 χρόνια θα κάνουν μειωμένο, θα έχουν μειωμένο φορολογία, γιατί θα έχουν περισσότερες αποσβέσεις και θα αποφασίσουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Εγώ τους είπα στο Μαξίμου που μίλησα χθες το απόγευμα, τους είπα ότι μπράβο ρε παιδιά, είναι ωραίο αυτό, μας αρέσει. Και γελάγανε. Μας αρέσει, αφού είναι καλό έργο.
0: Μέτρο, πολύ ωραία. Την καλημέρα και από τον Στέφανο Κολουμπί έχετε και έχουν όλοι οι κροατές μας. Κύριε Σεημένη, πάμε λίγο σε αυτό το οποίο μάλλον περιμένανε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι που ακούγανε, οι επιχειρηματίες, τα επιμελητήρια, οι φορείς. Τι συμβαίνει με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, κύριε Σεημένη? Πόση μείωση και από πότε πρώτον, οι ατομικές επιχειρήσεις τι γίνεται και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι τράπεζες? Θέλετε να μας πείτε λίγο?
1: Κοιτάξτε, η προκαταβολή του φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις σήμερα είναι 55%.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει 50%. Με την δήλωση που θα γίνει τώρα, προσεχώς, το 27% θα γίνει 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σταματήσει εκεί. Όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, τώρα για τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες, ας πούμε,
0: ναι,
1: σήμερα είναι 80%. Από το φορολογικό έτος του 28, που θα γίνει εντελώς το 29 δηλαδή,
0: ναι,
1: θα μειώνεται η προκαταβολή του φόρου 5% κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει, λέει, το 2034 στο 50%. Δηλαδή, όταν θα υποβάλλουμε τα εισοδήματα του 2033 με τη δήλωση στο 34, τότε θα είναι η τελευταία φορά που θα γίνει. Θα φτάσουμε στο 50%. Και άμα φτάσουμε στο 50% θα σταματήσει εκεί. Τώρα, γιατί θα σταματήσει εκεί και δεν πάει παρακάτω, θα μας τα πούνε οι κυβερνήτες ή τώρα στη διάρκεια της οκταετίας που θα περάσει ή οι κυβερνήτες της εποχής εκείνης. Καλό είναι οι επιχειρήσεις να μην είναι, αν τυχόν δεν έχουν προοπτική για κέρδη την επόμενη χρονιά, να μην πληρώνουν φόρο. Αυτό είναι καλό, γιατί δεν και καλά να πληρώνεις φόρο είναι άσχημο. Άμα δεν έχεις εξέλιξη σε μια επιχείρηση και διότι πεθαίνει κάποιος, διότι δεν πάει καλά, διότι είναι αναγνωριστική, θέλω να πω. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτούν. Η συμβουλή μας είναι να το δούνε και πάλι.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεημένη. Οι υψηλές αποδοχές των στελεχών πώς θα φορολογούνται στο μέλλον, τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, από την 1η Ιανουαρίου του 27 οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων αλλά και των ανωτέρων στελεχών που παίρνουν επιδόματα που προέρχονται από τα κέρδη. Δηλαδή, όταν η επιχείρηση μπορεί να δώσει αμοιβές σε αυτούς, αλλά μπορεί να αποδώσει και συμμετοχή στα κέρδη ένα κομμάτι των κερδών, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κέρδη, η συμμετοχή στα κέρδη, λοιπόν, θα φορολογούνται με 15% αντί 5% για το τμήμα που, είναι πάνω από 60.000.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνει γιατί πρέπει να εξισωθεί η μεταχείριση με τα stock options. Τα stock options είναι κάτι επιταγές, κάτι μετοχές που δίνει η μια επιχείρηση στο τέλος της χρήσης για να επιβραβεύσει τα στελέχη που δουλέψανε για να βγει καλό το αποτέλεσμα, ας πούμε. Τους δίνει στα στελέχη και σε άλλους που πάλι είναι καλοί κατά τη γνώμη της επιχείρησης. Τους δίνει λοιπόν κάποιες μετοχές, τις οποίες δεν μπορούν να τις πουλήσουν αν δεν περάσουν ένα χρονικό διάστημα, τις κρατάνε και αυτά λέγονται stock options.
0: Yes.
1: Αυτά όταν τα δώσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα, φορολογούνται με 15%. Και σου λέει, γιατί οι αμοιβές να φορολογούνται με 5% όταν τα δίνουμε στα στελέχη και ενώ σε άλλα στελέχη δίνουμε στο κοψιό και τα φορολογούμε 15 όλοι. Βέβαια θα μπορούσαν να πάνε όλοι στο 5, αλλά αντί για να πάνε στο 5 πήγαν στο 15. Αποφάσεις του αρχηγού παρόντος, λέει, πας αρχή παυσάτω. Ό,τι απόφαση αλήφθη είναι έτσι. Διαταγή, τέλειος.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Εμείς. Μια χαρά. Μια χαρά. Κύριε Παναγιώτη, μέσω του Viber που ρωτάτε για το ζήτημα με τη σύζυγό σας, ο γιατρός σας θα σας πει, αν και εφόσον δικαιούται, ότι θα πρέπει να ανοίξει φάκελο εκείνος και μετά να πάτε αν είναι στο ΚΕΠΑ. Δεν θα σας απαντήσει ο φοροτέχνης, ούτε ο λογιστής, με το γιατρό σας ή ένα τηλεφώνημα στα ΚΕΠΑ. Είναι 12 Σεπτεμβρίου του 1944 και γεννιέται αυτή η φωνάρα, ο μοναδικός καυτός καλλιτέχνης, ο Barry Eugene Carter, πώς τον ξέρουμε, ως Barry White. Κώστας Μπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Σοφία Καλαβρού επίσης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσά με τις επιλογές της μουσικής, αλλά και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. 7 η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, σήμερα το απόγευμα, και αύριο 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου Sky, βεβαίως το ραδιόφωνο θα είναι εκεί και θα μεταδώσει. Και φυσικά η Δέσποινα Βλεπάκη θα καλύψει όλο το ρεπορτάζ και την παρουσία του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Εμείς Δευτέρα το πρωί 5, να είστε καλά, μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Στο κινητό της ιατρού υπήρχε επίσης φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να δήλωσε πως τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών. Χθες βράδυ, 40χρονος κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι άντρες με διακριτικά της αστυνομικής δύναμης ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβολών όπλων, αφόπλησαν τους οφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γεωταχή το 40χρονο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν τις 12.30 χθες βράδυ όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, τόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη, το κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωση της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη, ξεκαθάρισε πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026, πρώτος ο Τουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6-20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξέλιξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την υπέροχη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Επίσης, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Σημειώστε παρακαλώ τον αριθμό 6981-2310-03. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Να γίνουμε, κυρία Μίνα, μια ωραία σαββατιάτικη παρέα στις 7 πριν ακόμα ο ήλιος λούσει με τις υπέροχες ακτίνες του την Αττική.
1: Τη γνώμη σας θέλουμε, τις παρατηρήσεις σας θέλουμε, τις ειδήσεις σας θέλουμε, τις πληροφορίες σας θέλουμε, ό,τι βλέπετε στο δρόμο, το οποίο είναι παράξενο, περίεργο, ειδησούλες, μη διστάζετε, εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σας.
0: Έτσι, μπράβο. Και βεβαίως να πούμε και το τι είδαμε εμείς στους δρόμους, το ρεπορτάζ το δικό μας.
1: Ναι, ακαλά, από ρεπορτάζ σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο.
0: Σε ό,τι αφορά λες τη μεγάλη υπόθεση.
1: Ζωνάκι, βέβαια, γιατί πλέον το θέμα αυτό έχει γίνει πολύ αστυνομικοδικαστικό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι
1: έτσι,
0: μόνο.
1: Και όχι μόνο. Διότι για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε τι, Γιώργο? Σε διάφορους απίθανους τύπους που έχουν τελειώσει την ιατρική. Έχουν βάλει ένα σήμα έξω από την πόρτα του μαγαζιού τους, έτσι. Και ζητάνε από διάφορους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν την υγεία τους. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ.
0: Και θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια αναλυτικά και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σου περιγράφω μόνο μία πρωινή εικόνα.
1: Α, έλα, για πες.
0: Πολύ ωραία κυρία.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Ντυμένη στα λευκά.
1: Στα λευκά.
0: Με μίνι. Κάλο βαλμένη. Και με τα, και
1: αυτό,
0: με
1: το, αυτό το σεξιστικό το αφήνω στην άκρη.
0: Όχι, πάμε, δεν είναι σεξιστικό, θα σου εξηγήσω. Ανεβασμένη σε πατίνι.
1: Σε πατίνι.
0: Σε πατίνι.
1: Ωραία.
0: Με το κράνος
1: της. Με κράνος. Αυτό θα σε ρώταγα. Εμένα με ενδιαφέρει αν φοράγε κράνος.
0: Ναι. 6 ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Στοπ.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη
1: συγκρού. Όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ανάποδα τη συγκρού?
0: Εσύ να μου πεις.
1: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί ανάποδα τη συγκρού με το πατίνι? Γιατί?
0: Ανεβαίνει τη συγκρού.
1: Ναι.
0: Σταματάει εκεί μπροστά περίπου από την καντίνα που λέμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Καβαλάει το πεζοδρόμιο, εκεί έχει μια, μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που σε βγάζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλλιρόης.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχίζει την πορεία της στο πεζοδρόμιο, κανονικά.
1: Μια ερώτηση. Δηλαδή, σε αυτή την καντίνα,
0: συγγνώμη
1: να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε αυτή την καντίνα παρκάρουνε, διπλοπαρκάρουνε.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Ανεβαίνουνε παράνομα.
0: Αυτό σήμερα.
1: Καβαλάνε και το πεζοδρόμιο, έτσι. Γιατί, τι γίνεται σε αυτή την καντίνα?
0: Αυτή η καντίνα, Μίνα μου,
1: ναι, ναι,
0: είναι η καντίνα.
1: Η καντίνα του παρανόμου.
0: του παρανόμου. Να συλληφθούν όλοι. Βάλτε τους όλους μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία πρωινή εικόνα που, ναι, που αντίκρισα. Ψόφιες οι καντίνες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Προφανώς γιατί δεν έχουν ανοίξει τα. Η ναή της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας η χειμερινή ακόμα. Πρέπει να είναι όλοι προς τα κάτω.
1: Κοίταξε τώρα, άκου. Ακόμα είναι ανοιχτά τα εξοχικά, που λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Όσο λοιπόν είναι ανοιχτά τα εξοχικά, μην ψάχνεις τώρα. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα ώστε να ψάχνει τη διασκέδασή του και στα μαγαζιά της Αθήνας και στα νότια κιόλας. Mm-hmm. Άστο, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: 34 σήμερα. Βαθμούς, θερμοκρασία.
1: Τι 34, Χριστιανέ μου. Εδώ τα σχολεία άνοιξαν και για τον αγιασμό χθες. Περίμενε ακόμα. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πρόγια, καλή χρονική σχολική σεζόν και στα πρωτάκια μας, έτσι.
1: Μακάρι Παναγία,
0: τα μικρούλια μας.
1: Μακάρι Παναγία μου, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμη, λοιπόν, και ήσυχη να είναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, μπορούμε να πούμε με κάποιο τρόπο, τα της καθημερινότητας.
1: Τα όμορφα.
0: Μάλλον καλύτερα. Όμορφα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και χρόνια πολλά, κυρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος άλλος? Ο αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Πρόσεξε, ο αυτόνομος, όχι αυτόνομη. Η αυτονομία και ο αυτόνομος.
1: Θα ήθελες.
0: Βέβαια θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται.
1: Καημένε μου, καημένε.
0: Όνειρο θερινής νυχτός.
1: Καημένε μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει κάποιος αυτόνομος κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Αυτόνομη είναι μόνο η προσωπικότητα, Γιώργο μου. Εντάξει.
0: Και αυτό το δέχομαι.
1: Ωραία.
0: Και αυτό
1: πάμε παρακάτω δέχομαι. Τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Θες να μάθεις τον καιρό τώρα. Πάμε στον καιρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Τι γίνεται, κυρία Κουτσούπη? Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα και αύριο, και αν έχετε και μία εικόνα να μας πείτε από Δευτέρα, γιατί σαν πως να μας τα χαλάτε από Δευτέρα. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη Μακεδονία και κυρίως τα δυτικά τμήματα. Βαθμία θα εξαπλωθούν αυτά τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά τους τμήματα. Στη δυτική και κεντρική Στερεά και λιγότερο θα επηρεαστούν από το μεσημέρι κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησος. Από το Ιόνιο κυρίως θα επηρεαστεί η Κέρκυρα. Το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ενώ αύριο το πρωί περιμένουμε βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και το μεσημέρι σποραδικές βροχοπτώσεις και μπόρες στην Χαλκιδική, την κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική και τα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με σήμερα. Βέβαια, χωρίς να περιμένουμε ακρότητες σήμερα. Τη Δευτέρα περιμένουμε λίγη βροχή, κυρίως στην Πελοπόννησο. Φυσικά όμως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους, δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Σήμερα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, 6 τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα νοτιάδες, βέβαια. Και σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως από αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε 35 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά, τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Αύριο που έχουμε την πιο έντονη πτώση στην θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στα νότια, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα. Από τη Δευτέρα η πτώση θα είναι πιο αισθητή. Και να τονίσουμε ότι γενικά δεν αναμένονται ακρότητες και αναφέρομαι κυρίως στις βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ενώ από αύριο τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και ίσως έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και μπόρες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.
1: Εντάξει τώρα, λίγη βροχούλα χρειαζόταν.
2: Ακριβώς. Είναι φθινοπορεινή αστάθεια, είναι απαραίτητη, είναι φυσιολογική.
1: Εντάξει. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε έτσι, φθινόπωρο.
2: Σωστά.
1: Μην τα ξεχάσουμε.
2: Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά, βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεχομένως να είμαστε και 2 με 4 βαθμούς κάτω από αυτά. Φαίνεται όμως ότι όλα κυλούν φυσιολογικά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήρθε λοιπόν ο καιρός μας να αισθανθούμε και φθινοπορεινή, δηλαδή να βάλουμε και τη νέα μας κολέξιον, έτσι.
1: Την ποια?
0: Τη φθινοπορεινή μας κολέξιον.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, που άνοιξαν τα σχολεία τώρα. Δεν έχει ο κόσμος που να πρωτοδώσει λογαριασμό. Θα πάει να πάρει και νέα κολέξιον.
0: Λοιπόν, ήταν η Λιάννα Κουτσούπη με τον λόγο στο Sky.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να ακούσουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Αχ ναι ρε παιδί μου, θέλω λίγο.
3: Χτύπα

0: να είναι καλά εκεί ψηλά που πήγε.
1: Ναι, και εμείς το έχουμε και μία έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής. Θα το αφιερώσουμε κάτι, γιατί τόσα χρόνια μας αφιέρωνε αυτός. Και εντάξει μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα. Πόσο ωραία προσωπικότητα, υπό την έννοια ότι ήταν αγνό παιδί, λαϊκό παιδί, αντισυμβατικός καλλιτέχνης, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, πρόσφερε πάρα πολλά στο τραγούδι και σίγουρα είχε συνοδεύσει πολύ ωραίες στιγμές όλων μας, τους ερωτές μας, τα πάνω και τα κάτω μας.
0: Και τα κάτω μας.
1: Βέβαια και τα κάτω.
0: Έτσι
1: μας.
0: Με αυτά τα δυνατά τραγούδια. Έτσι.
1: Και όλους εσάς που είστε εκεί έξω στο τιμόνι, για θυμηθείτε πόσες πολλές φορές που ήσασταν στο τιμόνι και ακούγατε στο ραδιόφωνο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Λοιπόν, σε
1: πολύ... Άρε Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και διακεκριμένους επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο. Προς το παρόν να πάμε, νομίζω, μήνα στο Παναγιώτη τον Αχλατλή, τον καλό φίλο.
1: Γιατί
0: και
1: αυτή είναι η επόμενη μεγάλη είδηση της ημέρας. Είχαμε μια κινηματογραφική Παναγιώτη απόδραση από τις Σέρες ενός πολύ γνωστού μεγάλου κακοποιού με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και η απόδραση πραγματικά κινηματογραφική. Ντύθηκαν αστυνομικοί, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, σήμανε συνεγερμός στις αρχές μετά από απόδραση κρατουμένου από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος άντρας ισχυρίστηκε ότι δεν ένιωθε καλά, ζήτησε τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Εκεί λοιπόν και ξεκίνησε να τίθεται σε λειτουργία το σχέδιο. Δύο οχήματα που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιούν τα στελέχη της ΟΠΚΕ με πάνοπλους άνδρες περικύκλωσαν το μεταγωγικό το οποίο βρισκόταν στον άβλιο χώρο του νοσοκομείου. Βγήκαν λοιπόν οι ένοπλοι
1: που ήταν άνδρες, εκεί για να φυλάει στην ουσία τον κρατούμενο.
2: Ακριβώς. Εκείνη την ώρα ήταν στο εσωτερικό. Την ώρα ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, του μεταγωγικού οχήματος. Άρπαξαν λοιπόν υπό την απειλή των όπλων τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Φυσικά οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για ποινικό που έχει σε βάρος του πολύ μεγάλες δικογραφίες. Είναι ένας 41χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αλβανός. Είναι σε εξέλιξη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η έρευνα των αθών. Είναι σοκαρισμένοι οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών μετά από αυτές τις ποινές που εκτελήθηκαν μπροστά τους. Τίθεται όμως για άλλη μια φορά ζήτημα για το αν υπάρχει γιατρός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας των Σερών και αν θα μπορούσε να αποφευθεί
1: η μεταγωγή
2: του στο
1: νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Και το φοβερό είναι πώς υπήρχε πληροφόρηση και πώς οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση, έτσι.
1: Καλά,
0: μέσα από τις φυλακές με τους έξω και καταρχάς, να είναι έτοιμοι και να γνωρίζουν.
1: Καταρχάς, από το αποτέλεσμα και μόνο φαίνεται ότι ήταν fake όλο αυτό. Fake ήταν ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό λέω.
1: Αλλά οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν καθόλου, Παναγιώτη.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως, το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Καθώς όλα αυτά εξελίχθηκαν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, οι υφερόμενοι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που χρησιμοποιούν επιχειρησιακά τα στελέχη της ΟΠΚΕ. Είχαν οπλισμό που παρέπεμπε σε κανονικό εξοπλισμό των αστυνομικών, όπως και δέσμευε διακριτικά. Φαίνεται πως ήταν οργανωμένο, θα μου επιτρέψετε, το έγκλημα. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη ενέργεια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Προφανώς και έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και του κρατούμενου.
1: Μάλιστα. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι αυτή η είδηση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες.
1: Εδώ είναι... δείχνει ένα πολύ καλά
0: σχεδιασμένο κόλπο.
1: Βέβαια, πολύ καλό κόλπο. Με πάρα πολλούς συνεργούς, αυτοκίνητα, καλάσνικοφ, έκαναν τους αστυνομικούς, ήξεραν πού θα βρίσκονται, πόσοι αστυνομικοί.
0: Προφανώς το σχεδίαζαν μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια καλοσχεδιασμένη απόδραση με βέβαια μέρες.
0: Μάλιστα, να δούμε και στη συνέχεια της ημέρας και περισσότερα στοιχεία.
1: Και Παναγιώτη, ό,τι νεότερο έχεις, βεβαίως, μας ενημερώνεις, εννοείται.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Παναγιώτη, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και βεβαίως με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το συμβάν που προέκυψε αργά χθες το βράδυ. Ερχόμαστε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το

0: Στις 12.30 τη νύχτα, όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν εχθές 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Θέλω να σου πω πολύ ερωτευμένο Ανιάτα μου με μια κοπέλα. Η οποία Μίνα με χωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω στα μπουζούκια.
1: Μάλιστα.
0: Απ' έξω. Γιατί δεν τα ακούσα τα μπουζούκια πολύ.
1: Πάω στα μπουζούκια, λέει απ' έξω.
0: Αλλά στο ραδιόφωνο βάζει το 4 του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και ταυτίστηκα τόσο πολύ.
1: Που μπήκες μέσα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Και κάθε φορά που το ακούω, τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Που λέμε πως συνδυάζεις ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη με μια προσωπική σου στιγμή.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή το Μαζονάκη τον έβλεπα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν στη σκηνή καθηλωτικός. Όταν έβγαινε ο Μαζονάκης ήταν καθηλωτικός, Γιώργο. Ήτανε με το κοινό, γινόταν ένα. Έτσι, ένα με το κοινό. Ρε παιδί μου, λες και ήξερε τον ταλκά του καθενός εκεί μέσα. Έναν προς έναν, σαν να τους κοίταζε στα μάτια και ήξερε ο καθένας εκείνη τη στιγμή τι είχε μέσα στην καρδιά του και για ποιο λόγο ήθελε να τραγουδήσει. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία του καλλιτέχνη, έτσι.
1: Και είχε ένα σεβασμό για το κοινό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σεβασμό. Όχι όμως μόνο για το κοινό του, θέλω να σου πω. Είχε έναν, επειδή εγώ όταν πήγαινα πάντα ήταν σε σχήμα με κάποιον άλλον. Αν τον κοίταζες στην πίστα, τι σεβασμό έδειχνε πάντα στον καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν μαζί στην πίστα. Πολύ σεβασμό. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Τι σεβασμό έδειχνε ακόμα και στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία ήταν νεότερα παιδιά, που είχαν βγει να τον συνοδεύσουν στα τραγούδια, πώς τα βγάζε μπροστά. Εγώ, ξέρεις, δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: και δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Έβλεπα.

0: γιατί σε αυτά δίνω σημασία, σε αυτές τις λεπτομέρειες, πώς έδινε επίσης σημασία στους μουσικούς του, έτσι, πόσο πολύ τους τιμούσε, στους υπόλοιπους υπαλλήλους του μαγαζιού, επίσης πόσο πολύ τους τιμούσε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου? Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να έχεις εδώ στο λαρύγγι.
1: Ασφαλώς.
0: Και να τραγουδάς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το γιο.
1: Και αυτός ο άνθρωπος στα 54 του έτη έφυγε τόσο άδικα μέσα σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πραγματοποιώντας μία αμφιλεγόμενη για το λόγο που ήθελε να την χρησιμοποιήσει θεραπεία, έτσι. Για την αναζωογόνηση, εν πάση περιπτώσει, και την ανάταξη και να αισθανθεί καλύτερα κτλ. Λοιπόν, να συζητήσουμε, νομίζω, μήνα για το θέμα αυτό με τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, διακεκριμένος ιατροδικαστής.
0: Βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα επίσης στους ακροάτρες και στους ακροατές.
0: Κύριε Γαλεντέρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου λύσετε δύο απορίες. Καταρχάς, χθες εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έπεσα και από τα σύννεφα από το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι συνάδελφοί σας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί συνήθως αν δεν έχουμε και το αποτέλεσμα, ξέρετε, τοξικολογικών εξετάσεων, πολύ δύσκολα βγάζουμε ένα πόρισμα, μια αιτία θανάτου. Άλλο θέλω όμως να σας ρωτήσω, θα μπορέσουμε όταν έχουμε το αποτέλεσμα το ολοκληρωμένο να μάθουμε, να ξέρουμε αν έφταιξε η συγκεκριμένη θεραπεία η οποία, όπως φαίνεται, πια είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η αιτία θανάτου?
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έχουμε από τα εργαστήρια θα είναι αποκαλυπτικά, γιατί και ο τοξικολογικός και ο παθολογικός προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Οπότε και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στην κατοχή μας, στη φαρέτρα μας, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σωστά τον μηχανισμό θανάτου.
0: Άρα δηλαδή, αν έφταιγε η πλασμαφαίρεση και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα φανεί?
3: Ναι, προφανώς και θα φανεί. Νομίζω ότι η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο, προς το παρόν έμεσο, περιμένουμε και τα άμεσα αποδεικτικά, ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το μας, διότι δεν είχε κάποια άλλη
0: πάθηση.
3: Ότι δεν είχε κάποια άλλη πάθηση η οποία να επέφερε το θάνατο οξέως και βιαίως, δηλαδή δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από το μακροσκοπικό, από την νεκρόψη νεκροτομή. Και ουσιαστικά θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέβαση. Παραδείγματος ότι η απουσία ευρημάτων τέτοιων που απομακρύνουν από τον οικειώδη σύνδεσμο του θανάτου και της πλασμαφαίρεσης σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο έμεσα καταδεικνύει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Γιατί όμως, κύριε Γαλεντέρη, η πλασμαφαίρεση, πού πιέζει τον οργανισμό, τι μπορεί να προκαλέσει που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το θάνατο δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολύ. Πρώτον κύριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πλασμαφαίρεση έγινε, γιατί δεν υπάρχει μια τεχνική, οπότε και πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ακριβώς ποια τεχνική έλαβε χώρα, ούτως ώστε να έχουν και μια εικόνα από τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. Αυτό που έχω να σας πω, ότι και εγώ ψάχνοντας να δω τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε καθημερινά στην ιατροδικαστική, να καταλήξει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο ιδιωτικού ιατρίου υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Νομίζω δεν είναι προς κατανάλωση του γενικού κοινού. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οξέως την ισχυμία του μυοκαρδίου, η οποία και φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και την ανακοπή. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Έχουν το δικό του ρόλο. Πάντως, θέλω να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει μια υπεραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την σχέση του με τις τοξικές ουσίες, Έχω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή, αντί να προκαλέσει, να επιφέρει την αποτοξίνωση την οποία υποσχότανε, μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Να επιτείνει την δράση αυτών των ουσιών. Συνεπώς, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εκστάσεων, γιατί οι μηχανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ανακοπή μέσω αυτής της διαδικασίας είναι γνωστοί, έχουν καταγραφεί από τη βιβλιογραφία. Οπότε και περιμένουμε το αποτελέσμα του εργαστήρια για να δούμε ποιος από αυτούς ουσιαστικά έλαβε χώρα.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ολοκληρώσει το παζλ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε μου, θέλω να σας διαβάσω 2-3 στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ με τη Μίνα. Καταρχάς, το βιογραφικό της γιατρού. Πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα αμαιευτικής γυναικολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριακής βιολογίας, διδακτορική διατριφή μοριακής βιολογίας, φυσική ιατρική, βοτανική ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκόπια ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Και μέσα σε όλα αυτά η Μίνα και κύριε Εξαδάκτυλε ψάχναν μαζί με τον σύζυγό της στο AI, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, για το πώς θα τον επαναφέρουν. Τι μπορούμε να πούμε επιστημονικά, γιατρέ μου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε επιστημονικά ότι η πλασμαφαίρεση ως διαδικασία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία. Αν υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας, οποιοδήποτε, που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, έχουμε δύο επιβαρύσεις στην καρδιακή λειτουργία και θα αφήσουμε εκεί μέχρι να απαντήσουν οι ιατροδικαστές με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε, διότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή διαδικασία. Συγκρίνοντας με την αιμοκάθαρση, τα λέγαμε ότι είναι πιο πολύπλοκη επιστημονικά. Και φυσικά ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Τώρα, για αυτό που μου διαβάσατε, έχω να σας πω πρώτον ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητας η συγκεκριμένη.
0: Όχι, δεν είχε.
2: Γιατρός.
0: Όχι, δεν είχε. Στους καταλόγους σας ήταν χωρίς ειδικότητα.
2: Δεν είχε τίτλο, ουδέποτε της χορηγήθηκε.
0: Ναι.
2: Ειδικότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο το ίδρυμα μέχρι πρόσφατα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αρχιμένο στη σελίδα της.
2: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
0: Κύριε Εξαδάκτυλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
2: Καταλαβαίνετε εν ολίγης ότι έχουμε μια απαρίθμηση από μπούρδες.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ, καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμηση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πελατολόγιο τους και τις τσέπες τους?
2: Είναι ελκυστική η μπουρδολόγη, κυρία Καραμήτρου.
0: Είναι, αλλά πρέπει να γλιτώσει και ο κόσμος από αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται.
2: Τους θέλει ο κόσμος, κυρία Καραμήτρου, τους επιλέγει.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να τον προστατεύσουμε τον κόσμο, κύριε Εξαδάκτυλε.
2: Σας επαναλαμβάνω, όπως εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια απαρίθμηση από μπουρδες, και αυτό θα το αντιλαμβανόμασταν και νωρίτερα. Έτσι το αντιλαμβάνετε και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνετε, μπορεί να το αντιλαμβάνετε οποιοδήποτε ενημερωμένος, και μπορούν όλοι να είναι ενημερωμένοι πολίτες. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε μια ελκυστικότητα η οποία έχει και απόδοση πολύ μεγάλη, δυσανάλογη, περίεργη.
1: Ναι, αναφέρεστε προφανώς στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα ιατρείο που επισκέπτονταν όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και πολλοί άλλοι, εντός εισαγωγικών λέξη, επώνυμοι, και από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον δημοσιογραφικό χώρο.
2: Είναι άνθρωποι αυτοί που λόγω του επίπεδου τους χρειάζονται προστασία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν? Είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης όλοι αυτοί που μου περιγράφετε?
0: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Να διαχωρίσω τη θέση μου, κύριε Εξαδάκτυλε. Εγώ μιλάω για τον κόσμο εκεί έξω. Όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς, με συγχωρείτε. Εγώ αναφέρομαι εκεί έξω στον κόσμο, ο οποίος διαβάζει ένα. Μπαίνει στο site.
1: Ένα κατεβατό,
0: μπαίνει στα site τους, τους βλέπει που ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με τα μηχανήματά τους, τους ακούει έτσι με στόμφο, τους βλέπει μπροστά στα γραφεία τους, με τα ωραία τους κουστούμια, κατεβάζουν. με στόμφο λένε διάφορα για τα πτυχία τους, για τα αυτά, τα... καταλαβαίνετε.
1: Πιστοποιητικά.
0: Ναι, και τους πείθουν.
2: Δεν ήταν απλώς Κοσμάκης. Συγχωρεμένος και αδικοχαμένος.
0: Δεν αναφέρω. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από κόσμο. Εκεί έξω, από κόσμο. Έτσι.
2: Προφανώς.
0: Σε αυτούς αναφέρομαι.
2: Θέλω να σας πω ότι ποιος πιθανισμός υπάρχει. Υπάρχει να μπει στον ιατρικό σύλλογο.
0: Εσείς θα μου πείτε, που ήσασταν και πρώην πρόεδρος.
2: Θα μπορείς να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δεις κατευθείαν τι ειδικότητα έχει ο εξαδάκτης. Θα μπει στον ιατρικό σύλλογο, θα σας πει ότι ο εξαδάκτης είναι πλαστικός χειρουργός. Άρα, αν σας έχει πουλήσει η επέμβαση καρδιοχειρουργικής, φύγετε μακριά. Δεν θέλει πολύ τέτοιο. Όταν βλέπεις όλη αυτή την προδολογία, όταν βλέπεις ένα γιατρείο το οποίο είναι εμφανώς γιατρείο, να ονομάζεται απ' έξω κλινική. Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν είναι στον κόσμο. Εάν δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις αρχές, οι αρχές έπρεπε να έχουν κλείσει το γιατρείο την ίδια στιγμή. Διότι μηχάνημα
1: πλασμαφαίρεσης... Τώρα εδώ η ερώτηση βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι ποιες είναι οι αρχές ακριβώς που είναι αρμόδιες.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος από το 2012,
1: ναι.
2: Η Νομαρχία από το 2001 έως το 2012.
0: Όσο ήσασταν εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο, θυμάστε?
2: Εγώ ήμουν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
0: Α, ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη.
2: Στο Πανελλήνιο, ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Δεν έχει αρμοδιότητα σε εσάς.
2: Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ερχόταν τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι έχω βάλει στο γιατρείο μου μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η άδεια θα αφαιρούνταν. Διότι ισοδυναμεί με το να πάμε εμείς οι τρεις που έχουμε άδεια κυνηγιού ένα πρωί για το χόπι μας και να περάσουμε από το αστυνομικό τμήμα και να πούμε ότι ξέρετε, παρεμπιπτόντως έχουμε μαζί μας και τρεις χειροβομβίδες, αλλά και να μας πει ο αστυνόμος καλό μπορεί.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Γιατί τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας σύλλογος μεταξύ των οποίων στις αρμοδιότητες του είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και μας λέτε ότι πρέπει να διενεργεί και αυτού του είδους τους ελέγχους. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο σε ιατρία της Αθήνας, ή είναι κάτι που γίνεται δειγματοληπτικά, όπως έχω καταλάβει?
2: Από το 2012,
1: ναι.
2: Όλοι οι ιατρικοί συλλογοί έχουν συστήσει επιτροπές για την αδειοδότηση των γιατρίων.
1: Μάλιστα.
2: Και τα γιατρία ελέγχονται πριν αδειοδοτηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια, αφού αδειοδοτηθούν, τα γιατρία έχουν ορισμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση του νόμου. Παραδείγματος χάρη, προσθήκη μηχανημάτων, αλλαγή χώρου, αλλαγή σύνθεσης προσωπικού και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά την έκδοση της αρχικής άδειας, οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς ανά δευτερόλεπτο.
0: Α, δηλαδή, άμα εγώ πάρω την άδεια στην αρχή, μετά είμαι μια χαρά. Ό,τι και να κάνω μέσα και αλλαγή να κάνω στο ιατρείο.
2: Μια χαρά είστε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι είστε μια χαρά.
0: Άμα δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο.
2: Κάτι άλλο, κυρία Καραμίτρου, ακούστε, υπάρχει κάτι άλλο. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και την ιατρική οντολογία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση των γιατρών. Η οποία συνείδηση των γιατρών στην πλειοψηφία, για να μην πω εν ολοκληρία με εξαιρέσεις, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες ελέγχου χωρίς συνείδηση δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Συγγνώμη, κύριε Ξαδάχτη, δηλαδή ο κόσμος εκεί έξω θα στηρίζεται στη συνείδηση του γιατρού. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος δεν συνόδευσε, και θέλω να μου πείτε, εάν εσείς υπήρχε περίπτωση να το κάνετε ποτέ αυτό, ξέρετε ότι δεν συνόδευσε ποτέ το Γιώργο Μαζονάκη, τον πήρανε νεκρό από το ιατρείο του, δεν τον συνόδευσε ποτέ με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι του είπανε οι εκαβίτες, δεν θα τον συνοδεύσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθετε μαζί μας, και τους είπαν όχι? Ξέρετε ότι δήλωσε στους εκαβίτες, ψάχνανε για απεινιδωτή και τους είπε έχω αλλά είναι χαλασμένος? Δήλωσε ότι είχε χαλασμένο απεινιδωτή στο ιατρείο του.
1: Ενώ διενεργείται σε ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, με το χέρι στην καρδιά, αν ένας γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και τον πίστευε όταν τον έδινε, θα τα έκανε όλα αυτά?
1: Τώρα τι, αφού τα έκανα.
2: Κυρία Καραμήτρου, εγώ δεν σας είπα.
0: Ντροπής πράγματα δηλαδή.
2: Ακούστε, κυρία Καραμήτρου, ακούστε. Εγώ δεν σας είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ευσυνείδητη άσκηση ιατρικής. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι η κοινωνία αναγκαστικά πρέπει και μπορεί και βασίζεται, δεν γίνεται κι αλλιώς πουθενά στον κόσμο, στη συνειδητή άσκηση και τη σωστή άσκηση της ιατρικής, η οποία ασκείται από την πλειοψηφία των γιατρών. Ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ασυνειδησίας, υπάρχουν, σαφώς, και γι' αυτό και υπάρχουν και όργανα πειθαρχικά μεταξύ των γιατρών για τους γιατρούς, και υπάρχει βεβαίως και ο νόμος της πολιτείας.
1: Να πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του, και να σας ρωτήσω, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την ίδια την επέμβαση, έτσι, για αυτή την ίδια τη θεραπεία, όπως θέλετε, την πλασμαφαίρεση. Πας σε ένα ιατρείο, τους λες γεια σας, ήρθα, μπάψε, βάζουν στο μηχάνημα, σου βάζουν τις βελόνες και αρχίζει, ή χρειάζεται μια προετοιμασία του ασθενούς, ένας έλεγχος του ασθενούς, και κατόπιν, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, πάλι μια διαδικασία συγκεκριμένη? Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρχε και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφουν στα δημόσια νοσοκομεία οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί.
0: Αφήστε που υπάρχει και η κατάθεση, συγγνώμη σας διακόπτω, που υπάρχει και η κατάθεση της κυρίας, η οποία λέει, εντάξει, του κλείσα το ραντεβού, ήρθε, τον έβαλα κάτω, του πέρασε το φλεβοκαθεκτήρα, λέει, στο ένα χέρι, μετά προσπάθησε στο επόμενο χέρι. Δηλαδή περιγράφει μια διαδικασία, λες και υπογράφανε ένα συμβόλαιο.
1: Και εντελώς αντίθετη. Έτσι. Από αυτή που, που περιγράφουν
0: σχέση.
1: Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.
0: Βέβαια, καμία
1: σχέση. Για να σας ακούσουμε.
3: Αρχικά να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται στο πλαίσιο ειδικού γιατρίου. Ακόμα όμως και, δηλαδή, ακόμα η πράξη αυτή καθ' αυτή απαγορευόταν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε μας περίπτωση, οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος ανάλογα με την πράξη την οποία είναι να γίνει. Δηλαδή, στοχευμένα για να δούμε σε ποια είναι η οργανική κατάσταση του ασθενή. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο πρέπει να γνωρίζει. Το δεύτερο και σημαντικότερο, και το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ενημέρωση. Η συνειδητή ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τον γιατρό την περιγραφή της επέμβασης, τις επιπλοκές, το ποσοστό των επιπλοκών και φυσικά τη συχνότητα των επιπλοκών και τη βαρύτητά τους. Και μετά να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ενημερωμένη συγκατάθεση. Αυτά πρέπει να προηγούνται σε κάθε...
0: Δεν το είχε ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λέει στην κατάθεση.
3: Εγώ διάβασα ήδη ότι θεώρησε δεδομένο ότι στην κατάθεση του, αφού έφτασε στο ιατρείο να κάνει τη συγκεκριμένη
0: επέμβαση. Ναι, και δεν χρειάστηκε. Δεν του ζήτησε.
3: Η ιατρική πρακτική, το ιατρικό πρωτόκολλο και ο κώδικα τη ιατρική διοντολογία δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και συμπεριφορά από οποιονδήποτε συνάδελφο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Και, και είναι καταπληκτικά και πειθαρχικά διακόμενα, αν όχι ποινικά. Ναι.
1: Mm-hmm. Βέβαια, τώρα μείνω στην πρώτη της κατάθεση. Είπε ότι
0: άλλα.
1: Τον είδα χάλια, ήταν χάλια.
0: Τελείως άλλα.
1: Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μετά τα άλλαξε.
0: Είπε άλλη ώρα. Είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε ότι την ώρα που είχε βάλει τον πρώτο φλεβοκαθεκτήρα και ξαφνικά άρχισε να μην νιώθει καλά όταν πήγε να του βάλει το δεύτερο. Ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε άλλα.
3: Την εμπειρία μου πάνω στην δικογραφία.
0: Παρακαλώ, κύριε Ξαδάχτυλα.
1: Μια κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ.
2: Αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε επιβαρύνουν τις αίσθησεις.
0: Φυσικά. Μα γι' αυτό και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Ξαδάχτυλα.
2: Από επιστημονικής πλευράς επιβαρύνουν τις αίσθησεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι από τις αντιφάσεις.
0: Ναι.
2: Από την επιστημονική πραγματικότητα, αν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε έχουν αναφερθεί έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά προκύπτουν από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι, μέχρι στιγμής.
2: Αν έχουν υποθεί έτσι, η επιστημονική κρίση είναι επιβαρυντική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ο καθένας από την πλευρά του μας έδωσε τα φώτα του, έτσι για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Μια υπόθεση. Κοίταξε να δεις, επειδή πριν το είπα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
3: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Για κάποιο λόγο, αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν καταφέρει να πείσουν πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο, και κόσμο με πτυχία, και κόσμο γνωστό, και κόσμο επώνυμο, και πέρανε και πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
0: Να πω κάτι. Έτσι. Είχαν πείσει όμως και κόσμο απελπισμένο, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, αν έτσι, μου επιτρέπεις.
0: Είχαν πείσει και κόσμο εκεί έξω απελπισμένο, ο οποίος σου λέει εντάξει, α, αυτός είναι γνωστός, είναι στο Κολωνάκι, πάει και
1: ακριβώς,
0: ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Ας μαζέψω κι εγώ τι έχω στις τσέπες μου, αφού πάει ο τάδε και ο τάδε και ο γνωστός, ας πάω κι εγώ τέλος πάντων.
1: Μήπως και σωθώ.
0: Μήπως και σωθώ.
1: Έτσι.
0: Ας κάνω κι αυτό, αφού κάνω όλα τα υπόλοιπα, άντε ας πάω κι εκεί να κάνω κι αυτό. Ε? Ωραία.
1: Και θα έχουμε και μία μαρτυρία στην.
0: Και δεν μου λες κάτι, εκπομή. Γιώργο μου, για να κάνω, ναι, μία ερώτηση.
1: Έλα.
0: Η πολιτεία πού ήτο? Γιατί ακούω τώρα, λέω, ότι θα πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη δράση των ιδιωτικών ιατρίων.
1: Ναι.
0: Πού ήτο?
1: Πάντα κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και συνήθως τα θαύματα κρατάνε και τρεις ημέρες στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα από την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας. Λίγα λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Παρέα σήμερα 12 Σεπτεμβρίου.

ρυθμό της εβδομάδας κάθε Σάββατο πρωί, συνεπεί στο ραντεβού μας με λίγες εξαιρέσεις. Έτσι και σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην τοπική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας και βέβαια να σας πούμε ότι μονοπολεί στην, σχεδόν την εκπομπή, μονοπολούν θέματα εκπαίδευσης και ήταν πολλά που τέθηκαν στο τραπέζι λίγες ημέρες πριν να χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία ξεκίνησαν χθες με τον αγιασμό. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σηματοδοτεί πολλά για όσους έχουν παιδιά στην σχολική ηλικία. Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα και να σας πούμε ότι ο ήλιος έχει ανατείλει 6 λεπτά πριν τις 7 και πρόκειται να δύσει 28 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Βλέπουμε ότι οι μέρες μικραίνουν συνεχώς και το πρωί και το απόγευμα.

Ο καιρός σήμερα καλός με ένα βοριαδάκι που μόλις θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Καλοκαιρινά είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες περίπου και αύριο οι καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους το πρωί 3 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς. Η θερμοκρασία και την Κυριακή μέχρι 36 βαθμούς, ενώ θα δροσίσει λίγο την Δευτέρα, ημέρα του Σταυρού, όπου ο υδράργυρος πέφτει στους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη κάτω από 30 βαθμούς. Φθινοπορεινός πια.

Λοιπόν, ποια είναι τα θέματα που θα φιλοξενήσουμε σήμερα? Είναι θέματα που προέρχονται από τον χώρο της παιδείας. Θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τη μεταφορά των παιδιών του 7ου νηπιαγωγείου Χίου. Οι μέρες έφτασαν. Ποια τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο? Τι γίνεται όμως? Υπάρχουν κάποιες λύσεις από την περιφέρεια? Άμεσα δεν φαίνεται ότι θα δοθούν αυτές. Σύμφωνα και με τον κύριο Νύχτα και τον κύριο Καμπούρη από την περιφέρεια, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη, οι γονείς θα είναι αυτοί που θα επομιστούν το βάρος.

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς μαθητών στο 5ο νηπιαγωγείο Χίου και στο 9ο δημοτικό σχολείο Καράδιο για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα συγκεκριμένα διδακτήρια λόγω της κατασκευής σε όμορο οικόπεδο και των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης. Το θέμα έφτασε μέχρι και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λύση δεν δόθηκε και εκεί. Μάλιστα εκεί η ένταση ανέβηκε αρκετά, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, άλλο ένα θέμα θα φιλοξενήσουμε στη σημερινή εκπομπή και είναι τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου, του πολυπόθητου Δημοτικού Κήπου που την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν. Αρκετός ο κόσμος βρέθηκε από το ίδιο απόγευμα μέσα στον κήπο και φαίνεται ότι ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες τον επισκέπτεται συνεχώς. Ο σκοπός όμως είναι όλοι εμείς να προσέξουμε και να δείξουμε με τον αντίστοιχο σεβασμό στον χώρο αυτό που παραδόθηκε μετά από πολλές ταλαιπωρίες. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Πάμε με τον Κώστα Λιβαδά και την Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα τραγούδι που μας οδηγεί και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ράδιο Αλήθεια

0: έναν μεγάλο φάκελο με εκπαιδευτικά θέματα θα ανοίξουμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο θα αφορά το ένατο δημοτικό σχολείο και την ανησυχία που υπάρχει από την πλευρά των γονέων για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα συγκεκριμένα διδακτήρια, το ένατο δημοτικό και το πέμπτο νηπιαγωγείο, λόγω της κατασκευής στο όμορο οικόπεδο και των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης. Αλλά θα ασχοληθούμε και με τη μεταφορά των μαθητών του 7ου νηπιαγωγείου Χίου προς το σχολείο τους. Ανησυχία λοιπόν, αντιδράσεις και προβληματισμούς έχει δημιουργήσει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Καράδιου συγκροτήματος η απόφαση για ανέγερση των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης σε όμορο οικοπαιδικό χώρο. Αντιπροσωπεία γονέων συγκεντρώθηκε το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής στο χώρο προκειμένου να δείξει τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το εργοτάξιο, τονίζοντας ότι αν δεν επιληθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Την ασφάλεια των παιδιών σε έναν ήδη επιβαρημένο και χωρίς πεζοδρόμια δρόμο προέταξε ο Γιώργος Γεωργούλης, τονίζοντας ότι δεν γίνεται να χαλάσουν τρία σχολεία για να γίνει ένα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι κατά της ανέγερσης ενός ειδικού σχολείου, αλλά εκτιμά ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος.
1: Έχουμε ένα τεράστιο θέμα με το σχολείο και την ασφάλεια των μαθητών. Μαθαίνοντας πριν από περίπου 10 μέρες ότι το έργο του ειδικού σχολείου θα ξεκινήσει, ήρθαν εδώ οι εργολάβοι και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με πολύ γρήγορες διαδικασίες να κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή θα κλείσουν την πιο ασφαλή μας είσοδο, η οποία θα γίνει είσοδος εργοταξίου και μετά είσοδος του σχολείου, μη έχοντας προβλέψει να γίνει κάτι άλλο για να πηγαίνουν τα παιδιά από την άλλη είσοδο με ασφάλεια. Και το λέγω αυτό, μη έχοντας προβλέψει, εννοώ ότι δεν έχουμε πεζοδρόμια. Τα παιδιά είναι μέσα στο δρόμο και οι γονείς που τα φέρουν και ακόμα πιο πολύ μέσα στο δρόμο. Υπάρχει ένα πεζοδρόμιο το οποίο είναι γύρω στους 50 πόντους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας μαθητής με μία τσάντα ίσα-ίσα σέρνεται πάνω για να πάει στο σχολείο και οι γονείς είναι από κάτω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί παίζεται η ασφάλεια των παιδιών και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Συναντηθήκαμε με τους μηχανικούς υπεύθυνους που είναι εκεί πέρα και τους είπαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουν πριν ξεκινήσει κάποιο έργο εδώ πέρα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και η μόνη υπόσχεση που μας έδωσαν σε ένα σχέδιο που τους δώσαμε να ανοιχτεί εδώ ένας δρόμος και να πηγαίνει στη δεύτερη πόρτα και να έρθει πίσω το οικόπεδο 1,5 μέτρο, λέει αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του έργου και μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή για 2 χρόνια τα παιδιά τι θα κάνουν. Μην ξεχνάμε εδώ ότι εδώ είναι το 5ο νηπιαγωγείο, όπου όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα δρομάκι εκεί αδιέξοδο, όπου και εκεί θα το πάρουν για να πάνε τα παιδιά τους μέσα οι γονείς, και εδώ είναι το δημοτικό, το οποίο έχει 100 παιδιά που έρχονται τα περισσότερα, αν όχι όλα, με τους γονείς τους, γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε διάβαση. Εδώ δεν υπάρχει διάβαση. Υπάρχει μια μικρή διάβαση εκεί πέρα που είναι πάνω στη στροφή. Αν έχετε εσείς ξαναδεί διάβαση πάνω στη στροφή, να μου το πείτε, παιδιά. Και τι έχει γίνει τώρα και γιατί είναι ασφαλής αυτή η είσοδος? Γιατί έχει τύχει να είναι εδώ το σούπερ μάρκετ Μασούτης, ο οποίος έχει το πάρκινγκ του γύρω στα 4 μέτρα και τα παιδιά που έρχονται από αυτό το κομμάτι της περιοχής ανεβαίνουν πάνω στο πεζοδρόμια και στο πάρκινγκ του Μασούτη και μπαίνουν μέσα εδώ και ανεβαίνουν και έρχονται στο σχολείο. Κάνοντας μια κουβέντα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας είπαν τι θα κάνουν κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο για να γίνει μια διάνοιξη. Για να γίνει ένα κτίριο εκεί πέρα που είναι, αποφάσισαν να κάνουν ένα κτίριο του ειδικού σχολείου, το οποίο δεν έχει πρόσβαση από πουθενά, πρέπει να ανοίξουν το δρόμο τον βορεινό, να πάρουν από το δημοτικό ένα κομμάτι, από την βορεινή πλευρά, να πάρουν τη μισή αυλή του νηπιαγωγείου από τα 400 μέτρα μέχρι 200 και να κατέβουν κάτω, να πάρουν μετά ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της αυλής, σας έδειξα προηγουμένως τι έχουν να κάνουν, πάνω από το 1/3 της αυλής του δημοτικού, μας χαλάνε το γήπεδο του μπάσκετ, μας χαλάνε το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ίσως θα κάνουν 1-2 σε ένα, για να πάνε να κάνουν εδώ δρόμους και δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, και να πάνε μέσα εκεί όπου θα κόψουν όλα αυτά τα δέντρα που βλέπετε, είναι ελιές, είναι ροδιές, είναι τσικουδιές, είναι ευκάλυπτοι, είναι δέντρα πάνω από 100 χρονών, είναι πάνω από 100-150 δέντρα, το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, λέει, θα φυτέψουν καινούρια. Και να κάνουν εκεί ένα σχολείο, το οποίο η θέση του για μας δεν είναι κατάλληλη. Χαλάνε δύο σχολεία για να φτιάξουν ένα άλλο. Για να μην παρεξηγηθούμε σαν σύλλογος, είμαστε πολύ υπέρ του να γίνει ένα ειδικό σχολείο, αλλά όχι με αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω, είναι κατάλληλη, εσείς θα του κρίνετε, είναι κατάλληλη αυτή η θέση. Είναι σωστό να παρέμβουν σε δύο σχολεία με μεγάλες παρεμβάσεις και να κάνουν αυτό το έργο?
0: Οι γονείς μάλιστα πραγματοποίησαν και συνάντηση με το Δήμαρχο Χίου την Τρίτη που μας πέρασε. Εκεί έθεσαν ζητήματα που έχουν προκύψει, ζήτησαν απαντήσεις, ζήτησαν λύσεις, και ο κύριος Γεωργούλης τόνισε ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.
1: Εμείς θέλουμε καταρχήν την ασφάλεια των μαθητών, την οποία την παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια και δεν την έχουμε καταφέρει. Έχουμε προτείνει πεζοδρόμια, έχουμε προτείνει φανάρια, έχουμε προτείνει διαβάσεις, έχουμε προτείνει παρεμβάσεις εδώ πέρα που είχαμε πει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε πει να νοικιάζαν ένα μεγάλο χωράφι που έχει δίπλα εκεί στο παλιό Μομπίλια, για να το γίνει πάρκι, να αποσυφορηθεί αυτός ο δρόμος, γιατί εδώ βλέπετε, όποιος αν παρκάρετε δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, χωρίς να κάνουν κάμια παρέμβαση ασφάλειας, λέει εμείς ξεκινάμε. Εμείς βάζουμε γλαμαρίνες και αρχίζουμε μέσα τις μπορντόζες. Και κόβουμε δέντρα, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν μας. Εντάξει, σε δύο χρόνια μπορεί να κάνουμε κάτι για την ασφάλεια των παιδιών. Έχουν γίνει διαμαρτυρίες, και μάλιστα και από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Αμέντα, έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις από την περιφέρεια και από τον κύριο Μιλωνάδη για αυτή τη μελέτη, και από τον κύριο Βουρλή. Δεν ακουστήκαμε. Επίσης έλεγαν ότι δεν θα πάρουν όλα αυτά τα κομμάτια που σας είπαμε, γιατί αυτή η μελέτη έγινε, αλλά μετά συμπληρώθηκε. Για να καταλάβετε, είναι αυτό 2012. Συμπληρώνονταν συνέχεια για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε και συνέχεια αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό που έγινε και είμαστε τώρα.
2: Ο Σύλλογος Δασκάλων και των συγκεκριμένων σχολείων, τι λέει για τα αιτήματά σας, είναι στην υποστήριξη?
1: Ο σύλλογος Δασκάλων, δεν ξέρω ακόμα αν έχει πάρει κάποια απόφαση. Μιλάμε με τις διευθύνσεις, και η διεύθυνση του Πέμπτου και η διεύθυνση του Πέμπτου Νιακοδίου και του Ένα του Καράδιου είναι πολύ προβληματισμένοι. Θα πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εμείς θα κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Ρέτο, το προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας, να δούμε αν και αυτό, αν έχει πάρει αποφάσεις για αυτό το πράγμα η Πρωτοβάθμια. Και έχουμε και ένα ραντεβού την Τρίτη με το Δήμαρχο, και εκεί πάλι να κάνουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν γίνει κάτι. Πήραμε μια απόφαση σαν Γενική Συνέλευση, εάν δεν ακουστούμε σε αυτά τα πράγματα που θα προτείνουμε ή ό,τι μπορεί από αυτά να γίνει που να ικανοποιεί την ασφάλεια των παιδιών, έχουμε πάρει απόφαση να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Για την επαναλειτουργία μιας εισόδου που είχε καταργηθεί λόγω τραυματισμού μαθητή, έκανε λόγο ο Ματθαίος Τσουκαλάς.
3: Και αυτή ήταν η είσοδος του σχολείου, η οποία έκλεισε και ανοίχθηκε αυτή εδώ πέρα, επειδή ένα παιδί εδώ πριν από κάποια χρόνια έχασε το πόδι του. Πέρασε ένα φορτηγό και τον πάτησε. Και γι' αυτό το λόγο έκλεισε αυτή η είσοδος και ανοίχθηκε αυτή εδώ. Τώρα μας λένε ότι θα την κλείσουν αυτή την είσοδο και θα ξανανοίξουν την παλιά χωρίς να γίνει κάτι. Αυτή η μορφή του δρόμου είναι τουλάχιστον τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα καμία ασφάλεια για τα παιδιά. Καμία.
0: Ο Δήμης Μιλωνάδης, με την ιδιότητα του πρώην συμβούλου στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, τόνισε ότι η επιλογή του χώρου για την ανέγερση του ειδικού σχολείου δεν είναι η πλέον κατάλληλη.
4: Εγώ είδα αυτή την κατάσταση, έψαξα και βρήκα από το αρχείο της Περιφέρειας μελέτες που είχαν αρχίσει να γίνονται για την περιοχή, οι οποίες διακόπησαν προφανώς γιατί αντιλήφθησαν ότι δεν μπορούν να γίνουν. Μετά ανατέθηκε και θέλησα, έγιναν διάφορες επαφές Περιφέρειας και Δήμου και γονέων κλπ. Και η Περιφέρεια μάλιστα κατέβασε και την ιδέα να χρησιμοποιηθεί το πρώην περιβόλι Λεμάνι Φαφαλιού στα Λολόδεντρα, ένα τμήμα του δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 19 στρέμματα επί 4 δρόμων. Και χρειάζεται λιγότερο από το μισό, που έχει και πηγάδι, που παίρνει μέχρι και ΔΕΙΑΧ νερό και μπορεί να τροφοδοτήσει πισίνες αν χρειαστούν να γίνουν θεραπευτικές κλπ. Και το βασικό του είναι ότι είναι ισόπεδο και ό,τι γίνει θα γίνει μεμονωμένο με το χώρο του γύρω, να φυτεύουν τα παιδιά, να κινούνται, να αναπαύονται, να έχουν παιδικές χαρές κλπ. Σε αντίθεση με αυτά όλα, αυτό εδώ που κακώς για μένα προωθεί

0: κλιμακοστήρες που ανά πάσα ώρα και 2-3 κλιμακοστάσια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα πράγματα μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας, κάτι από τη ΔΕΗ, κάτι από ένα έκτακτο γεγονός. Χρειάζεται 40 θέσεις στάθμευσης γονέων και δασκάλων που δεν μπορούν να δημιουργηθούν. ΕΚΑΒ, χρειάζεται δρόμο που να φτάνει μέχρι αυτά 7 μέτρων, διότι όταν είναι δύο κατευθύνσεων ο δρόμος χρειάζεται 3,5-3,5-7 μέτρα που δεν υπάρχει. Με αυτά όλα θέλουν να πάρουν και από το σχολείο, από εδώ και από εκεί, και το δρόμο να το διευρύνουν και να μπουν και με σύραγγα μέσα στο χώρο και να κουρέψουν γύρω-γύρω το νηπιαγωγείο. Ο δε δρόμος αυτός δεν οδηγεί πουθενά, σε χωράφια οδηγεί, σε σκάλες χωραφιών. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει σαν μελέτη, ασχέτως ότι προωθήθηκε εργολαβία και έκανε και έδειξη, έχουν αληφθεί υποχρεώσεις και θα πληρώσει ο Δήμος ποινικές ρήτρες, αυτό είναι έτερον εκάτερον.
1: Η προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Χίου Αναστασία Βακερτζή αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει από μέρους της τα προηγούμενα χρόνια όταν γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για την ανέγερση του ειδικού σχολείου στο συγκεκριμένο χώρο, τονίζοντας ότι όταν έδινε αυτόν τον αγώνα ήταν μόνη της.
2: Το σχολείο, είμαι 20 χρόνια σε αυτό το σχολείο, είμαστε οι περισσότερες από την ομάδα. Είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε ένα σχολείο με την πιο ωραία αυλή, την οποία χρόνο με το χρόνο, οι γονείς εδώ ξέρουν, κάναμε πράγματα να την αναβαθμίσουμε. Το σχολείο έχει αποκτήσει και πολύ περισσότερα παιδιά με την πάροδο του χρόνου, οπότε είχαμε επεκτείνει και όλη την εκπαιδευτική διαδικασία στην αυλή. Πέρυσι όλο το καλοκαίρι, με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια, μπήκαν τα καινούργια ελαστικά δάπεδα, μπήκαν καινούργια όργανα, είχαμε ένα παλιό και όσοι το αξιοποιήσαμε το κάναμε βιβλιοθήκη της αυλής, και δυστυχώς θα χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την αυλή. Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έγινε τώρα, έχει πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ξανά έγινε αγώνας. Εδώ και ο κύριος Δήμης Μιλωνάδης έκανε το δικό του αγώνα.
3: Από το 10 έχει ξεκινήσει.
2: Από το 10. Ναι. Εγώ είχα μιλήσει με τον τότε προϊστάμενο, με την τεχνική υπηρεσία. Είχαμε πει τα προβλήματα. Είχαμε πει βασικά το μεγάλο πρόβλημα της πρόσβασης. Γιατί ήδη εμείς οι δύο σχολικές μονάδες έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μάλλον να έρθουν άλλες τρεις σχολικές μονάδες και μονάδες με ιδιαιτερότητες, με ειδικά οχήματα και παιδιά που θέλουν και απλά χώρο. Ναι. Με την πυροσβεστική και φέρω ο κύριος Μιλωνάδης εδώ, είδαμε πόσο δύσκολα είναι να περνάμε.
3: Όχι, η αστυνομία είπε πρέπει να είναι 7 μέτρα εδώ.
2: Και κανένας δεν έκανε ποτέ τίποτα. Τότε έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά δυστυχώς δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπόλοιποι, οπότε έμεινα μόνη μου και τελικά ξέρετε γίνησα και γραφικός, γιατί ήταν και το θέμα της ειδικής αγωγής που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ σωστά έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος θεμητό, αλλά επειδή είχα μείνει μόνη μου και έλεγα ότι υπήρχε, ότι ας πούμε στην ουσία εγώ υπονομεύω αυτό το έργο, οπότε και εγώ σταμάτησα να μιλάω. Είχα πλήρη αίσθηση του τι συμβαίνει. Θα κοπούν όλα τα δέντρα. Βεβαίως. Με την τεχνική υπηρεσία, από τη στιγμή, εγώ ήλπιζα να σας πω την αλήθεια σαν άνθρωπος, ότι θα προλάβω να μην το ζήσω. Ήξερα ότι είναι τελειωμένη ιστορία, γιατί όλα αργούν και όλα. Αλλά ήρθε η ώρα, ναι, με ενημέρωσαν. Εγώ μόλις το είδα που αναρτήθηκε, ήρθα εδώ και βρήκα την τεχνική υπηρεσία. Οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, δεν μπορώ να πω. Με ενημέρωσαν και αυτοί σαν ηλυμένη απόφαση. Κατάλαβα.
3: Δεν έχει την ευθύνη γι' αυτό.
2: Ποιοι παίρνουν την ευθύνη γι' αυτό. Εγώ τότε μου είχαν κάνει κι άλλες. Εμένα δεν με ρωτήθηκα στην αρχή, είπα ότι δεν γίνεται. Μου πρότεινα να φύγει λέει, το νηπιαγωγείο από εδώ, επειδή έλεγα ότι ο χώρος είναι μικρός και να πάμε. Μα λέω, πού να πάμε, δώστε μου έναν και χώρο να φύγουμε εμείς από εδώ. Δεν υπήρχε καμία αντιπρόταση. Ήρθε μετά να κάνει γεώτρηση από το ίδρυμα. Μάλιστα, ο άνθρωπος είπε ότι αυτός ήταν και υπεύθυνος όταν έγινε το ίδρυμα νιάρχος, η εταιρεία του. Και όταν του είπα ότι κοιτάξτε, έχετε υπόψη σας, θα κοπούν όλα τα δέντρα. Μου λέει για την ειδική αγωγή και βουνά καταρρύπτονται. Εντάξει, μετά τι να πεις. Δηλαδή δεν μας δόθηκε και το δικαίωμα. Εγώ απλά συνεχώς έλεγα το πρόβλημα. Ότι θα είναι δύσκολο και για μας, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση

0: δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Όπως είπαμε, οι γονείς πραγματοποίησαν συνάντηση το πρωί της Τρίτης με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Παντελίδα και μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου, αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ανέγερση του ειδικού σχολείου σε όμορο οικόπεδο. Οι γονείς, προτάζοντας θέματα ασφάλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών, ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε έργα που θα κάνουν ασφαλή τη διέλευση των παιδιών σε μια ήδη επιβαρημένη από κίνηση περιοχή.
1: Είδαμε το ότι πρόκειται να κατασκευαστεί και βλέποντας ότι υπάρχει ένα φοβερό θέμα με την ασφάλεια των παιδιών και από το δρόμο και από τις κλίσεις εισόδου, αλλά και από τα κομμάτια που φεύγουν από τα σχολεία, τα παίρνουν το ειδικό σχολείο, και ένα και το τρίτο και τελευταίο είναι ότι κόβεται ένα πολύ μεγάλο γύρω πάνω από 200 μέτρα σε δάσος, σε δέντρα τα οποία είναι εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια, όπου ταχύτευαν μαθητές με δεδροφυτεύσεις και τα έχουν κάνει δικά τους δέντρα. Φέραμε τις ανησυχίες μας και διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, όπως συναντηθήκαμε με τους επιβλέποντες μηχανικούς, μας είπαν το τι πρόκειται ακριβώς να γίνει. Μια κάτωψη που είχαμε πρωθεί και συζητήσαμε με τους γονείς του ένα του Καράδιου και του Πέμπτου και του Πέμπτου Διαγωγείου και είπαμε να κάνουμε κάποιες επισκέψεις για να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό το έργο. Συναντηθήκαμε χθες με τον κύριο Βουλή και σήμερα μαζί σας, κύριε Δήμαρχε, και να κάνουμε αυτή την κουβέντα, πρώτα απ' όλα με μια σοβαρή ενημέρωση πιο περιστατωμένη και δεύτερον να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις.
2: Το ξέρετε ότι στο 1 το Καράδιο και στο 5 και στο 5 Νηπιαγωγείο γονείς θέλουν να κάνουν αυτή τη στιγμή μεταγραφή των παιδιών τους σε άλλα σχολεία, στο Βούριο και στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό. Δηλαδή τι πάμε να κάνουμε τώρα? Πάμε να κλείσουμε το 1 και το 5. Και τι πράγμα θα κάνουμε? Φεύγουν οι άνθρωποι, σου λέει, εγώ θα έχω το παιδί μου 5 χρόνια να πω τις πορτοές και τα κομπρεσέ.
3: Και να χωρίς αυλή και χωρίς πράσινο και χωρίς αυλή σχολείου. 200 δέντρα. Είναι πολλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα σχέδια.
2: Αυτή τη στιγμή φεύγουν, κάνουν μεταγραφή, φεύγουν άνθρωποι.
3: Δεν πρέπει να στηριχτούν επειδή έγιναν το 2007 ότι το λάθος έγινε και τώρα δεν αλλάζει. Όλα αλλάζουν. Αρκεί να θέλουν. Αν δεν θέλουν, τότε εντάξει. Λοιπόν, ακούστε για να τελειώνουμε την κολλασία.
1: Και ποιο θα πει?
3: Κάποια πράγματα έχουν τρεθεί εδώ και πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν και στο Εγωμοντιακό, ξαναδημοκρατήσαν τα σχολεία. Τα σχολεία είχαν μικρές απλές, ναι, αλλά φροντίσαμε και πήραμε φόρους δίκα. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα προσπαθήσουμε και εδώ. Αυτό προσπαθούμε σε κάθε σχολείο. Στο πέμπτο αυτό κάναμε. Νοικιάσαμε 2 συστήματα και πάμε ίσως να το αγοράσουμε κιόλας. Επειδή δεν μπορείς, δεν είναι εύκολο. Και αν θέλετε, οι οδηγίες, ξέρετε ποιες είναι. Φτιάχνετε ένα σχολικό συγκρότημα με 10 σχολεία, πηγαίνετε έρθω στο λογοκομείο πάνω, πιο πάνω από το λογοκομείο, στα 200 στρέμματα, φτιάχνετε ένα σχολικό συγκρότημα, πάτε μέσα 10 σχολεία και θα γίνει εκεί. Κάπως έτσι. Διότι όλοι πάνε για μια οικονομία κλίματος, να κλείσουν όλα τα σχολεία, τα διάφορα που είναι δεμένα, έτσι, και να γίνει ένα σχολικό κέντρο. Προσπαθούμε λοιπόν να κρατήσουμε τα σχολεία με αυτή τη χωροταξία που υπάρχει, προσπαθώντας να πάρουμε διάφορους χώρους. Αλλά αν δεν γίνουν τώρα τα σχολεία, αυτό το σχολείο του αυτισμού κάτω, που δεν είναι επίσης η καλύτερη θέση, δεν είναι η καλύτερη θέση. Αλλά τώρα υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο, τώρα έπρεξαν μελέτες, τώρα υπάρχει περίπτωση μπορούν να ελοποιηθούν. Τώρα, αν θα βρούμε δίπλα ένα οικόπεδο εκεί, θα το πάρουν εννοείται. Αυτό μας μένει μόνο. Μας μένει να βρούμε ελεύθερους χώρους να κάνουμε προσάρτηση. Και αυτό και σε 2 περιπτώσεις αυτό έχουμε κάνει. Να προσαρτήσουμε ελεύθερους χώρους. Αλλά να καθόμαστε να συζητάμε για πράγματα που έχουν λήξει εδώ και αρκετά χρόνια δεν γίνεται να συζητήσουμε. Το έργο έχει δημοκρατηθεί, έχει σημασιοποιηθεί. Το μόνο που θα πετύχουμε σε επίπεδο είναι αν το καθυστερήσουμε. Να πάρει ο λαό 2 εκατομμύρια και να πει
0: Στη συζήτηση τέθηκαν και άλλα θέματα, όπως η όχληση κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του νέου σχολείου, ο περιορισμός των άπλυων χώρων, το κόψιμο των δέντρων και όλα αυτά που προβλέπει η μελέτη για την κατασκευή του ειδικού σχολείου που έχει εγκριθεί και έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
2: Τώρα μας παίρνετε και όλους πως θα μιλάμε και τέτοια. Μιλάτε εσείς όπως πρέπει, σωστά.
3: Δηλαδή εσύ θα κρίνεις πως μιλάει κάποιος εδώ μέσα και εμείς δεν θα μπορούμε να σε κρίνουμε, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ είπα κάτι λάθος. Είναι με σε ό,τι λέω.
3: Ο καθένας έχει τη δοσκοπή.
2: Είναι με σε ό,τι λέω. Μα άμα μας, άμα δεχόσαστε εδώ με το χειρισμό, εσείς δεν θέλετε να κάνετε το ειδικό σχολείο, αυτό είναι χειρισμός. Δεν περνάει σε εμάς αυτό.
3: Ακούστε να σας πω. Εδώ πέρα λοιπόν, για να μην υπάρχουν ερωτηματικά ποιος είναι ποιου και καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα μιλήσουν όποιος θέλει, όπως θέλει, αλλά δικαίωμα κριτικής. Εδώ έχουμε δημοκρατία, εκτός αν νομίζετε ότι έχουμε άλλο πολίτευμα. Δικαίωμα κριτικής, το τι λέει ο καθένας, δεν το έχει κανένας για κανέναν.
4: Θα μπορούσατε να ανακαλέσετε
3: έτσι,
5: που
3: είπατε για να συνεχίσετε. Δεν κατάλαβα. Μαθήματα δημοκρατίας θα μας κάνετε εδώ μέσα, με παρεμβάσεις, ποιος τι θα πει. Ας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε.
2: Δεν λέει ότι θέλει να κατηγορήσει.
3: Ένα λέει, Γιώργη. Πώς θέλετε να μην γίνει συζήτηση. Λέω μήπως θέλετε να μην γίνει συζήτηση. Μπορεί ο καθένας να μιλήσει από το μικρόφωνο και να καταγράψει αυτό που λέει. Αλλά θα επικρίνεται το τι θα πει ο υπάλληλος του αντιδήμαρχου και εγώ. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω να το ξαναδεί ποτέ, Γιώργη. Δεν το έχω δει ποτέ, Γιώργη.
2: Κάποιος που λένε ότι δεν θέλει να γίνει το σχολείο. Ποιος είναι
3: αυτό? Αυτό με πονηρεύει να
2: όλα τα ονομάσει. Ποιος δεν θέλει να γίνει το σχολείο.
3: Αυτό με πονηρεύει πάρα πολύ.
2: Να σε πονηρεύσει.
3: Έτσι.
2: Να σε πονηρεύσει.
3: Είπαμε να κάνουμε μια πολιτισμένη κουβέντα.
2: Ναι, αλλά
3: και δεν γίνεται. Πρόβλημα μπορεί να
2: δεν γίνεται πολιτισμένη κουβέντα.
3: Λέγω
2: καθόλου. Ήρθατε εδώ γιατί δεν θέλετε να γίνει το ειδικό σχολείο.
3: Γιατί παραπέμπτε
2: κατά το ένα και δεν πάρε. Το δικαίωμά μου είναι.
3: Να παρέμβει
2: να κρίνει αυτά που
3: λέει.
6: Μιλάμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί γονείς, είναι ότι θέλετε να γίνει στο συγκεκριμένο σχολείο το ειδικό σχολείο. Καταλαβαίνω σωστά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και δηλώσεις ότι κάπου στα Λολόδεντρα να πάει, κάπου αλλού να πάει. Εμείς βλέπω θολές τοποθετήσεις και δεν έχω ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλετε.
7: Μπορώ να μιλήσω.
6: Να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε ένα αδειοδοτημένο σχολείο σε μια αυτή περιοχή του ΝΑΤΟ Δημοτικού, όλα αυτά όσο αφορά την νομιμότητα έχουν λυθεί. Άρα, το μόνο που απομένει να μιλήσουμε και είναι να μιλήσουμε για αυτά που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα. Όσο αφορά την προσβασιμότητα, το εκεί νομίζω, σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Όσο αφορά την προσβασιμότητα, πριν τρεις μέρες ήρθατε, επισκεφτήκατε την τεχνική υπηρεσία. Από την Τρίτη μέχρι σήμερα, οι μηχανικοί μας, που είναι πυρότατοι σε όλα αυτά, έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά. Έχουμε μιλήσει και με το μελετητή, έχουν αλλάξει πολλά από την τεχνική που ήρθατε. Εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί λέμε για την πρόσβαση. Γιατί το σχολείο για να ξεκινήσει πρέπει να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο που αυτή τη στιγμή γίνεται η γέννηση των παιδιών. Δηλαδή το εργοτάξιο για να μπει μέσα πρέπει μόνο από εκεί μπορούμε να μπούμε. Και μόλις μπούμε από εκεί ξεκινάμε. γίνεται η περίταξη, στείνεται το εργοτάξιο, γιατί κάθε έργο έχει και χρόνους υλοποίησης. Στείνεται το εργοτάξιο, μπαίνει η περίταξη και ξεκινάμε αυτομάτως να κάνουμε την προσβασιμότητα που σας συνέβη να σας σχετίξουμε. Εμείς ήρθαμε με πνεύμα συνεργασίας, γιατί να ξέρετε, όπως είστε εσείς, που έχετε τα προβλήματα και λέτε αυτά, εμείς έχουμε και την άλλη πλευρά. Έχουμε τις γονείς που έχουν όλα αυτά τα προβλήματα με τις οικογένειές τους και θέλουν να ξεκινήσει και να πάρουν. Εμείς πιεζόμαστε, θέλουμε σε 2-3 χρόνια να το δώσουμε το σχολείο. Γιατί φανταστείτε ότι τα παιδιά θα μπαίνουν μέσα από νίκιο και θα πηγαίνουν μέχρι το 25ο της ηλικίας εκεί. Ξέρετε πως οι οικογένειες έχουν αυτά τα προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Κάτσαμε, δουλέψαμε. Αυτή τη στιγμή όσο φορά, αν μπούμε μέσα και αν ρίξει το εργοστάσιο στη εκείνη καλοκαίρι, μπαίνουμε μέσα, το πρώτο που θα κάνουμε να κόψουμε τα δέντρα για να στηθεί το εργοτάξιο, να γίνουν οι περιφράξεις όπως λέμε, και το πρώτο πράγμα, τα δέντρα τα είπα για θα γίνουν σε δεύτερη βάση. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει πρέπει να δρομολογηθούν για αυτά, γιατί μιλάμε για εργοτάξιο. Σας τα λέμε όλα. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι θα σας δώσουμε τώρα την τεχνική λύση της πρόσβασης που την έχουν δουλέψει οι μηχανικοί μας, έτσι ώστε μόλις μπούμε μέσα δουλεύουμε το πρώτο πράγμα την πρόσβαση. Για το πρώτο διάστημα επειδή έχουμε να κάνουμε, πιστεύω από ό,τι μου λένε οι μηχανικοί, σε 1 με 1,5 μήνα ότι θα έχουμε έτοιμη την πρόσβαση. Θέλουμε να το αφήσουμε το ντουβάρι. Πίσω από το ντουβάρι θα γίνει η πρόσβαση. Και θα ενωθεί με τη μεσαία είσοδο, θα σας τη δείξουν οι μελετητές, οι μηχανικοί μας την πρόσβαση, θα την καταλάβετε. Πιστεύω σε 1 μήνα ότι θα έχετε πρόσβαση. Ο μελετητής το έχει, ο κατασκευαστής το έχει αποδεχτεί. Σας τα λέμε, δεν τα ακούτε για πρώτη φορά, γι' αυτό θα σας τα δείξουμε. Ήρθαμε για να σας τα δείξουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στην οικοδομική άδεια. Μπορούμε να τα κάνουμε, έχουμε μελετήσει την προσβασιμότητα. Άρα δίνουμε λύση όσο αφορά το θέμα της ασφάλειας και αυτή τη στιγμή εδώ ήρθαμε για να μιλήσουμε. Και θέλω αυτή τη στιγμή ο κ. Πικούνης να σηκωθεί και να σας δείξει πώς θα γίνει η πρόσβαση πριν πάρετε θέση και πριν μιλήσετε, γιατί η πρόσβαση θα είναι έτοιμη μετά από 1 μήνα. Για να...
5: Ένα λεπτό πριν ξεκινήσουν οι μηχανικοί να μας δείξουν αυτό που λέμε. Μπορώ να μιλήσω. Πρώτα ήρθαμε εδώ ως γονέας και ως μέλος του ΤΣ του Συλλόγου Τέμα του Καράτη. Ήρθαμε εδώ σαν γονείς γιατί έχουμε θορυβηθεί το πώς θα γίνει το σχολείο.
0: Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός για την ανέγερση του ειδικού σχολείου έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν και δεν αλλάζει, ενώ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, προηγήθηκαν στο 7ο και ακολουθεί το 3ο Γυμνάσιο, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας των μαθητών.
7: Σύντομα στο νηπιαγωγείο έχουμε θέμα εδώ και πολλά χρόνια και για το ασθενοφόρο και για το πυροσβεστικό, ότι δεν περνάει. Και έχουμε πει ότι σε περίπτωση ανάγκη θα μπορεί ούτε ασθενοφόρο να μπει. Αλλά δεν έχει. Ναι, στα μέτρα δρόμων τη τροχέλα δεν υπάρχει.
6: Μετά δουλέψαμε τα
8: όχι, δεν είναι
9: αυτό που είπατε το πρώτο που μπορείτε να ζητήσετε είναι η σύμβαση απαγόρευση στα αφήνει πάνω στα παιδιά εδώ που ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Αυτό μπορεί να κάνει μια συζήτηση με την περιφέρεια. Αν δηλαδή το πείστε ζήτημα ασφάλειας σε περίπτωση που υπάρχουν και τις αφημένα από το λίμνα, πρέπει αυτά να προκύνουν από το λίμνα. Απαγορεύεται ήδη να μειώνει το ρόλο όταν το αφήνει να κάνει το λίμνα και τέτοιες εστάσεις οι δύο χειμάτων. Όπου είχατε αυτό το φαινόμενο πρέπει να έχει σήμανση.
10: Τώρα είναι 150 παιδιά, είναι 80 πόσο είναι το νηπιαγωγείο και άλλα 100 το δημοτικό. Και γίνεται, αν έρθετε το μεσημέρι, γιατί εγώ μένω πάνω στη στροφή, πάνω στη στροφή μένω, έτσι, με τα πόδια για να πάω από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη θέλω 20 λεπτά. Δηλαδή ένας γονιός που έρχεται από τα 100 μέτρα, τι θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση.
8: Για να σας βοηθήσω, έτσι.
10: Ναι.
8: Εσείς δεν θα φτάσετε στα 100. Γιατί οι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Υπάρχουν σχέδια για όλα τα σχολεία με την πολιτική προστασία, την κοινοβουλευτική, την αστυνομία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ είναι περισσότερο όταν πρόκειται και για σχολείο ομαία.
5: Τα ποτέ είναι
8: περισσότερο. Ναι, εσείς δεν θα φτάσετε ποτέ στα 100 μέτρα.
10: Αυτά τα σχέδια
8: θα είναι κλειστοί.
10: Αυτά τα σχέδια ήταν και στο ΜΑΤ.
8: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πιάσουμε
10: τον χρόνο. Γιατί μιλάμε τώρα για σχολεία. Μιλάμε για παιδιά.
8: Μιλάμε για σχολεία.
10: Μεγάλοι ανθρώπες δεν μπορούσαν να πιάσουν και θα πούνε τα παιδιά.
11: Για το σχολείο που έρχονται γονείς και σταματάνε τα παιδιά και να πάνε τα παιδιά τους μέσα, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν πουθενά αλλού. Και ευτυχώς που είναι η μάρμνα του Κερνταγκίτσι και δεν έχει σπίτια. Γιατί αν είχε σπίτια θα ήταν τα αυτοκίνητα των κατοίκων εκεί πέρα. Δηλαδή δεν σταματάει κανένας άλλος εκτός από τους γονείς που σταματάνε υποχρεωτικά λόγω των καιρικών συνθηκών να πάνε τα παιδιά τους μέσα. Οπότε εκεί γίνεται το πλήρες μποτιλιάρες. Δεν περνάει τίποτα. Δεν θα περνάνε ούτε τα παιδιά από την ΑΜΕΑ που λέμε. Σε όλες τις διαγωγές. Στο ΔΕΑ διέξοδο του νηπιαγωγείου για να πάνε μέσα οι γονείς να πηγαίνουν και να γυρίσουν ξεκινάνε το νηπιαγωγείο στις 8.30 και αυτοί φεύγουν από εκεί 9-9.30 ώρα. Δεν γίνεται
8: ένα πράγμα τέτοιο. Ξέρεις σε κανένα σχολείο της γη μου, στο 90% σχολείο. Αν βρέχει ή έχει ειδικές καιρικές συνθήκες, δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Πες μου ένα σχολείο.
11: Ξέρεις γιατί το είπα, γιατί είμαι ο κ. Πουτσούλης ότι να σταματήσει και το λέει ο άλλος σωστά, να σταματήσει η στάθμιση απέναντι από το σχολείο. Η στάθμιση και η στάση. Αυτό όμως και το εξηγώ και σε σένα, ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί εκεί πάνε μόνο οι γονείς των παιδιών και σταματάνε. Για λίγο για να πάνε τα παιδιά τους μέσα.
8: Ωραία.
11: Δεν έχει κατοίκους που σταθμεύουν εκεί πέρα. Εκείνη την ώρα είναι το ποτηλιάρι.
8: Ναι, όπως ξέρεις, στην αποχώρηση από το σχολείο και όταν έρχονται στο σχολείο τα παιδιά, γίνεται αυτό, παντού γίνεται. Και ειδικά όταν βρέχει είναι ακόμη χειρότερο. Αλλά σου λέει την νομοθεσία με τον κόπο ότι όντως απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση στους επαρχιακούς δρόμους. Τώρα το τι κάνουμε εμείς είναι άλλο παγορεύεται. Αυτό είναι το σχολείο πάνω στον επαρχιακό δρόμο και σταματάνε. Και κάποιοι σταθμεύουν κιόλα πάρα πολύ
12: δυνατό. Οι εκπαιδευτικοί παρκάρουν εκεί. Όπως όλοι παρκάρουν απ' έξω, και εσύ είναι οι διδητές σας απ' έξω και έχεις τη συνδυματοκία και οι εκπαιδευτικοί για να πάνε στο σχολείο τους παρκάρουν απ' έξω και δεν παρκάρουν μάθος. Κάπου πρέπει να παρκάρουν.
11: Κάπου είναι μας όλους παρκάρουν οι στροφοί.

0: παιδιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνέχεια με το ένα το δημοτικό σχολείο και όλα τα πράγματα φαίνεται ότι δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολύ, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα η Δημοτική Αρχή ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Το θέμα μπήκε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε την Τετάρτη το απόγευμα. Το θέμα όμως δεν λύθηκε ούτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποτέλεσμα ήταν το αδιέξοδο. Και ακούστε ένα μέρος από τις συζητήσεις που έγιναν στο όργανο.
2: Μιλώντας τον κύριο Βεργίνα, να του πω ότι το οικόπεδο που θα χτιστεί το ειδικό σχολείο αγοράστηκε το 2004. Επί νομάρχη Λαμπρινούδη, αντινομάρχη κύριο Νύχτα. Έτσι. Και ενοποιήθηκε το ΚΑΕΚ γιατί ήταν τυφλό. Το γνώριζαν όλοι από τότε. Το 7 έγινε, επικαιροποίηση και χτιριολογικό. Το 11 έγινε καινούρια επικαιροποίηση και χτιριολογικό από τους πάντες και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε όλα τα Νομαρχιακά Συμβούλια και όλα τα Δημοτικό Συμβούλια και δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Τώρα, αν χρειάζεται ελεύθερος χώρος, ναι, χρειάζεται ελεύθερος χώρος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ελεύθερο χώρο να ενοποιήσουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν θα βγω με την τουντούκα να το πω, τα καταλαβαίνετε. Έτσι.
3: Καταρχήν, ακούστε με λίγο. Είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει διαδικασία. Συγγνώμη, Δήμαρχε. Λοιπόν, υπάρχει διαδικασία. Δεν θα πετάγεται κανείς. Αν θέλετε να γίνει σωστή δουλειά, θα ακούτε όλες τις απόψεις. Καταρχήν, έχω μια διαδικασία. Δεν με ενημέρωσε κανείς ότι θα έρθετε εδώ απόψε. Εντάξει, ήρθατε, είναι το σώμα σε μια συνεδρίαση. Θα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση. Συγγνώμη. Θα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση. Έχω τον κύριο Κάβουρα εδώ, περιμένει 3 ώρες. Να τοποθετηθεί και μετά θα το δούμε το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη.
2: Απλά, από εκεί και πέρα, είναι ένα έργο το οποίο έχουν γίνει οι μελέτες. Έχει δημοπρατηθεί το έργο, έχει συμβασιοποιηθεί το έργο. Θέλετε να το σταματήσετε, θέλει κάποιος να το σταματήσει, να σας πω τις επιπτώσεις. Πολύ εύκολα ο εργολάβος μπορεί να πάρει 1,5 εκατομμύριο και να φύγει από το έργο και να φύγει και να μην γίνει ποτέ το έργο. Πάρα πολύ εύκολο, κάποιοι μπορεί και να το θέλουν. Αυτός είναι ο κίνδυνος για το έργο. Νομίζω ότι ό,τι είχε σχέση με τα θέματα ασφαλείας, πολύ αναλυτικά υπόθηκαν εδώ πέρα στη σύσκεψη με τους πολύ αξιόλογους, τεχνικούς της υπηρεσίας, τον αντιδήμαρχο και όλους και δεσμευτήκαμε για κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, κάνω το ερώτημα, θέλει κάποιος να σταματήσει το ειδικό σχολείο? Ας μιλήσει εδώ και να πει ναι, θέλω να το σταματήσω για αυτούς τους λόγους.
3: Κύριε Δήμαρχε, δεν συζητάμε αυτό τώρα.
2: Εγώ λοιπόν δεν θα δεχτώ ο εργολάβος από τη στιγμή που έχει περάσει 20 χρόνια όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στο έργο και σίγουρα έχει περάσει άπειρες διαβουλεύσεις. Δεν θα δεχτώ να πω στον εργολάβο, δεν θα δώσω το δικαίωμα να πω στον εργολάβο φύγε και πάρε 1,5 εκατομμύριο. Γιατί όποιος ζητάει αυτό, αυτό μου λέτε. Ο Δήμος να πει φύγε εσύ για 1 μήνα, σταμάτα τις εργασίες για 1,5 μήνα και ξανά άλλα μετά, αφού μπορεί να πάρει πάνω από 1 εκατομμύριο και να μην ξανάρθει ποτέ. Γιατί να έρθει? Θα βγάλει άμα το κάνει 1 εκατομμύριο καθαρό?
3: Ναι, κύριε Δήμαρχε, απαντάτε,
2: λοιπόν,
3: έχω διαδικασία.
2: Θέλω να πω ότι τα τηλέφωνα σε διάφορες εταιρείες που μου έχουν κάνει, που κάποιοι βάζετε να κάνουν. Όλα αυτά κάνουν κακό στοιχείο. Κάνουν κακό συνολικά στοιχείο.
3: Δήμαρχε, τελειώστε.
2: Έτσι.
3: Τελειώστε.
2: Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, λέγοντας ο καθένας να πάρει το βάρος της ευθύνης του, και απλά σας λέω ότι έχει περάσει από 4 δημοτικά συμβούλια και 2 νομαρχιακά συμβούλια με δημοκρατικό προγραμματισμό και χτιριολογικό προγραμματισμό. Δεν πάει το,
3: Να τελειώσω τα θέματα που έχω ανοιχτά. Έχω ανοιχτά θέματα.
2: Και είμαι ξεκάθαρος. Από εδώ και πέρα.
3: Έχω ανοιχτά θέματα.
2: Από εκεί και πέρα. Έκαστο σον κατά διάνοια έχει. Τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν, διάλειμμα 5 λεπτά.
1: Παρά το πεντάλεπτο διάλειμμα που έκανε ο κύριος Χρήσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, τα πνεύματα όχι μόνο δεν ρέμισαν, αλλά οξύνθηκαν περαιτέρω, οπότε και αποφασίστηκε από τον κύριο Χρήση η οριστική λήξη της συνεδρίασης.
4: Όταν μιλάς, αυτό όχι δεν το παροπίσω. Ο Δήμος αγόρασε ένα μικρό κομματάκι του Καράβιου, που είναι το κτήμα Χαρά, είναι δωρεά στο Δήμο για να κάνει αυτό το σχολείο. Και σε πήρε, και δεν λες, πήρανε τηλέφωνα. Να πεις ποιος σε πήρε τηλέφωνα. Σε πήρε η κυρία Καρά, τη οικογένεια Καρά, και σου είπε να μην κάνεις το έργο. Γιατί θα κόψεις 200 μέτρα. Με μιλές θα τα κόψουν να τέτοιον καινούρια. Πες τα στους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ πιστεύω γιατί ήσαν και σε διάλειμμα. Εγώ σας καλώ την Παρασκευή, την ημέρα του αγιασμού, γιατί ό,τι και να σας πω, δεν θα καταλάβετε γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αρνητικοί. Σας καλώ την ημέρα του αγιασμού να έρθετε στο σχολείο για να δείτε τι κάνουν, τι ζημιά θα κάνουν και μετά ελάτε και πάρετε απόφαση. Και αν πάρετε εσείς απόφαση να γίνει αυτό το σχολείο, εμένα δεν θα πάρετε απόφαση να γίνει το σχολείο. Όχι, εγώ είπα Γιάννη και σου είπα ποτέ. Έχει δίπλα ένα τεράστιο υπόπεδο το οποίο σου το έχουμε προτείνει. Θα το πάρεις και θα κάνεις εκεί το σχολείο. Και κάτι άλλο. Το σχολείο πρέπει να γίνει. Καταστρέφουνε τον τόπο όλο. Για να κάνουμε ένα σάπτης, μια άχρηστη μελέτη θα σου οδηγήσει από τα πράγματα. Δεν θα κόψετε κανένα δέντρο, δεν θα γίνει εκεί τίποτα. Τα σχολεία δεν θα τραγιώσουν. Ελάτε να πάρετε. Η Παρασκευή είναι υποχρέωσή σας να δείτε τι ψηφίζετε. Μιλάτε εκεί. 9 η ώρα. Σας καλώ εγώ σας καλώ. Με ξέρετε όλοι. 9 η ώρα το πρωί ελάτε εκεί. Και θα σας πω εγώ τι θέλω να κάνω. Πώς είναι εκατομμύριο. Φανταστείτε ότι ο δωρητής αυτού του κλίματος και αυτού του σχολείου έκανε παρέμβαση και είπε να μην γίνεται τη σήμερα τα πόσα να δεν θα γραφείτε καινούργια. Δεν τα 200 ετών. Τι θα πάνε σε αυτό. Πώς θα απάντησε. Το άνταξης τι είναι αλλά το άνταξης και
5: Επειδή εγώ θα μιλήσω εξωτερικά, θα μιλήσω εξωτερικά.
3: Λοιπόν, λίγο τη συνεδρίαση.
1: Αυτό που θέλουμε είναι να προχωρήσει ένα έργο πνοής όπως είναι το συγκρότημα ειδικής αγωγής αλλά με ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού και 5ου Νηπιαγωγείου Χίου, ήταν η απάντηση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ένα έργο που έγινε εν κρυπτό ή σε μία μέρα, καθώς σχεδιάζεται από το 2007, προσθέτοντας ότι αν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει, είναι μία πολιτική απόφαση.
5: Επιστολή δεχτήκαμε σήμερα, παραλάβαμε μέσω του ταχυδρομείου μας από το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων. Είναι πολύ ενεργής σύλλογος, συνεργάζομαι μαζί τους όπως και με τους υπόλοιπους 4 χρόνια. Προφανώς θέλουν το καλό των παιδιών τους. Από τη μια, μάλλον έχουμε 2 δεδομένα. Ένα έργο για μένα πνοής, όπως είναι το συγκρότημα συνολικά ειδικής αγωγής με ΑΕ στο νησί μας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, φαίνεται ότι μπαίνει πλέον μπροστά να ολοκληρωθεί. Από την άλλη όμως έχουμε τους γονείς που διαμαρτύρονται για μέτρα ασφάλειας. Εμείς ως ΔΠΘΙΟΥ είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε από τους υπεύθυνους ότι η διασφάλιση των μαθητών ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης θα είναι δεδομένη. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση να προχωρήσει ή να σταματήσει ή να μην γίνει καθόλου το έργο, για όνομα του Θεού, μακριά από μας. Αυτά είναι θέματα πολιτικής, δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το έργο, αλλά με ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό μας. Δηλαδή, να μην ομιγέννητο υπάρξει ποτέ ατύχημα. Στον αύριο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου και είναι γύρω στους 100 μαθητές, συν τον νηπιαγωγείο το 5ο δίπλα, 140 μαθητές και καμιά 30 εκπαιδευτικούς, είναι ένα οικοσύστημα πολύ ζωντανό καθημερινά που διαβεί εκεί πέρα, οι χώρια, οι γονείς. Λοιπόν, εμείς αυτό ζητάμε. Επισήμως εγγράφους από τους αρμοδίους φορείς ως οφείλουν για την ασφάλεια, να φροντίσουν για την ασφάλεια των μαθητών μας, του προσωπικού μας.
6: Επειδή οι γονείς λένε ότι δεν είχε γίνει διαβούλευση, ότι δεν είχαν εκφραστεί οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι διδασκόντων, η πρωτοβάθμια, εσείς είχατε πάρει, ο προηγούμενος προϊστάμενος, ή είχε γνωμοδοτήσει?
5: Είχε ξεκινήσει το ζήτημα, θυμάμαι, από το 4-5. Εγώ ήμουν νέος, θα πούμε τότε, στα σχολεία μας. Ακολούθησαν μελέτες, δηλαδή έχει οριμάσει εδώ και χρόνια το έργο, το αίτημα για να προχωρήσει το έργο. Δεν είναι κάτι που έγινε δηλαδή εν κρυπτό ή μέσα σε μία μέρα. Λεπτομέρειες όμως τεχνικής φύσεως, δηλαδή αν έπρεπε εκεί, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα της ΔΠΘΙΟΥ. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι, εφόσον θα ολοκληρωθεί, ένα συγκρότημα που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, πρόσβαση αμαία, οικοτεχνικά να είναι άψογο, κτηριακά, να διευκολύνει, να κάνει καλύτερη τη ζωή των μαθητών μας και, του προσωπικού, και μέχρι να ολοκληρωθεί να μην υπάρχει ποτέ, να μην καταγραφεί καν πρόβλημα ασφάλειας. Τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε, αφορούν άλλα υπουργεία.
6: Ήταν γνωστό όμως, δεν έγινε κρυπτό σχεδιασμός. Αυτό θέλω να πω.
5: Κοιτάξτε, ήταν γνωστό, δεν ξέρω η ημερομηνία που θα ξεκινούσαν τα έργα, ότι θα προχωρήσουν.
6: Όχι, ότι θα γίνει εκεί όμως, γιατί οι γονείς λένε ότι δεν γνώριζαν ότι θα γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν υπήρξε ενημέρωση, δεν υπήρξε διαβούλευση. Αυτό λέω τουλάχιστον χθες.
5: Αυτό είναι πριν από πολλά χρόνια είχε γίνει. Πριν από πολλά χρόνια είχε γίνει και η μελέτη και η συζήτηση. Δεν γίνονται αυτά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, προς Θεού. Ενδεχομένως οι γονείς το πληροφορήθηκαν για την έναρξη των έργων με τις συνθήκες που γίνονται τώρα, τις τελευταίες μέρες. Αυτό ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά προφανώς το project είναι υπόθεση ετών, πριν από έχει γίνει.
1: Ο Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινήσαμε ανοίγοντας ένα φάκελο που φορά την εκπαίδευση και πάμε τώρα στην μεταφορά των μαθητών του 7ου νηπιαγωγείου Χίου και φαίνεται ότι σε αναμονή για τη μεταφορά των παιδιών τους βρίσκονται οι γονείς, αφού το θέμα δεν έχει επιληθεί. Οι γονείς με τη στήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου πραγματοποίησαν συνάντηση τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα και τον ειδικό σύμβουλο Στέλιο Καμπούρη, θέτοντας τα ζητήματα που τους απασχολούν και πιέζοντας για λύσεις.
7: Δεν ξέρετε, θα βρείτε από το Δήμο σε συνεννόηση με το Δήμο να σας ανοικιάσει για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον μέχρι να βρείτε δικά σας. Άμεσα να προσβληθούν και οι συνοδοί που πρέπει για να ξεκινήσει η χρονιά την Παρασκευή με οντασμός. Γονείς είναι στον αέρα, έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Και μέσα σε αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στη σχολική μονάδα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο γονιός δεν έχει εξασφαλισμένη πρόταση. Κοιτάει πώς μπορεί καλύτερα να εξυπηρετεί και ο ίδιος το παιδί. Οπότε πολλοί γονείς έχουν κάνει αίτηση μεταγραφής από το σχολείο να φύγουν, με αποτέλεσμα το σχολείο να κινδυνεύει ακόμα και λίγο βάθμιση. Δηλαδή ήταν ένα σχολείο με 42-43 μαθητές και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μείνει με 29. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Εμείς θέλαμε χθες να λυθεί το ζήτημα. Χθες. Τώρα για την ώρα είχε γίνει εντάξει. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία ότι δεν υπάρχει υπεραστικό κτέλ και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια που εξυπηρετούσε παλαιότερα. Ξέρουμε και με βάση την περσινή εμπειρία ότι θα προκυριχθεί εκ νέου διαγωνισμό για το ταξί και ίσως καλυφθούν έτσι οι μαθητές, αλλά ξέρετε πολύ καλά και το λέτε το ίδιο ότι με τους διαγωνισμούς που υπάρχουν και με τον τρόπο που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, χρονοτριβούμε πάρα πολύ. Και μπορεί να πάρουν ένα διαγωνισμό τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη, δεν το ξέρω, ανάλογα και το αν θα βρεθεί κάποιο ανάλογα στη δεύτερη στο δεύτερο διαγωνισμό. Δεν εξαρτάται δηλαδή από εμάς. Εμείς θέλουμε άμεσα να δεσμευτείτε ότι θα καλύψετε με λεωφορεία και με συνοδούς τη μετακίνηση των μαθητών για να μπορεί να συνεχίσει και το σχολείο να λειτουργεί έτσι όπως είχε σχεδιάσει. Και οι γονείς θα μην έχουν κανένα πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών. Εντάξει, για το μεταφορικό τον δρόμο, καταλαβαίνουμε ότι τώρα είναι δύσκολο, αλλά να το βάλετε και αυτό στις άμεσες προτεραιότητες, να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε να καλυτερέψει ο δρόμος. Σας είπα, μονοδρόμηση, να το δούμε. Εντάξει.
8: Και για τον δρόμο κιόλας, δηλαδή συγγνώμη να προσθέσω, πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί θα το πούμε μπροστά μας κάθε χρόνο. Και δεν γίνεται κάθε χρόνο να μένουν οι γονείς με θεωρία και φέτος να λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο του χρόνου πάλι να ψάχνουμε πώς θα μετακινούνται οι γονείς. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη λύση, τα σχολεία θα είναι εκεί πέρα, όπως και για τα νοτιόπορα, πάλι πρέπει να προωθεί μια μόνιμη λύση. Θα πρέπει να βρεθεί και φέτος. Έχει τη μεγάλη ευθύνη για το πώς θα καταλήξουμε τα σχολεία.
7: Και πρόπερση με ανακοίνωση του συλλόγου και πρόπερση θα είναι και πέρσι θα είναι. Σας είχαμε καλέσει τότε να πάρουμε λεωφορεία. Δηλαδή δίνουμε χρήματα για διαγωνισμού. Νομίζω άλλη περιφέρεια. Ναι, σαν περιφέρεια. Γιατί για τα αναπτυξιακά δρομολόγια. Αν είχαμε εξασφαλίσει 3-4 λεωφορεία, 2 για τα νοτιόχωρα και 2 για τα νηπιαγωγεία της πόλης, νομίζω ότι το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Και δεν νομίζω ότι δεν έχει περιφέρεια το κεφάλαιο των χρημάτων, ώστε να μπορεί να επενδύσει σε ένα πρόβλημα που το βλέπετε κι εσείς ο ίδιος νομίζω είναι εντονότερο κάθε χρόνο και βγαίνουν άκαρποι διαγωνισμοί και ξανά άμανα.
9: Θα προφθώσουμε τις προτερίες και θα πηγαίνουν κανονικά. Για το θέμα, ακούστε, για το θέμα τώρα που είπατε προφθώσουμε και τα δουλειά σε άλλο, για το θέμα των λεωφορείων. Για να πει ένα λεωφορείο και να πει και κάποιος άλλο κτλ. Κάνω ένα φοβερό αγώνα εδώ και ένα χρόνο και δεν το ξέρετε. Γιατί δυστυχώς. Εντάξει, το Υπουργείο έχει τα δικά του θέματα. Λοιπόν, ώστε να μπορέσει να μπει η συγκοινωνία στην Χίο γενικότερα. Καταφέραμε και ο Σαββόλια πήρε ο Δήμος Χίου τη δυνατότητα να κάνει το δωρεόγειά του. στην ότι αρχή που ήταν ήδη ακράμπτη σήμερα από τη Σουτά, μίλησα με το Υπουργείο και τον Γενικό Γραμματέα, πιστεύω ότι άμεσα, και όταν λέω άμεσα αυτή τη βδομάδα, ότι θα κολλήσει. Το πρόβλημα μου είναι αλλού. Ότι αυτή και πρέπει να μιλήσω με τις υπηρεσίες, να μιλήσω και με τον συνάδελφο. Εάν ενδεχόμενα να έχουν την νομική δυνατότητα, γιατί υπάρχει προφανώς κάτι πολύ σημαντικό, ότι να γίνουν τα δρομολόγια ασφαλή, με ασφαλές τρόπο. Έτσι, αν έχουν την νομική δυνατότητα, να βάλουν όλα τα λεωφορεία αυτά που εμείς θέλουμε για τα παιδιά, και φυσικά να πούμε και συνόδο, γιατί αυτή είναι η διαδικασία που θα είναι σε έναν αντιμονιμό. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ σας λέω, γιατί είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης από την προηγούμενη εβδομάδα και έχω μιλήσει και να απαντήσω και μιλήσω με τον Περιφερειάρχη, και θα έχω τη δυνατότητα, θα βάλω το νομολόγιο, αλλά πρώτησα πρέπει να δούμε τώρα και αυτό που θα το αναλάβει ο Γιώργο Μπολά, που είναι ο Σάρου που λέει, που λέει, θα το αναθέσουμε τα νομολόγια, αν ενδιαφέρεται να το κάνει αυτό, γιατί αν μπορεί με αυτή τη σύμβαση που κάνω εγώ να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία του μαθητικού του νομολογίου. Συνεπώς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κοιτάζουμε μέχρι αυτή την που συζητάμε, περιμένω μέχρι αυτή τη στιγμή να μιλώντα με το Υπουργείο. Αν σήμερα, γιατί είπα μέχρι και το μεσημέρι, έχω απάντηση, τότε θα κάνω άμεσα σύμβαση, ώστε να άμεσα να προχωρήσω από εκεί.
10: Κύριε Περιφερειάρχη, είχαμε μια προσωπική συνάντηση για όσου δεν με γνωρίζετε, είμαι περιφερειακό σύμβουλο στοιχείο. Και είχαμε μια συνάντηση εσεί και εγώ με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Κουτσούρ. Η πολιτική θέληση, βούλτιση, θέληση που λέω, το θέλει, έτσι, θέλασε το θέλει, του κυρίου Περιφερειάρχη και η εντολή που σας έδωσε είναι να έχετε το πολιτικό λόγο στο να γίνει πράξη αυτό που είπα. Δηλαδή, οι κυρίες εδώ και ο κύριος, εγώ πια κύριοι, τη Παρασκευή το πρωί, επειδή τη χάρη να είμαι και δάσκαλο εδώ και 48 χρόνια, πάμε στην Κατσούρουσκιά, να έχουμε τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους σε ένα νηπιαγωγείο, σε δύο νηπιαγωγεία που χύσαμε μαύρα δάκρυα εδώ και δεκαετίες για να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι εσείς σήμερα, αυτό που είπατε, περιμένω μέχρι το μεσημέρι, πρέπει να είναι η πολιτική απόφαση που ανακοινώνεται ότι εμείς θα πάμε σε αυτή τη λύση που είπε ο κ. Περιφερειάρχης, ότι θα βάλουμε αυτοκίνητο για τα νηπιαγωγεία το 7ο και το 11ο για να πάνε τα παιδάκια την Παρασκευή το πρωί. Κάθε άλλη λύση, με όλο το σεβασμό που υπάρχει στο θεσμό σας και στο ρόλο σας, είναι έξω από τη λογική τη δική μου ως λαϊκή σφύρωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την Παρασκευή το πρωί για τις γραφειοκρατίες των νόμων τα παιδάκια δεν θα έχουν τη δυνατότητα ισότητα με όλα τα άλλα τα παιδάκια. Και επειδή γνωριζόμαστε καλά και εσείς ξέρετε καλά και πιστεύω ότι δεν θέλετε να επέζετε τον κόσμο, η διαδικασία δεν θα λυθεί εάν δεν έρθει ο φτώχος. Ρωτάω λοιπόν όλες αυτές τις μάνες, τι θα κάνουν, πώς θα το λύσουν. Άρα λοιπόν να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, που νομίζω ότι εσείς θέλετε, και να πείτε ότι εγώ μέχρι την Πέμπτη θα κάνω τα δίλατα αλήθεια από το σύνδεσμο. Να πει αυτοκίνητο από τον τάδε. Κάθε άλλη λύση, κάθε άλλη λύση, εμένα με βρίσκει κάτι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται, όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, όπως είπα. Και το πρωί επικοινώνησα πάλι με τον κύριο Περιφερειάρχη και μου λέει, Γιώργη, μένουμε σε αυτό που είπαμε με τον Νίκο. Άρα καλείστε να εφαρμόσετε αυτή την απόφαση, την απόφαση εσάς και τον κύριο Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ που μου το έκανε τον λόγο.
11: Πρέπει να καταλάβει, κύριε Νίκα, ότι παίζουμε πέρα, παίζουμε με νίκρια, παίζουμε συσσαγωγικά. Αυτή τη στιγμή και με την λειτουργικότητα του σχολείου. Δηλαδή, αν οποιαδήποτε καθυστέρηση, είτε από ιδιότητα, είτε από τους διαγωνισμούς, θα φέρει φαρδιά πλατιά της φραγίδας σας στον υποβιβασμό σχολείου της Κύρου.
1: Τόσο ο κύριος Νύχτας όσο και ο κύριος Καμπούρης επανέλαβαν αρκετές φορές ότι η βούληση του Περιφερειάρχη είναι να λυθεί το θέμα της μεταφοράς, αλλά όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη οι γονείς θα είναι αυτοί που θα επομισθούν το συγκεκριμένο βάρος.
12: Ζήτηση τίνει να πάρει άλλη τροπή που εμένα δεν είναι πλειστή σύμφωνη. Δεν είμαι εδώ ούτε για να δείξω με το δάχτυλο κάποιον να κάνει και τι κάνει, ούτε να μάθω τις διοικητικές διαδικασίες που ακολουθείτε. Και τι είναι ένας απλός πολιτής, αν πεις ήξερα για να το πιστεύω, θέλω να θέλει. Αυτό που εγώ λέω, όχι, προσπαθώ να πω απλά ότι είμαι εδώ πραγματικά για να σου πω το πρόβλημα που εγώ αντιμετωπίζω, συν άλλοι 20-25-30 χρόνια. Όπως υπόθηκε στη συνάντηση, το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στο καινούριο σχολείο που απέχει μέχρι και 2 χιλιόμετρα από τα σπίτια των μαθητών έχει προκαλέσει αιτήματα γονέων για μεταγραφές σε άλλα νηπιαγωγεία με αποτέλεσμα να ελοχεύει ο κίνδυνος της υποβάθμισης του σχολείου.
13: Για να καταλάβουν και οι γονείς και να βγάζουν ασφαλή σήμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα όμορφα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα. Να ξέρουμε πώς εφαρμόζονται στην αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Η μία ιδέα που μου έχουν πει από πέρσι είναι γεγονός. Η παράδεξη του κ. Λαμπαζή από πέρσι έχει καταθέσει το αίτημα η περιφέρεια να αγοράσει ιδιόκτητα λεωφορεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις μαγνητικές μεταφορές και να μην είναι κανένα πολιτικό. Ο συνάδελφος υπόθεσης είπε 2 και 2, 4 λεωφορεία. Ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε θέλαμε γύρω στα 20 λεωφορεία να αγοραστούν, διότι καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικές οι αφεντηρίες των παιδιών, διαφορετικές οι διαδρομές, αλλά με την ώρα άφηξης. 8 η ώρα θα πρέπει στο σχολείο. Και εκείνη ώρα αποχωρήσεων. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι εφικτό. Άρα τι κάνουμε, μένουμε στην διαδικασία που προβλέπεται για τη μεταφορά των μαθητών, η οποία μας λέει τα εξής. Ο πρώτος τρόπος για να μεταφέρετε τα παιδιά είναι να έχετε δικά σας μεταφορικά μέσα εσείς, κύριοι της περιφέρειας. Εάν δεν έχετε εσείς μεταφορικά μέσα, μπορεί να έχει ο Δήμος ιδιότητα. Εάν δεν έχει ο Δήμος, τότε χρησιμοποιούμε την δημόσια συγκοινωνία μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα τέλη δηλαδή και τα πρακτορία λεωφορείων και τα ταξί τα οποία κυκλοφορούν. Κι αν και παρόλα αυτά δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς για να μεταφερθεί ένα παιδί, τότε την ευθύνη του παιδιού, και μην μου παρεξηγήσεις αυτό το κάπως, σας περιγράφω ότι λέει η νομοθεσία, με βάση την οποία κινούμαστε. Επαναλαμβάνω, μην μου παρεξηγήσετε στο τέταρτο πλέον. Τι λέει λοιπόν, εάν παρόλα αυτά από τις 3 προηγούμενες περιπτώσεις δεν δύναται να μεταφερθεί το παιδί, τότε την μεταφορά του παιδιού την αναλαμβάνει ο γονέας και εισπράττει το γονικό επίδομα. Αυτά λέει...
14: Πώς λέτε τώρα, πώς γίνεται μία μάνα να έχει 2 παιδιά στο έστω και να τρέχει να πάει και το άλλο το έστω.
13: Εγώ σας λέω, είδατε τι είπα, μην παρεξηγήσετε σαν...
14: Πώς γίνεται, πρέπει εγώ να τα πάω ή ο πατέρας.
13: Εγώ σας λέω τι λέει η διαδικασία. Και πάμε τώρα στην... Δεν χρειαζόταν να κάνουν κάτι νωρίτερα, όλα έχουν γίνει εντός των χρονικών ορίων, κυρία. Και για να λέω ότι θα αντισταθείτε, σε παρακαλώ.
1: Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟΥ, κύριος Ρες, αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει με τη μεταφορά μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο και στο σχολείο του Πυργίου, λέγοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την περιφέρεια, σημειώντας παράλληλα ειδικά για τα 7ο, 10ο νηπιαγωγείο, η διεύθυνση προσπαθεί να προστατέψει τα δύο σχολεία και να μην υπάρξει διαρροή μαθητικού δυναμικού.
5: Σίγουρα το πρόβλημα αφορά από διοικητικής πλευράς αμυγός την περιφερειακή ενότητα. Είναι, μεταφορές είναι θέματα περιφερειακής ενότητας. Προφανώς θα παραδοχθούμε συνεχής πρόβλημα έχουμε με το 7ο νηπιαγωγείο, το πιο οξύ πρόβλημα, που βγήκε άγονος ο διαγωνισμός. Επίσης με νοτιόχωρα, κυρίως το Πυργί, οι μαθητές μας για την ώρα δεν έχουν μεταφορά. Οι διαβεβαιώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα είναι ότι άμεσα θα προκηρυχτούν νέοι διαγωνισμοί, για την ώρα όμως είναι πρόβλημα. Ειδικά με, με το καινούριο συγκρότημα 7ο και 10ο, όπου είχαν συνηθίσει αλλιώς οι γονείς τα σπίτια του.

Δεν ήταν, έδωσα μια-δυο μεταγραφές, αλλά δεν ήταν για αυτό το λόγο. Ήταν πολύ σοβαρά προσωπικά δεδομένα και που ούτως ή άλλως θα την έπαιρνα. Οπότε οι απώλειές μας αυτή τη στιγμή είναι δύο μόνο από το έβδομο. Έχουμε γύρω στα πάνω από 65 μαθητές στα δύο σχολεία. Για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Σε ένα άλλο θέμα εκπαίδευσης πάμε και φαίνεται ότι πάγωσε προς το παρόν η συνένωση τμήματων στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου, ενώ για το 11ο δημοτικό Χίου το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, κάνοντας λόγο για τις πρώτες νίκες υπό την πίεση του αγώνα εκπαιδευτικών και γονέων. Ο λόγος στην πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, Αγγελίνα Σκουφάλου.
1: Σε βάση την τελευταία κινητοποίηση που κάναμε στο γραφείο του Προϊστάμινου, φάνηκε ότι δεν θα προχωρήσει η συγχώνευση του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου, που είναι για μια, σε μια θετική εξέλιξη που δείχνει ότι και οι αγώνες μας και οι πιέσεις από κοινού γονέων και εκπαιδευτικών μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, πώς να το πω, πάντα είμαστε σε επιφυλακή, γιατί υπήρχαν στις δηλώσεις του κ. Προϊστάμινου αστερίσκοι ότι αν γίνει μια μεταγραφή, αν πέσει ο αριθμός, εγώ θα το σημειώσω. Ωστόσο, εμείς βάλαμε τα όρια στο ότι δεν θα το επιτρέψουμε να ενωθεί το τμήμα, ειδικά στα μέσα της χρονιάς, αλλά και τις επόμενες. Το πρόβλημα στο 11ο δημοτικό θα συνεχίσει, με την έννοια ότι είχαμε και κάποιες μεταγραφές, οπότε το τμήμα έπεσε σε αριθμό, δεν είναι στο οριακό έτσι όπως το βάζαμε. Και δυστυχώς, έτσι όπως έχει γίνει με το νέο νόμο για τα 25 τμήματα, σε αυτή την περίπτωση που είχαμε αυτές τις αλλαγές, το τμήμα θα ενωθεί. Βέβαια, και πάλι για εμάς το έχουμε εξηγήσει ότι θεωρούμε αυτό το νόμο αντιπαιδαγωγικό, οπότε και τα 20 και 21 παιδιά σε ένα τμήμα, με παιδιά που μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες ή οτιδήποτε άλλο, για εμάς πάλι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όταν ενώνονται τμήματα, όταν υποβαθμίζονται στην ουσία τα σχολεία. Γιατί έχουμε προβλήματα και στις ώρες των εκπαιδευτικών και μειώνονται οι ώρες των ειδικοτήτων, που αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το επόμενο ζήτημα που θα αναδείξουμε σαν σύλλογος, είναι ότι δεν ήρθε καμία ειδικότητα στοιχείο από μουσικούς, εικαστικούς, θεατρολόγους, ακόμα και τα αγγλικά και στα νηπιαγωγεία που υποτίθεται το προωθούσαν.

0: διαγωγείο με τα αγγλικά, πάλι και εκεί έχουμε πάρα πολλά κενά, που σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν θα έχουν τις απαραίτητες ειδικότητες, όπως και πέρσι, φέτος ακόμα χειρότερα, και αυτό θα δημιουργήσει και προβλήματα και στα ολοήμερα. Που σημαίνει ότι και ολοήμερα θα αναγκαστούν να κλείσουν με την έννοια ότι να σχολάνε τα παιδιά στις 4, θα σχολάνε στις 3, ή θα έχουμε σχολεία που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν γενικά τα ολοήμερα από την αρχή της χρονιάς, δημιουργώντας πρόβλημα στις οικογένειες. Είναι όλο αυτό που λέμε στη λογική του κόστους. Προσπαθούν να βγάλουν από την ίδια ξύγκη, να το πούμε έτσι, με αυτή την έκφραση, και να συνεχώς πάνω στο κράτος της εκπαίδευσης να προσπαθούν να βγάλουν τα δικά τους τα κέρδη, που λέμε ότι πολλά χρήματα πάνε και στον πόλεμο και πάνε και σε επιχειρηματίες, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί πηγαίνουν αντί να πηγαίνουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Θα το σηκώσουμε πολύ έντονα το θέμα των ειδικοτήτων, γιατί για μας θα πρέπει όλα τα σχολεία να έχουν όλες τις ειδικότητες, γιατί καμιά φορά υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα, το πώς δηλώνονται, ότι δεν δηλώνονται όλες οι ειδικότητες για όλα τα σχολεία. Εμείς δεν το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Εμάς ανάγκη για τις ειδικότητες έχουν όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία, από τα χωριά μέχρι την πόλη.
1: Και να κλείσουμε τα θέματα της εκπαίδευσης που μονοπόλησαν σχεδόν τη σημερινή εκπομπή, βλέποντας σε τι κατάσταση βρήκε τα σχολεία το πρώτο κουδούνι που χτύπησε χθες. Με κενά στην ειδική γλώσσα αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε η νέα χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου. Με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρένα, προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρξει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο Διευθυντής εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατέτος τα τελευταία χρόνια.
2: Ξεκινάει λοιπόν η νέα σχολική χρονιά 2026-27 με 2.580 μαθητές στα δημοτικά μας σχολεία, στα 32 δημοτικά μας σχολεία, και 795 στα νηπιαγωγεία μας, προνήπια και νήπια. Σύνολο 3.375 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκριτικά με το 25, δηλαδή την εικόνα που είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, είμαστε μόλις 25 παιδιά λιγότερα σε σχέση με πέρσι. Το μόλις το λέω έτσι με ανακούφιση, όπως ακούγεται ίσως, συγκρινόμενο πάντα με τα προηγούμενα χρόνια που το ποσοστό ήταν τριψήφιο. Είχαμε φτάσει 3 συναπτές χρονιές από το 23 που είχα αναλάβει μέχρι και πέρσι, και είχαμε 100-120 κάθε χρόνο λιγότερα παιδιά. Οπότε το 25 ελπίζω πλέον να έχουμε φτάσει πάτο. Το ευχάριστο είναι ότι τα πρωτάκια μας είναι 420. Πέρσι ήταν 410. Το πρόβλημα προφανώς είναι στις μεγαλύτερες τάξεις από πέρσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τα προνηπιάκια μετά από πολλά χρόνια βλέπω και είναι περισσότερα από τα νήπια τα φετινά. Είναι πολύ αισιόδοξα στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι αυτά τα 3.375 παιδιά δεν είναι όλα χιωτάκια, δεν είναι γηγενής μαθητικός πληθυσμός. Οπότε θα υπάρχει μία προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις επόμενες χρονιές, ανάλογα πώς είναι δημόσιο πάλι εδώ στο νησί μας. Δεν είναι όλοι χιώτες.
0: Αυτό όσον αφορά το μαθητικό,
2: το εκπαιδευτικό προσωπικό, φέτος είχαμε 6 διορισμούς, δηλαδή νεοδιόριστους, και 89 αναπληρωτές, εκ των οποίων όμως 12 δεν εμφανίστηκαν ή έκαναν ανάληψη υπηρεσίας, αλλά δεν θα υπηρετήσουν για λόγους υγείας, άδειας λήψης αδειών, υγείας μακροχρόνια διάρκεια, περισσότερο συναδέλφισες, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι για δύσκολες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, 77 θα έχουμε στη διάθεσή μας. Το κακό είναι ότι μεταξύ αυτών των 12 και νοσηλευτές και παράλληλες στήριξη είχαμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών. Η ειδική αγωγή είναι ένα ευαίσθητο, όπως γνωρίζετε, ζήτημα, που εκεί έστω και μία απώλεια φαίνεται, σε αντίθεση με τη γενική αγωγή που, ας πούμε, μπορεί να καλυφθεί από ίδιες δυνάμεις. Οπότε σίγουρα έχω κενά ειδική αγωγή, παράλληλες στηρίξεις και νηπιαγωγεία και δημοτικά, νοσηλευτές, 6 τον αριθμό, στις ειδικότητες. Ειδικότητες, δηλαδή από ξενόγλωσσα, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά έχω καλυφθεί. Αγγλικά στα νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή μόλις 12 νηπιαγωγεία έχουμε αγγλικά. Μουσικούς, πληροφορικούς, ειδικότητες, δηλαδή είναι διψήφιο νούμερο.
0: Δεν έγιναν προσλήψεις αναπληρωτών. Γιατί ακούω.
2: Πανελλαδικά, ειδικότητες, υπήρχε ένα θέμα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είναι κάτι, ξέρετε, τα κενά που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο ακέραιο, απολύτως, από τον Αύγουστο. Δηλαδή, παρουσιάζονται κενά θέματα υγείας. Δεν μπορεί το Υπουργείο να στείλει σπέα επιπλέον δυνητικά. Αυτά φαίνονται με την παρουσία των ΙΜΗ, των ανάληψη υπηρεσίας των συναδέλφων, και κινούνται οι διαδικασίες ήδη τις αποκινήσει για την κάλυψη β' φάση. Από ό,τι μου λέει το Υπουργείο, θα είναι άμεσα, δηλαδή εντός Σεπτέμβρη. Μακάρι, εντός Σεπτέμβρη, δηλαδή 2 εβδομάδες μόλις η Υπουργεία στο σχολείο.
1: Και πάμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, που αφορά τα πολυπόθητα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου, που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή το απόγευμα με αγιασμό από το Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και παρουσία αρχών. Παραδόθηκε και επίσημα στους δημότες της Χίου ο νέος Δημοτικός Κήπος. Θυμίζουμε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών του Δημοτικού Κήπου διήρκησε περίπου 4 χρόνια. Το άνοιγμα του κήπου χαροποίησε τους δημότες και επισκέπτες κάθε ηλικίας που κατέκλυσαν το βόρειο τμήμα, όπου βρίσκεται η παιδική χαρά και η χώρη αναψυχής, ενώ στο νότιο, μπροστά από το άγαλμα του Κανάρι, τελούνταν η τελετή των εγγενείων. Για ένα έργο που απέτησε τη συνεργασία όλων, έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, το οποίο υλοποιήθηκε από το Δήμο Χίου και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας. Ακούμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη.
3: Κυρίες και κύριοι, ένα όνειρο της Χίου έτυχε να βρίσκομαι εδώ να εγκαινιάσετε και να πραγματοποιείτε. Ένα έργο, η επίσημη ονομασία του είναι «Βελτίωση ασφαλείας τμήμα...» Εν πάση περιπτώσει, «Βελτίωση του κήπου, εδώ του κεντρικού κήπου της Χίου, το οποίο κατασκευάστηκε από το Δήμο. Ο Δήμος είχε την ευθύνη να το υλοποιήσει, αλλά χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ. Το κόστος αυτού του έργου που βλέπετε, που έδωσε το ΕΣΠΑ, η περιφέρεια, είναι 3.950.000 κάτι χιλιάδες. Είναι σημαντικό το κόστος. Βέβαια, κανείς θα πρέπει να δει το τι έχει γίνει άνωθεν της γης και τι έχει γίνει και κάτωθεν της γης. Γιατί, από ό,τι ξέρω, υπάρχει σημαντικότατη υποδομή ηλεκτρομηχανολογική κάτω της γης. Όπως όλα τα έργα εξυκνούνται σε πλείονες της μιας θητείας δημάρχων, περιφερειαρχών, υπουργών. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε επί δημαρχίας του κυρίου Μπουρνού. Άρχισε η κατασκευή του, υπάρχει στη Μυτιλίνη πολλοί μπουρνούδες υπάρχουν, και παρασύρθηκα, του κυρίου Μπουρνού. Συνέχισε επί δημαρχίας του κυρίου Κάρματζη, και οπότε και εντάχθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ του προηγούμενου, από το παρόν, και προφανώς ολοκληρώνεται με την παρούσα δημαρχία του κύριου Μαλαφή. Όλα τα έργα έτσι είναι. Κανένα έργο δεν προφθαίνει μια θητεία να τα ολοκληρώσει, να τα σχεδιάσει, να τα ρημάσει, να τα κατασκευάσει και να έχει να παλέψει και με τους κατασκευαστές, οι οποίοι πολλές φορές ώστε κάνουν κάποιες καθυστερήσεις. Φορτώσαμε το Δήμο με πολλά έργα. Μόλις προχθές, πάλι από το ΕΣΠΑ, δώσαμε 3.400.000 για να αναμορφωθεί το παζάρι, το κλασικό παζάρι της Χίου. Δώσαμε αρκετά εκατομμύρια για το ΡΕΞ, άλλο το πόσιμο της πόλεως.
1: Συγκινημένος για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου, ο πρώην Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς, καθώς ήταν εκείνος που σχεδίασε τις αλλαγές που έγιναν. Ο ίδιος μίλησε για την περίοδο του 2015, όταν ο κήπος είχε κατακλειστεί από μετανάστες και ευχήθηκε το έργο να γεμίσει με τη χαρά που συνόδευε πάντα τους επισκέπτες του ο Δημοτικός Κήπος.
4: Πολύ μεγάλη χαρά για μένα, όπως και για όλους μας νομίζω, το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, την πρώτη μέρα που μπορούμε να μπούμε όλοι μέσα στον κήπο μετά από πολλά χρόνια που διήρκησε όχι μόνο το έργο, αλλά και όλες οι δυσκολίες που είχαν προηγηθεί πριν ξεκινήσει καν το έργο, τις δραματικές στιγμές που έζησε η Χίος το 2015 και το 2016, με το προσφυγικό στα ύψη του και εμάς όλους αποκομμένους ήδη από τότε από το Δημοτικό Κήπο. Νομίζω ότι πρέπει να... Προφανώς ανήκουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν, δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, πάρα πολλούς από τους υπηρεσιακούς που ασχολήθηκαν, είτε από την διαχειριστική αρχή, είτε από την τεχνική υπηρεσία του Δημοχείου, και τους ανθρώπους όλους, τον ανάδοχο που εργάστηκε προκειμένου να έχουμε όλοι εμείς από σήμερα και στο εξής την πρόσβαση εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ αυτό το έργο να μας γεμίσει με τη χαρά για την οποία δεσμεύθηκε εδώ και πάνω από 100 χρόνια αυτός ο χώρος από τους προγόνους μας, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Χίου να μπορούμε να αισθανόμαστε τη χαρά και την αναψυχή που προσφέρει πάντα ένας κήπος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο, θα ήθελα να ευχηθώ να έχει τη συνέχεια που χρειάζεται. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι βασικό κομμάτι όταν συζητάμε για πολιτείες, για πολίτες, για ανθρώπους. Ο δημόσιος χώρος παίζει τεράστιο ρόλο και πρέπει να είναι καλύτερα από το σαλόνι μας, να είναι σε καλύτερη κατάσταση, και χρειάζεται συνέχεια. Χρειάζεται συνέχεια σίγουρα στον Άγιο Βασίλη, στον Ιερό Ναό, ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έχει μείνει ένα ερείπιο και δυστυχώς δεν συνεχίστηκε το έργο εκεί πέρα, ενώ είχε προβλεφθεί από την αρχή. Είχε και το τέλος, και τέλος να μας γεμίσει επίσης με την ευθύνη την οποία έχουμε. Ευθύνη απέναντι καταρχήν στα παιδιά μας που παίζουν εδώ πέρα, ώστε να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο σε καλή κατάσταση. Ευθύνη απέναντι στα χρήματα που έχουμε βγάλει όλοι μας από τις τσέπες μας, και όχι μόνο εμείς, όλοι οι Έλληνες πολίτες, κατά 15% έχει χρηματοδοτηθεί από τους εθνικούς πόρους, έτσι, και κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα έχουν βγει χρήματα από ολονών τις τσέπες, από 500 εκατομμυρίων ανθρώπων τσέπες. Έτσι γίνεται με τα έργα τα οποία εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ, και οφείλουμε να δείξουμε μια ευθύνη απέναντι σε αυτά. Κυρίως όμως ευθύνη όχι μόνο στα χρήματα στα ίδια. Τα χρήματα δεν εκπροσωπούν τίποτα. Είναι ο κόπος των ανθρώπων και ο κόπος το δικό μας, τον οποίο, των ανθρώπων που θα το καθαρίζουν, που θα το φροντίζουν, που θα το τακτοποιούν, ώστε να το χαρούμε εμείς και τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα Προκοπίου, η οποία εκπροσωπείται εδώ πέρα σήμερα από τη μητέρα της, η οποία ανταποκρίθηκε σε χρόνους δύσκολους. Το 2016 δεν υπήρχε δυνατότητα καμία για τον Δήμο να χρηματοδοτήσει ο ίδιος μελέτες. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επίσης να αναθέσει μελέτες, ακόμα και αν πήγαινε και έβρισκε τα χρήματα, και έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να εκπονηθεί η μελέτη, διότι το ΕΣΠΑ είχε ξεκινήσει και η κυρία Καλογύρου, η τότε περιφερειάρχης, καλή της ώρα πίεζε πάρα πολύ, τώρα ελάτε και φέρετε την πρότασή σας, και χάρη στην άμεση χρηματοδότηση της κυρίας Αλεξάνδρας Μαλίγκα Προκοπίου μπορέσαμε να ξεκινήσει και να ενταχθεί αρχικά αυτό το έργο.
1: Ιδιαίτερα χαρούμενος εμφανίστηκε και ο νυν δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που έκανε αναφορά στο ιστορικό του έργο που πήρε 7 παρατάσεις. Χρειάστηκε 42 μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ δεν αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, καθώς το μεγάλο στοίχημα αποτελεί τώρα η συντήρησή του.
5: Η φύτευση του ξεκινά το μακρινό 1921 και από τότε συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μνήμης και της καθημερινότητας της πόλης μας. Αποτελεί μάρτυρα της ιστορίας της Χίου και της σύγχρονης Ελλάδας και τιμά αυτή την ιστορία στο πρόσωπο του πυρπολιτή και για 4 φορές πρωθυπουργού της χώρας Κωνσταντίνου Κανάρη. 100 περίπου χρόνια μετά την αρχική διαμόρφωση του κήπου, ολοκληρώνουμε ένα έργο ολικής αποκατάστασης που σέβεται την κληρονομιά και τη λειτουργία του κήπου στην πόλη και τον παραδίδει αναζωογονημένο και περισσότερο φιλικό στις επόμενες γενιές. Την εφοδιαστική αλυσίδα που καθυστέρησαν κρίσιμες προμήθειες υλικών. Το άθροισμα αυτών των παραγόντων οδήγησε σε 7 διαδοχικές παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας, φτάνοντας στη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου σχεδόν 48 μήνες. Ήταν μια δύσκολη, απαιτητική διαδρομή, αλλά μια διαδρομή που την ολοκληρώσαμε με υπευθυνότητα και χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα. Για να καταλάβουμε την πορεία του έργου, θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 είχε απορροφηθεί μόνο το 5% των πιστώσεων που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του ανάλογου τμήματος του έργου. Σχηματικά λοιπόν, από την πρωτοχρονιά του 2024 έως σήμερα υλοποιήσαμε το 95% του έργου, καλύπτοντας πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κήπου. Ο ανακαινισμένος δημοτικός κήπος εκτείνεται σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Καταργήθηκε ο περιπετρικός τείχος και το κυκλίδωμα που τον απέκοπτε από την πόλη, δημιουργώντας στη συνέχεια πολλαπλές ελεύθερες προσβάσεις με σκάλες και ράμπος που διευκολύνουν την κίνηση και των συμπολιτών μας με αναπηρία. Αποκαθίσταται ο κήπος ως πεδίο διέλευσης και συνάντησης των διαδρομών των πολιτών της Χίου, αντί να παραμένει ένα κλειστό πάρκο ξεκομμένο από τη ζωή της πόλης. Κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου νέα δίχτυα ίδρευσης, απορροής ομβρίων, άρδευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμού. Ο κήπος φυτέκυφθηκε εκ νέου με 120 δέντρα, περίπου 4.000 θάμνους και 12.000 φυτά, καθώς και 1.600 τετραγωνικά μέτρα χλωοτάπητα, ενώ διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν τα υφιστάμενα δέντρα που κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνουν. Όλα αυτά τα γήπεδα που βλέπετε έχουν χιλιάδες βολβούς, γύρω στους 14.000 βολβούς που θα τους δείτε στις εποχές να είναι ανθισμένοι. Ο χώρος απέκτησε νέο επιδαπέδιο συντριβάνι με φωτισμό, νέα σύγχρονη παιδική χαρά, υπαίθριο χώρο γυμναστικής, χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και νέα κτίρια αποθήκης και υγιεινής. Νέος αστικός εξοπλισμός, καθιστικά, κάδι, ποδηλοστάτες, κρίνες και νέος αρχιτεκτονικός φωτισμός ολοκληρώνουν την εικόνα ενός χώρου σχεδιασμένου να φιλοξενεί όλες τις ηλικίες. Τα οικονομικά στοιχεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε σε 3.800.000 ευρώ και το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε στα 3.447.321 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 21-27, απορροφώντας πλήρως τους διαθέσιμους πόρους, μια επιτυχία που κατοχυρώνει τυχαίως παράδειγμα αποτελεσματικής αξιοποίησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση. Την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η επιβλέπουσα υπηρεσία βεβαίωσε επιτόπου ότι το σύνολο των συμβατικών εργασιών είχε εκτελεστεί εμπρόθεσμα. Την επομένη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 υπογράφηκε το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του έργου για χρήση. Ο κύκλος έκλεισε. Ευχαριστίες. Ένα έργο αυτής της κλίμακας και αυτής της διάρκειας δεν είναι ποτέ έργο μιας μόνο δημοτικής αρχής ή μιας μόνο ομάδας ανθρώπων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν, ο καθένας ανάλογα με τη θέση του, ώστε να φτάσουμε ως εδώ. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 21-27, τον προϊστάμενο Γεώργιο Πλακοτάρη και τις συνεργάτιδες του Μαρία Αργυρίου και Μαρία Φιλιόγλου για τη στήριξη, τη χρηματοδότηση και την ένταξη του έργου. Ευχαριστώ τους πρώην δημάρχους Χίου, Εμμανουήλ Βουρνού και Σταμάτιο Κάρματζη, επί της θητείας των οποίων ξεκίνησε η διορροή μας στο έργο αυτό, τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Ιωάννη Ξενάκη, τον πρώην Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ελευθέριο Παπαλάνη και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Δημοχείου Χαρά Λαμποτσακό και Ιωάννη Παπαπροκοπίου για την συμβολή του στα πρώτα κρίσιμα στάδια, όπως επίσης το Γραφείο Δοξιάδη για την εκπόνηση της μελέτης, αλλά και τους δωρητές που χρηματοδότησαν την ολοκλήρωσή της, ιδιαιτέρως την κυρία Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα Προκοπίου και δευτερευόντως τους ομογενείς μας από τη Νέα Υόρκη και τον Καναδά, οι οποίοι προσέφεραν ένα σημαντικό ποσό για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
1: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την Όλγα Μυριαγκού Χόλτροφ να ταξιδεύει μουσικά το κοινό.

Και με τα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο και πάλι μαζί με το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας. Εμείς σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή των εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει σήμερα στις 11 το πρωί. Ευθύνε στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της στην αντιπαράθεση για το νέο ειδικό σχολείο επιρρύπτει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Μάρκος Κούφαλος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τρέχει για μία ακόμη φορά πίσω από τις εξελίξεις. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης την Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το έργο αφορά την κατασκευή της οδικής παράκαμψης του ορισμού Χαλκιούς κατά μήκος του οδικού άξονα Χίος Χαλκιός Βες Αγία Ειρήνη, με τον κύριο άξονα της παράκαμψης να έχει συνολικό μήκος περίπου 2.400 μέτρων. Όπως τονίζει η Περιφέρεια, η παράκαμψη του Χαλκιούς αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής, καθώς απομακρύνει την κύρια κυκλοφορία από τον οικισμό και δημιουργεί μια σύγχρονη οδική σύνδεση στον συγκεκριμένο άξονα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καλεί τα μέλη της στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο. Θέματα: πρόσκληση Διοικητικών Συμβουλίων Συνταξιουχικών Σωματείων ΝΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδας και Θημιανών για την ενοποίηση των σωματείων. Τι μέλη γενέστε με τον οίκο ναύτη, τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και τη συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς διαγνώστες. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Πορεία των αγωγών για τα αναδρομικά δώρων επικουρικής σύνταξης, διοργάνωση εκδρομής από την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Στη Γενική Συνέλευση θα παρευρεθεί και ο δικηγόρος Κώστας Τριαντάφυλλος που έχει αναλάβει τις αγωγές του Σωματείου προκειμένου να ενημερώσει και να απαντήσει σε απορίες που αφορούν τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει τον 52ο φεστιβάλ της το ερχόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσχου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καμψίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτιογενομικού Ελέγχου θα πραγματοποιήσει από την 3η 15 Σεπτεμβρίου τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: 3η 15 Σεπτεμβρίου μεστά νενιτούρια χάλανδρα αφροδίσια, 4η 16 του μήνα ολίμπη πυργή αρμόλια κέραμος λεπτόποδα, 5η 17 Σεπτεμβρίου καλαμωτή ελάτα λυθή βέσα βολισσός πυραμά παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πατρικά, φλάτσια, βουνό, κοινή, σιδηρούντα, σπαρτούντα, φυτά και πουργές, διευχά κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου νένιτα, καταράκτης, παγίδα, πιτιός, αμάδες και καρδάμιλα. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο της Δομής των Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί αύριο Κυριακή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος. Η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6.30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατή διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» αύριο Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος στον Παντουκιός αύριο Κυριακή. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα καρδάμιλα. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος θα τελεστεί η αναπαράσταση της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με τον Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς ο Εσπερινός 7 το απόγευμα. Της Κυριακής, ο όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 7 το πρωί τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμβλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεάν εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου για την παιδική χοροδία κάθε Σάββατο 11 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι από 5 έως 10 ετών, για την εφηβική χοροδία 10 έως 17 ετών Σάββατο 9.30 το πρωί με 11. Μαέστρος Ιβίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tour στο τηλέφωνο 22710-41390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου στο τηλέφωνο 6934-038-405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το 7ο Μαστίχαθλόν στην περιοχή του Βροντάδου και ειδικότερα στον Αφανή Ναύτη και το παραλιακό μέτωπο Βροντάδου. Όπως είπε ο Παναγιώτης Σιταράς, πρόεδρος των Ποδηλατών Χίου, πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για 7η χρονιά και περιλαμβάνει κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο. Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν φτάσει τις 70, παραμένουν ανοιχτές για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει. Υποστηριχτή στη διοργάνωση ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιώργο Χριστάκη να τονίζει ότι κάθε διοργάνωση που προβάλλει το νησί μας είναι σημαντική. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 8 το πρωί, ενώ ο παραλιακός δρόμος του Βροντάδου θα είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτική εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και σταθμιανά τη Δέσποινα Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1346, ο αυτοκρατορικός διοικητής του νησίου Ζηβός υπογράφει συνθήκη με τον Γενουάτη Σιμών Βιγνόζο και ηχείως περιέρχεται στην κυριαρχία της Γένοβας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ναυμαχία Βενετικού και Τουρκικού στόλου στην περιοχή Βενέτικο. Προηγήθηκε έφοδος Βενετικού στόλου και προξένηση φθορών του Τουρκικού μέσα στο λιμάνι της Χίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1908, μεγάλη απόδραση από τις φυλακές. Οι κρατούμενοι επωφελούμενοι από τη μετάβαση των χωροφυλάκων στο τζαμί λόγω Παρασκευής παραβιάζουν την πόρτα και δραπετεύουν. Επρόκειτο για 13, οι πιο πολλοί βαρυπινίτες, εκ των οποίων 2 Οθωμανοί. Παρά την καταδίωξη δεν συνελήφθη κανείς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Ένας ξεχωριστός πνευματικός άνθρωπος, ποιητής, βιβλιοδέτης και ζωγράφος, συνδεδεμένος απόλυτα με το βιβλίο στο νησί μας, ο Μικρασιάτης Νίκος Κιουράνης, έφυγε από τη ζωή αφού πρόλαβε τη σπάνια και πλούσια βιβλιοθήκη του να την δωρήσει στο Μουσείο Φυσικής και Ιστορίας του Ιστορικού Γυμνασίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
10: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
13: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί. Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Πριν μερικές μέρες, αποχαιρετήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Να θυμηθούμε μαζί μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες, να του πούμε εμείς το δικό μας αντίο. Να ακούσουμε τις θάλασσες, την ανάσα και το παιδί της νύχτας είμαι εγώ.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα μας αυτό με το «Ανήκω σε μένα», «Ποτέ ποτέ» και το «Θέλω να γυρίσω».

0: Ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε καλά και να ακούτε πάντα ευχάριστες μελωδίες.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα κάνει την κλασική σαλάτα λάχανο καρότο ακόμα πιο θρεπτική? Το σέσκουλο. Ψιλόκοψε το μέσα και η περιεκτικότητα της σαλάτας σε βήτα καροτένιο θα αυξηθεί κατακόρυφα, προσφέροντάς σου τη μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. Δεν θέλει κόπο, θέλει σέσκουλο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι ιστορίες ζωντανεύουν, τα παραμύθια μιλάνε και η φαντασία ταξιδεύει. Σήμερα θα βουτήξουμε στα γαλανά νερά του ωκεανού, εκεί που ζει ένα σκανταλιάρικο κατακόκκινο μπαρμπουνάκι, η Καλίτσα η Μπαρμπουνίτσα. Ένα ψαράκι γεμάτο ενέργεια που αγαπάει τις περιπέτειες και δεν φοβάται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με θάρρος και χαμόγελο. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σηκώστε το χέρι αν αγαπάτε τα παραμύθια. Πάμε να βουτήξουμε μαζί στη νέα ιστορία. 1, 2, 3. Τραλαλά και τριλιλίτσα, πάμε να βρούμε την Καλίτσα. Πάμε να το πούμε δυνατά όλοι μαζί. 1, 2, 3. Τραλαλά και τριλιλίτσα, πάμε να βρούμε την Καλίτσα. Τέλεια. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα βυθό γεμάτο χρωματιστά κοράλια, ζούσε ένα μικρούλι κατακόκκινο μπαρμπουνάκι, η Καλίτσα η Μπαρμπουνίτσα. Ήταν το πιο σκανταλιάρικο ψαράκι του ωκεανού. Λάτρευε να κάνει τούμπες μέσα στις φυσαλίδες και να γαργαλάει με την ουρίτσα της στις κοιλιές των μεγάλων ψαριών. «Ωχ, πάλι αυτή η Καλίτσα», γκρίνιαζαν οι συναγρίδες, αλλά γελούσαν κιόλας. Όμως μια μέρα κάτι περίεργο συνέβη. Καθώς η Καλίτσα τσαχπίνιζε ανάμεσα στα κύματα, είδε ένα πελώριο δίχτυ να κατεβαίνει σιγά σιγά, σαν ένα τεράστιο σύννεφο. Και ξαφνικά, σφαπ, παγίδευσε όλα τα ψάρια του βυθού. «Αχ, τι συμφορά είναι αυτή», αναφώνησε η Καλίτσα ατινάζοντας τα πτερύγια της. Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή. «Βζιν!» Χωρίς να χάσει λεπτό, άρχισε να ξεμπλέκει το δίχτυ με την ευλίγιστη ουρίτσα της. «Τραλαλά και τριλιλίτσα, θα σας ελευθερώσω εγώ η Καλίτσα», τραγουδούσε τρυφογυρίζοντας γύρω από τους κόμπους. Τα ψάρια την κοιτούσαν με τεράστια μάτια.
1: «Μα πώς το κάνει αυτό?»
0: «Είμαι η Καλίτσα, η σβούρα του βυθού», απάντησε γελώντας. Και τότε ζουπ, με ένα τελευταίο τίναγμα άνοιξε μια τρύπα στο δίχτυ και όλα τα ψάρια ξεγλίστρησαν ελεύθερα. Ο αστακός, ο παππούς Δαγκάνας, της έδωσε μια φιλική τσιμπιά με τις δαγκάνες του.
2: «Καλίτσα, είσαι μικρή, αλλά έχεις καρδιά που λάμπει σαν μαργαριτάρι».
0: Η Καλίτσα χτύπησε χαρούμενα τα πτερύγια της και σβούριξε στο βυθό με μια χαριτωμένη πιρουέτα. Από εκείνη τη μέρα, κανείς δεν την έλεγε μικρή. Ήταν η Καλίτσα, το πιο ζουζουνιάρικο θαραλέο μπαρμπουνάκι του ωκεανού. Τραλαλά και τριλιλίτσα, τα κατάφερε πάλι η Καλίτσα. Και ζήσανε όλοι χρωματιστά και παιχνιδιάρικα. Μπράβο, μπράβο. Τώρα ας παίξουμε σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Η Καλίτσα ήταν ένα ψάρι. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στη δεύτερη. Η Καλίτσα παγιδεύτηκε σε ένα δίχτυ και δεν μπορούσε να βγει. Σωστό ή λάθος? Μπράβο. Η Καλίτσα ελευθέρωσε τα ψάρια από το δίχτυ. Πόσες σωστές απαντήσεις βρήκατε? Μπράβο σε όλους. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Παιδιά, ξέρατε ότι το μπαρμπουνάκι είναι ένα μικρό κόκκινο ψαράκι που λατρεύει να κολυμπά κοντά στον αμμώδη βυθό. Έχει δύο μικρά μουστάκια κάτω από το στόμα του που το βοηθούν να ανακαλύπτει μικρούς θησαυρούς της θάλασσας. Είναι πολύ ζωηρό και του αρέσει να παίζει, να στριφογυρίζει και να κάνει μικρές πιρουέτες μέσα στο νερό. Μπορεί να αλλάζει λίγο το χρώμα του ανάλογα με το φως και το περιβάλλον, σαν να φοράει μια αόρατη στολή. Τραλαλά και τριλιλίτσα μέχρι την επόμενη ιστορίτσα. Πάμε να το πούμε δυνατά. Τραλαλά και τριλιλίτσα μέχρι την επόμενη ιστορίτσα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να γελάτε, να ονειρεύεστε και να ταξιδεύετε με τη φαντασία σας. Τραλαλά και τριλιλίτσα, ραντεβού στην επόμενη ιστορίτσα. Γεια σας!

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: 2, 1, 2, 3, 4.

0: Καλά ξεκινήσαμε, έτσι. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.

0: Ή ακούτε την εκπομπή Ψηφιακό Αιγαίο με τον Θανάση Φρυδά
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Να δω πόσα σαρδάμ θα κάνω στα πόσα δευτερόλεπτα.
1: Θα πάμε παρέα περίπου για μια μισή ώρα.
0: Έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μερικές που αφορούν το διάστημα και μερικές που αφορούν το κλίμα. Τι λες, αλλάζει το κλίμα?
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία το τι λέω εγώ, αλλά αφού με ρωτάς, ναι.
0: Πώς το νιώθεις, βρε παιδί μου?
1: Αλλάζει, δεν έχεις δει αλλάζει και... βρε παιδί μου, αλλάζει.
0: Στις προγνώσεις τόση θερμοκρασία, τόσο τη νιώθουμε. Δηλαδή τόσα γράφει το θερμόμετρο, τόσα γράφει το δικό μας θερμόμετρο, το εσωτερικό.
1: Είναι ωραία παρατήρηση αυτή, λίγο άσχετη βέβαια, αλλά ωραία. Θέλω να πω, είναι σημαντικό ότι η αίσθηση που προκαλεί ένα φαινόμενο μπορεί να είναι πολύ
0: εντονότερη ή υποδέστερη.
1: Μπράβο, σε σχέση με
0: την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω πως το νιώθεις.
1: Πραγματικότητα είναι λίγο σχετικό πράγμα. Αλλά ναι, τη μέτρηση του φαινομένου, ας το πούμε, και την επίδραση από την άλλη.
0: Άρα, αλλάζει το κλίμα.
1: Ξεκάθαρα. Έχω πιστεί πλήρως.
0: Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
1: Αν μιλάμε...

0: Τώρα, νομίζω τρίτη θα το βάλουμε στη τηλεόραση. Θα βάλουμε μια συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Περακάκη.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν την έδωσε στα μεγάλα κανάλια, αλλά στην περιφερειακή τηλεόραση. Σε εκπροσώπους των περιφερειακών τηλεοράσεων.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όπου εκεί προσπαθεί να μας πείσει ότι, ρε παιδάκι μου, εμείς ό,τι έχουμε το δίνουμε. Και ό,τι έχουμε, είπε χαρακτηριστικά, και ένα ευρώ παραπάνω να δώσουμε, πρέπει από κάπου να το πάρουμε. Και ότι είναι τόσο στενά τα δημοσιονομικά περιθώρια που δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, έτσι μου ήρθε να τον ελεήσω τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω τώρα, μην μπερδευτώ περισσότερο, γιατί ήδη είμαι πολύ μπερδεμένος.
0: Γιατί είσαι μπερδεμένος? Καταρχάς κάνουν βελτιώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, δίνουν κάτι σε συνταξιούχους, δίνουν κάτι σε αγρότες, τίποτα φέτος.
1: Εσύ τώρα εστιάζεις ένα κόμμα, εγώ τους ακούω όλους, δεν ξέρω τι με συμφέρει καλύτερα, πρέπει να τα μετρήσω.
0: Α, τι σε συμφέρει καλύτερα.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, αγαπητοί μου, ιδεολογίες. Εδώ είναι τι συμφέρει.
0: Τι συμφέρει και ποιος δίνει τι.
1: Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γι' αυτό θέλω να τα μελετήσω.
0: Το ζήτημα είναι, τι να πιστέψω, αυτόν που ήδη κυβερνά και που αυτό που λέει είναι λίγο πιο πιθανό να το κάνει, ή αυτόν που λέει ότι θα το κάνει όταν έρθει, αλλά που μπορεί να βρει καμένη γη?
1: Κατά τη γνώμη μου, μιλώντας σοβαρά, το θέμα είναι πάρα πολύ πιο ουσιαστικό από τα χρήματα και δεν νομίζω ότι είναι μια απόφαση απλή. Όλες οι αποφάσεις έχουν θετικά και αρνητικά. Είναι πώς τα σταθμίζεις τα πράγματα, τι θεωρείς εσύ πιο σωστό για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, γιατί αυτό καλείς να αποφασίζεις.
0: Να σκεφτούμε τη χώρα δηλαδή και όχι την πάρτη μας. Δύσκολο σαν Έλληνες.
1: Τι να πω, ας σκεφτούμε την πάρτη μας μέσα στη χώρα, ενώ η χώρα πρέπει να λειτουργεί και αυτή και να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, έτσι σκέφτονται οι Έλληνες.
1: Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Τώρα εγώ θα, πώς το λένε, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, πού να ξέρω εγώ τώρα, ο καθένας εκείνος ξέρει. Εγώ σε αυτά τα πράγματα λέω, ο καθένας μόνος του αποφασίζει, το σκέφτεται, είναι εντελώς προσωπικό αυτό. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ούτε και θα σου πω εγώ τι θα κάνω. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, η ψήφος είναι μυστική.
0: Ναι, όντως. Αφού λοιπόν κάναμε αυτόν τον εκτενή πρόλογο,
1: χωρίς καμία ουσία, γιατί πραγματικά
0: είναι. Έχει ουσία, γιατί μετά θα σας πούμε τι λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, σε αντίθεση.
0: Σύντομα, λέει, θα υπερβούμε το όριο αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.
1: By the way, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν ξέρω κατά πόσον οι πολιτικοί μας το έχουν πάρει σοβαρά.
0: Όχι μόνο οι εδώ.
1: Ναι, η παγκοσμίως οι πολιτικοί μας, αλλά ξέρεις, ο ένας με τον άλλον, ρε παιδί μου.
0: Σε άλλα συνορίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, να σου πω τώρα για την απόλυτη αλήθεια, γιατί να είμαστε δίκαιοι. Εγώ τις συνόψεις είδα. Δεν... Οπότε τα
0: ποιος δίνει πιο πολλά?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβες?
1: Δεν κατάλαβα. Πιο πολλά σε νούμερο, ρε παιδί μου.
0: 2,1 δις είναι.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο, γιατί
0: Κυριάκου
1: βγάλανε. Ο καθένας δίνει αυτός, δίνει τόσα. Κάνανε. Εγώ όμως δεν το. Τι σου εξήγησα? Πρέπει να δω εγώ εμένα.
0: Εσένα.
1: Ο Στανάση. Μπα, γενικά θα λέω. Ποιος
0: δίνει. Λοιπόν, κάτι εγώ που έχω καταλήξει. Εσύ ο Στανάσης θα συνεχίσεις να πληρώνεις και δεν πρόκειται ποτέ.
1: Να δεις, άσπρη μέρα.
0: Μπορεί να δεις.
1: Καταλάβω.
0: Ένα κομματάκι μπορεί.
1: Μπορεί να γαλάζεις τα μάτια σου. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό να σου πω την αλήθεια με διευκολύνει, γιατί έτσι μπορώ να μην κάτσω να σκεφτώ καθόλου, ρε παιδί μου. Και να πω, άστο, έτσι κι αλλιώς δεν με πιάνει εμένα το μέτρο. Α, δεν πειράζει. Τι λες, μπορεί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Και μετά, όπως σας είπαμε, θα πούμε όντως αμιγώς για κλίμα και θερμοκρασίες. Όχι πολιτικές, μετεωρολογικές.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με χρωτές!

0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-7272-952.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Το κλίμα αυτή.
1: Η υπερθέρμανση. Η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται σύντομα να ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο και να υπερβεί ένα επικίνδυνο όριο που είχε τεθεί πριν από χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Την ίδια στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο φετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Όχι στην Ελλάδα όμως, έτσι, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρασε το θερμότερο Αύγουστο που έχει περάσει ποτέ, αλλά από τότε που έχουμε στοιχεία, έτσι, γιατί δεν μετράγαμε και που γεννήσει ο κόσμος.
0: Σίγουρα πάντως η Ευρώπη πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
1: Για την Ελλάδα ήταν ο 10ος, 12ος θερμός Αύγουστος, δηλαδή ήμασταν σχετικά καλά.
0: Ωστόσο οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι ακόμα δυνατό να μειωθεί ξανά η θερμοκρασία, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για να σταματήσουμε την προσπάθεια.
1: Γιατί την έχουμε ξεκινήσει.
0: Το 2015 περισσότερα από 190 κράτη υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού, δεσμευόμενα τότε να περιορίσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ιδανικά η αύξηση θα έπρεπε να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από αυτά τα επίπεδα. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έκθεση που παρουσιάζει το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, οδεύουμε προς την υπέρβαση του ορίου αυτού των 1,5 βαθμών Κελσίου και αυτό είναι κάτι που θα γίνει σύντομα.
1: Ο καύσωνας αυτού του καλοκαιριού, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και οι θανατηφόρες πλημμύρες αποτελούν προειδοποίηση για όσα έρχονται. Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση των 1,5 βαθμών όσο το δυνατόν μικρότερη και όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Αυτό απαιτεί μια υπέρβαση της φιλοδοξίας μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες.
0: Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι αν η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίσει να λειτουργεί όπως μέχρι σήμερα, όχι μόνο θα ξεπεράσουμε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, αλλά αυτό θα συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Ωστόσο, η έκθεση διατηρεί ένα αισιόδοξο τόνο. Αντί να προβλέπει απλώς ένα σενάριο καταστροφής, βασικός στόχος της είναι να παρουσιάσει ένα δρόμο προς τα εμπρός, περιγράφοντας τα απαραίτητα βήματα ώστε να επανέλθουμε στη σωστή πορεία.
1: Καθώς η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας τους κλιματικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις σε επικίνδυνα νέα επίπεδα, ο κόσμος πρέπει να επιδιώξει την επιστροφή κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου το συντομότερο δυνατό και παράλληλα να μειώσει την ευαλωτότητα των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των οικονομιών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρει στην περίληψή της η έκθεση με τίτλο Limiting Overshoot, Navigating Exceedance of 1.5 degree Celsius and Pathways Towards Return, περιορισμός της υπέρβασης αντιμετωπίζοντας την υπέρβαση 1,5 βαθμών Κελσίου και τις διαδρομές επιστροφής.
0: Μπράβο Ειρήνη.
1: Το 1,5 πώς διαβάζεται στα αγγλικά?
0: 1,5.
1: Το κόμμα δεν είναι κόμμα.
0: Λοιπόν, δεν είμαι φιλόλογος. Πολύ περισσότερο αγγλικών. Μην με κοιτάζεις λοιπόν έτσι. Σου λέω αυτό που θα έλεγα τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, δεν το ξέρω να σου το πω. Η κλιματική αλλαγή προκαλείται και επιταχύνεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, βιομηχανική παραγωγή, γεωργία και πολλές άλλες. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δύο βασικοί άξονες προσπάθειας πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών και η προσαρμογή, ώστε να προστατευθούν οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Ο ΙΕ αναφέρει στην έκθεσή του ότι είναι απαραίτητη τόσο η άμεση όσο και η διαρκής μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν αρκεί μόνο να βρούμε τρόπους για να μειώσουμε τις εκπομπές άμεσα, πρέπει επίσης να βρούμε τρόπους ώστε αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. Επισημαίνει ακόμα ότι δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών, αλλά είναι σημαντικό να εργαστούμε και για την απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, φτάνοντας τελικά σε αρνητικές καθαρές εκπομπές, όπου οι άνθρωποι απομακρύνουν από την ατμόσφαιρα περισσότερο άνθρακα από όσο προσθέτουν.
0: Αυτού του είδους η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους ώστε να κινηθούμε γρήγορα προς ένα μέλλον στο οποίο θα μπορούμε να δεσμεύουμε και να αποθηκεύουμε άνθρακα από τον αέρα και, συνεπώς, να μειώνουμε την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη.
1: Εκτός από αυτές τις μακροπρόθεσμες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών, ο ΟΗΕ υποστηρίζει στην έκθεση ότι η διαδικασία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δράσεις προσαρμογής, δηλαδή τρόπους στήριξης των πολλών ανθρώπων και κοινοτήτων που ήδη επηρεάζονται από την κλιματική κρίση.
0: Ακόμη και αν όλα τα κράτη του κόσμου ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται για τη δραστική μείωση των εκπομπών, ήδη βιώνουμε τις ενίοτε θανατηφόρες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Από την αύξηση της έντασης των περιοδικών πυρκαγιών ως την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ένα μακρινό ενδεχόμενο του μέλλοντος. Είναι πραγματικότητά μας, ιδιαίτερα για όσους ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως οι παράκτιες περιοχές. Επομένως, ενώ τα κράτη του κόσμου πρέπει να συνεργαστούν για τη μείωση των εκπομπών, είναι εξίσου σημαντικό να βρεθούν τρόποι προσαρμογής ώστε να περιοριστούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητές μας.
1: Δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα αν παραμείνουμε πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ακραίοι καύσονες αποδεικνύουν ότι ήδη οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα εμφανιστούν ταχύτερα. Θα είναι εντονότερες και θα διαρκούν περισσότερο, κοστίζοντας περισσότερες ζωές και προκαλώντας βαθύτερες αναταράξεις, λέει η κυρία Inger Andersen, εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Το οποίο ομολογώ ότι μου δίνεται η εντύπωση, η αίσθηση, που λες και εσύ για να ξανανοήσω αυτό που έλεγες στην αρχή, ότι παραγωνίζεται λιγάκι και λόγω της της μεγάλης αλλαγής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι καθόλου άσχετη με την κλιματική αλλαγή και αυτή, η εξέλιξη, αλλά και κυρίως λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται από διάφορους πολέμους και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Και είναι όντως ανησυχητικό πολύ αυτό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα προϊόντες του χρόνου. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να έχουν κάποια αισιοδοξία στο ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε τα δεδομένα και να προλάβουμε τα χειρότερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα ισχύει για πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή όντως να ασχοληθούμε πάρα πολύ πιο σοβαρά και ως λαοί και ως κράτη με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν θέλουμε να έχουμε κάπου να μένουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Hold it!

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε μία παρέμβαση, είχαμε μία παρέμβαση μάλλον, του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Πραγματικά πολύ...
1: Ιχυρή. Προειδοποίησε ο κύριος Φόλκερ Τούρκ.
0: Ωραία, παιδί μου, πριν την πούμε αυτήν την είδηση, από το πρώτο που σκέφτηκα όταν την είδα, γιατί πέτυχα και το ρεπορτάζ το σχετικό, είναι ποιος προειδοποιούν όλοι αυτοί, βγαίνουν όλοι και τα λένε, τους
1: τα
0: ακούει
1: λένε,
0: κάποιος.
1: Γενικά.
0: Γιατί οι προειδοποιήσεις πλέον έχουν φτάσει, δεν ξέρω πόσο πιο πολύ πάνω μπορεί να πάνε.
1: Ο ύπατος αρμοστής προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει υπαρξιακό ρίσκο. Να απειλεί δηλαδή εμάς το ανθρώπινο γένος.
0: Σωστά. Είδος.
1: Είδος, ναι. Και ζητά διεθνείς κόκκινες γραμμές πριν η ισχύ της ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
0: Και θα σου πω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύλογο.
1: Εκείνος...
0: Όχι γιατί είναι κάτι που θα συμβεί αύριο, αλλά γιατί είναι κάτι που με μαθηματική ακρίβεια βαδίζουμε. Όταν, εντάξει, το υπαρξιακό ρίσκο, βάλτε και σε εισαγωγικά, θέλω να πω ότι μπορεί να μην απειλήσει το είδος συνολικά, αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μείνει χωρίς έλεγχο και χωρίς κανονισμούς.
1: Ο κύριος Τούρκ άνοιξε τη νέα σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη και έκανε αυτή την προειδοποίηση, για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην αρχαιότητα τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης α, βιταμίνης σε αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για τον ύπατο αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Φόλκερ Τούρκ, που άνοιξε τη νέα σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη, με μία από τις πιο αιχμηρές θεσμικές προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δεν έμεινε στη γνώριμη συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κάποτε να απειλήσει την ανθρωπότητα. Έβαλε στο κέντρο το ερώτημα της εξουσίας. Ποιοι ελέγχουν τα μοντέλα, την υπολογιστική ισχύ και τα δεδομένα πάνω στα οποία οργανώνεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας ζωής.
1: Μια χούφτα άνδρες έχουν σχεδόν απεριόριστη εξουσία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε ο ύπατος αρμοστής, μιλώντας στη Γενέβη, και πρόσθεσε ότι οι ίδιες δυνάμεις επικαλούνται συχνά την ελευθερία. Αλλά αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, αυτή η ελευθερία καταλήγει να σημαίνει κάτι πολύ πιο στενό, την ελευθερία να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα μας.
0: Αυτό είναι και το κοινό σημείο που κάνει την παρέμβασή του να ξεχωρίζει από τις συνηθισμένες προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τούρκ μίλησε και για πιθανό υπαρξιακό ρίσκο από την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, υιοθετώντας ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί και μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Όμως το πιο πολιτικό, ας το πούμε, βάρος της ομιλίας του βρίσκεται αλλού, στη μετατόπιση από το φόβο μιας μελλοντικής καταστροφής στη σημερινή συγκέντρωση τεχνολογικής ισχύως.
1: Ο ύπατος αρμοστής ζήτησε ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης πριν να είναι πολύ αργά. Κάλεσε τις χώρες που φιλοξενούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όσες συμμετέχουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες αυτής της τεχνολογίας, να συμφωνήσουν σε κοινές κόκκινες γραμμές. Ζήτησε επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση και πολύ στενότερη συνεργασία μέσα στη βιομηχανία για θέματα ασφάλειας. Είπα ακόμη ότι τις επόμενες μέρες θα απευθυνθεί γραπτός στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τες να λάβουν άμεσα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων.
0: Το σημείο που αφορά άμεσα τους χρήστες δεν είναι αφηρημένο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκπαιδεύεται στο κενό. Χρειάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, κείμενα, εικόνες, αρχεία, συμπεριφορές, ίχνη χρήσης και ψηφιακές συνήθειες. Γι' αυτό και η προειδοποίηση του Τούρκ συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη με την εργασία, τη δημοκρατία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορούν να κάνουν τα μοντέλα, αλλά ποιος έχει το δικαίωμα να μετατρέπει τον κόσμο των άλλων σε πρώτη ύλη για εμπορικά συστήματα.
1: Η παρέμβαση έγινε στην έναρξη της 63ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε μια στιγμή που η διεθνή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει από τον αρχικό ενθουσιασμό σε μια πολύ πιο σκληρή φάση. Δικαστικές μάχες για υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ανησυχίες για την αυτονομία των συστημάτων, ενεργειακό κόστος των data centers και αυξανόμενη πολιτική πίεση για κανόνες. Η προειδοποίηση του ΟΗΕ δεν λέει απλώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη, λέει ότι η εξουσία γύρω από αυτήν είναι ήδη επικίνδυνα άνηση.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, και το πολύ σημαντικό που πρέπει να σκεφτόμαστε. Όχι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθ' αυτή έχει κάποια προηγούμενα ή επόμενα με εμάς, αλλά το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί με το πώς διαχειρίζεται η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Και ακριβώς αυτό το γεγονός, το οποίο το έχουν παρατηρήσει και άλλοι εκτός από τον ύπατο αρμοστή, ότι είναι λίγοι δηλαδή αυτοί που ελέγχουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: η χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε τώρα στην κυρία Google. Είναι η κυρία. Κύριοι πάντως την ίδρυσαν. Δύο.
0: Και...
1: έχει προκαλέσει αίσθηση η απόφασή της να επενδύσει τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φιλανδία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και θα αποτελεί αυτό, όταν γίνει, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επένδυσή της μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει δε και μια σημαντική συμφωνία για την προμήθεια πυρηνικής ενέργειας.
0: Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα περιλαμβάνει την κατασκευή 3 νέων κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Φινλανδία, όπου η θερμοκρασία το χειμώνα μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου.
1: Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της Google στην Ευρώπη, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα σταθερά ηλεκτρικά δίκτυα των σκανδιναβικών χωρών προσφέρουν μια ελκυστική τοποθεσία για ενεργοβόρα και υδροβόρα κέντρα δεδομένων. Τα κέντρα αυτά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να διατηρούν τους διακομιστές τους σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο παγωμένος αέρας μπορεί να αποτελέσει μια αποδοτική εναλλακτική λύση για την ψύξη τους.
0: Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, αύξησε φέτος τις παγκόσμιες επενδύσεις της σε 195 έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η συμφωνία στη Φιλανδία περιλαμβάνει επίσης μια 20διετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει έως και το 50% της παραγωγής ενός από τους 2 πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας. Η συμφωνία θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων.
0: Το ονομάζουμε BYOP, δηλαδή φέρτε τη δική σας ενέργεια, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Ελσίνκι η πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Google, Ruth Porat. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία της Google για πυρηνική ενέργεια εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Η πυρηνική ενέργεια ως πηγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Φιλανδία, καθώς εταιρείες όπως η Microsoft, η ByteDance που είναι η ιδιοκτήτρια του TikTok και η Google αναζητούν τοποθεσίες για κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και να πετύχουν τους κλιματικούς τους στόχους.
0: Η Fortum και η Google θα διερευνήσουν επίσης την ανάπτυξη νέων πυρηνικών μονάδων και έργων ανανέωσης ενέργειας στην Φινλανδία, ανέφεραν οι δύο εταιρείες. Η μετοχή της Fortum εκτινάχθηκε κατά 15,5% φτάνοντας σε υψηλότερα 4,5 ετών μετά την ανακοίνωση τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών.
1: Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, βελτιώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και έργα καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, τα οποία θα υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως το Gemini, την αναζήτηση της Google, τους χάρτες, το YouTube.
0: Η επένδυση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 27 και το 28, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ της Φινλανδίας κατά τη φάση κατασκευής και όταν οι εγκαταστάσεις τεθούν σε λειτουργία θα στηρίζει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως.
1: Σύμφωνα με την Google, έτσι. Η Φιλανδία είναι μια χώρα περίπου στο μέγεθος της Γερμανίας, αλλά με λιγότερους από 6 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει αντιμετωπίσει λιγότερες αντιδράσεις στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σχέση με άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη ιδέα ανακοίνωση της εταιρείας κοινής ωφέλειας Fortum, αναφέρθηκε ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία αγοράς παρέχει οικονομική ασφάλεια για την παράταση της λειτουργίας και την αναβάθμιση του πυρηνικού σταθμού μέχρι το 2050.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 30.

0: παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και ήρθε η ώρα να πούμε και για τον Έλληνα που θα πάει στο διάστημα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη ή κοσμοναύτη.
0: Αστροναύτης.
1: Είναι ο κύριος Αδριανός Γολέμης, ένας γιατρός από τη Λάρισα. Προετοιμάζεται εδώ και αρκετό διάστημα να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μεταφέροντας την ελληνική σημαία εκεί που η βαρύτητα πάβει να ισχύει.
0: Σε αυτή την ιστορική αποστολή, ο 39χρονος επιστήμονας θα ταξιδέψει με την επίσημη ιδιότητα του ειδικού αποστολής, γεγονός που σημαίνει ότι επιλέχθηκε ακριβώς λόγω του εξειδικευμένου επιστημονικού του υπόβαθρου στη διαστημική ιατρική. Αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο ρόλο του υπτάμενου γιατρού, θα αποτελέσει το θεματοφύλακα της υγείας του πληρώματος και τον επικεφαλής των βιοιατρικών πειραμάτων σε συνθήκες τροχιάς.
1: Ποιος είναι όμως αυτός που μετατρέπει ένα άπιαστο όνειρο γενναιών σε εθνική πραγματικότητα? Ο κύριος Γολέμης έχει μια εντυπωσιακή διαδρομή από τη Θεσσαλία μέχρι την επικείμενη εκτόξευση του χρόνου και αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής και μοναχικής πορείας στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης και της διαστημικής εξερεύνησης.
0: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο ανήσυχος γιατρός δεν περιορίστηκε στα υγιεινά σύνορα. Εξειδικεύτηκε στις επιστήμες του διαστήματος στο Διεθνές Διαστημικό Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, σφυριλατώντας από νωρίς την ιδιαίτερη ταυτότητά του.
1: Καθοριστικό σταθμό στην εξέλιξή του αποτέλεσε η παγωμένη ερημιά της Ανταρκτικής, εκεί, στον ερευνητικό σταθμό Κονκόρ.

0: Έζησε επί έναν ολόκληρο χρόνο σε καθεστώς απόλυτης απομόνωσης. Σε εκείνο το απόκοσμο φυσικό εργαστήριο μελέτησε τις ακραίες επιπτώσεις του εγκλισμού στην ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία, βιώνοντας συνθήκες που προσομοιάζουν απόλυτα με ένα μακρινό ταξίδι στο βαθύ σύμπαν.
1: Ακολούθησε η καταξίωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας, Μέντες, όπου διεξήγαγε πρωτοποριακές κλινικές μελέτες μικροβαρύτητας. Από το 2018 ως Lead Flight Surgeon του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος έχει αναλάβει την υψηλή εποπτεία και την υγειονομική προστασία των Ευρωπαίων αστροναυτών, διατηρώντας παράλληλα σταθερούς δεσμούς συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.
0: Το 2022 ο Αδριανός Γολέμης πέτυχε σπάνια διάκριση στη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ΕΖΑ. Ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη, αναδείχθηκε στους 25 φιναλίστ που ολοκλήρωσαν την απαιτητική αξιολόγηση.
1: Η προσωπική επιτυχία μετουσιώνεται πλέον σε εθνικό ορόσημο. Έχοντας οριστεί ως project αστροναυτή της ΕΖΑ, ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολονία της Γερμανίας εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με ορίζοντα ολοκλήρωση τον Οκτώβριο του 2026.
0: Το πρόγραμμα θεωρείται από τα δυσκολότερα στην Ευρώπη και περιλαμβάνει αεροδιαστημική μηχανική, αστροφυσική και ρομποτική, εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
1: Υπό την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης, ο Λαρισαίος γιατρός προγραμματίζεται να πετάξει το δεύτερο εξάμεινο του 2027, όπως είπαμε, ως Mission Specialist. Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική αποστολή αστροναυτός προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την ονομασία PAM-6, την οποία η NASA έχει αναθέσει στην εταιρεία VAST.
0: Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX και πύραυλο Falcon 9. Η αποστολή αυτή ενδέχεται να γράψει ιστορία ως η πρώτη με αμιγώς ευρωπαϊκό πλήρωμα, το οποίο θα είναι τετραμελές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι τρεις από τους τέσσερις αστροναύτες. Είναι ο Τομά Πεσκέ από τη Γαλλία, που θα είναι ο κυβερνήτης, ο Άλες Σβόμποντα από την Τσεχία, που θα είναι χειριστής, και ο Αδριανός Γολέμης από την Ελλάδα, που είναι ειδικός της αποστολής γιατρός.
1: Η ταυτότητα του τέταρτου αστροναύτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί ακόμη μια ευρωπαϊκή χώρα, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διεθνείς διαδικασίες έγκρισης.
0: Την εξέλιξη αυτή του Αδριανού Γολέμη χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία της χώρας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως μια επένδυση με υψηλή συμβολική και ουσιαστική αξία, τονίζοντας ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανος.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Η OpenAI διατείνεται ότι έλυσε σε 88 ώρες ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών. Στράτευσε βέβαια 10.000 συνεργαζόμενους agents τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δούλεψε ένα στρατός ολόκληρος.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Ένα μαθηματικό πρόβλημα λοιπόν που αντιστέκεται στις προσπάθειες των κορυφαίων επιστημόνων εδώ και δεκαετίες. Υποστηρίζει ότι κατάφερε να λύσει η OpenAI και μάλιστα μόλις σε 88 ώρες, επιστρατεύοντας όπως επικυρύνει 10.000 συνεργαζόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πρόκειται για το περίφημο πρόβλημα Navier Stokes.
0: Ένα από τα 7 Millennium Prize Problems και ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι παρουσιάζει μια λύση που δημιουργήθηκε εννοείται από τεχνητή νοημοσύνη, συνοδευόμενη τόσο από αναλυτική μαθηματική ανάπτυξη, όσο όμως και από μια τυπική απόδειξη στη γλώσσα Lean.
1: Η λέξη κλειδί πάντως προς το παρόν είναι ότι υποστηρίζει ότι έλυσε το πρόβλημα.
0: Το Clay Mathematics Institute που έχει θεσπίσει έπαθλο. Έχει θεσπίσει έπαθλο λοιπόν $1 εκατομμύριο για τη λύση κάθε ενός τέτοιου προβλήματος. Δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει επίσημα την προτινόμενη απόδειξη.
1: Ποιος θα το πάρει το $1 εκατομμύριο?
0: Κανένας.
1: 10.000 agents.
0: Θα τα μοιραστούν. Και ήδη γύρω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει ανοίξει και μια δεύτερη συζήτηση, όχι μόνο για το εάν η απόδειξη είναι σωστή, αλλά για το πώς έφτασε σε αυτήν η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σύμφωνα με την OpenAI, η προσπάθεια δεν βασίστηκε σε ένα μοντέλο που απλώς έλαβε μία ερώτηση και επέστρεψε μία απάντηση.
0: Δημιουργήθηκε ένα σύστημα περίπου 10.000 ταυτόχρονα ενεργών agents, οργανωμένων σε ομάδες που μπορούσαν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είχαν επίσης στη διάθεσή τους εργαλεία για εκτέλεξη κώδικα και πρόσβαση σε αποθηκευμένη εκδοχή περιεχομένου του διαδικτύου.
1: Οι πρώτοι agents άρχισαν να εργάζονται αρχές Σεπτεμβρίου. Η OpenAI αναφέρει ότι το σύστημα κατέληξε στην προτινόμενη λύση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, περίπου 88 ώρες μετά την έναρξη της προσπάθειας. Δεν σταματούσαν όμως για φαγητό,
0: Η ίδια η εταιρεία χρησιμοποιεί προσεκτικότερη διατύπωση, ειρήνη, από τον εντυπωσιακό τίτλο περί λύσης. Στην επίσημη παρουσίαση της αναφέρει ότι ένα μοντέλο της προτείνει μία λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Οι εξισώσεις αυτές βρίσκονται στην καρδιά της μαθηματικής περιγραφής της κίνησης των ρευστών από το νερό που ρέει και τον αέρα γύρω από ένα αεροπλάνο έως τα πολύπλοκα φαινόμενα της ανατάραξης.
0: Ήδη οι εξισώσεις είναι γνωστές εδώ και περίπου 2 αιώνες. Το άλυτο μαθηματικό πρόβλημα αφορά απλουστευμένα το εάν σε 3 διαστάσεις οι λύσεις τους παραμένουν πάντα ομαλές και καλά συμπεριφερόμενες ή εάν μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να εμφανίσουν ανομαλίες, όπου βασικά μεγέθη πάβουν να είναι πεπερασμένα.
1: Το Clay Mathematics Institute συμπεριέλαβε το πρόβλημα το 2000 στα 7 Millennium Prize Problems, προσφέροντας, όπως είπαμε, $1 εκατομμύριο για μια αποδεκτή λύση.
0: Μόνο η εικασία του Πόνκαρ έχει λυθεί, αν αναρωτιέστε.
1: Από τα 7. Mm-hmm. Η ανακοίνωση όμως της εταιρείας συνοδεύεται ήδη από κάποια αντιπαράθεση.
0: Ο Tristan Buckmaster, καθηγητής μαθηματικών στο New York University, δήλωσε ότι εργάζονταν μαζί με το μαθηματικό Levent Alpogue, ο οποίος εργάζεται στην Anthropic παρεμπιπτόντως, πάνω σε μαθηματικά προβλήματα στα οποία περιλαμβάνονταν και το συγκεκριμένο.
1: Σύμφωνα με τον Buckmaster, ο Alpogue πληροφορήθηκε ότι στοιχεία για την πρόοδο της δικής τους δουλειάς είχαν φτάσει στην OpenAI. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κατεύθυνση που φαίνεται να ακολούθησε η OpenAI παρουσιάζει ομοιότητες με τη δική τους προσέγγιση και ότι δεν πρόκειται κατά την εκτίμησή του για μια διαδρομή στην οποία θα κατέληγε κανείς εύκολα μέσα σε λίγες ημέρες, ξεκινώντας μόνο από τη διατύπωση του προβλήματος.
0: Έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν μοντέλα της OpenAI είχαν εκπαιδευτεί με ή είχαν με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση σε υλικό από συνεδρίες τους στο Codex.
1: Το Codex είναι της Anthropic?
0: Όχι, της OpenAI. Είναι τότε το εργαλείο που γράφει κώδικα.
1: Για τότε.
0: Αναρωτιέται ο συγκεκριμένος μαθηματικός μήπως δηλαδή πράγματα που συζητούσαμε εμείς για τη λύση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν από την OpenAI.
1: Για την εκπαίδευση.
0: Για την εκπαίδευση.
1: Α. Ο ίδιος πάντως είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Διευκρινίζει ότι δεν έχει δει την απόδειξη της OpenAI, δεν γνωρίζει τι έκανε το μοντέλο ή πώς το έκανε και δεν γνωρίζει αν χρησιμοποιήθηκαν δικά τους δεδομένα.
0: Ωραία. Η εταιρεία αναφέρει ότι άρχισε να ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόβλημα του 1ου Σεπτεμβρίου, όταν πληροφορήθηκε μία φήμη ότι είχε σημειωθεί πρόοδος στο πρόβλημα, η οποία, όπως έμαθε αργότερα, αφορούσε τη δουλειά των δύο μαθηματικών που αναφέραμε.
1: Η εταιρεία ακόμη υποστηρίζει ότι ούτε οι ερευνητές της, ούτε οι agents της είδαν τη δουλειά των δύο μαθηματικών πριν αυτή δημοσιοποιηθεί και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα δεδομένα χρηστών για την επίλυση του προβλήματος.
0: Αφήνει ωστόσο ένα μικρό αλλά σημαντικό περιθώριο. Αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο από προσωποποιημένα δεδομένα που προήλθαν από τη χρήση των προϊόντων της να είχαν συμβάλει στη βελτίωση των μοντέλων της.
1: Βέβαια, αν επιβεβαιωθεί, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1 εκατομμύριο δολάρια.
0: Προς το παρόν, λοιπόν, δεν μπορεί να υποθεί ότι το πρόβλημα έχει οριστικά λυθεί. Υπάρχει μια προτινόμενη λύση από την OpenAI, η οποία πρέπει να περάσει από τον συνήθι εξονυχνιστικό έλεγχο της μαθηματικής κοινότητας για τέτοια προβλήματα και τη διαδικασία που απαιτείται έτσι ώστε να αναγνωριστεί επίσημα.
1: Η ανακοίνωση αποκτά όμως ξεχωριστή σημασία, επειδή έρχεται σε συνέχεια άλλων αποτελεσμάτων της OpenAI σε ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα. Τον περασμένο Αύγουστο, η εταιρεία είχε παρουσιάσει 10 αποτελέσματα σε μαθηματικά και θεωρητική πληροφορική, αναφέροντας ότι τα μαθηματικά επιχειρήματα είχαν παραχθεί από σύστημά της και στη συνέχεια προετοιμάστηκαν χειρόγραφα και τυπικές αποδείξεις σελήν.
0: Αν η νέα απόδειξη αντέξει τον έλεγχο, επομένως η μεγάλη είδηση δεν θα είναι ότι μια τεχνητή νοημοσύνη κέρδισε το έπαθλο. Θα είναι ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να παράξει σε ελάχιστο χρόνο πρωτότυπη μαθηματική γνώση σε ένα πρόβλημα στο οποίο η ανθρώπινη έρευνα παρέμεινε καθυλωμένη επί δεκαετίες.
1: Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.
0: Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1346, ο αυτοκρατορικός διοικητής του νησίου Ζιβός υπογράφει συνθήκη με τον Γενουάτη Σιμών Βιγνόζο και ηχείως περιέρχεται στην κυριαρχία της Γένοβας. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1647, ναυμαχία Βενετικού και Τουρκικού στόλου στην περιοχή Βενέτικο. Προηγήθηκε έφοδος Βενετικού στόλου και προξένηση φθορών του Τουρκικού μέσα στο λιμάνι της Χίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1908, μεγάλη απόδραση από τις φυλακές. Οι κρατούμενοι επωφελούμενοι από τη μετάβαση των χωροφυλάκων στο τζαμί λόγω Παρασκευής παραβιάζουν την πόρτα και δραπετεύουν. Επρόκειτο για 13, οι πιο πολύβαροι ποινίτες, εκ των οποίων 2 Οθωμανοί. Παρά την καταδίωξη δεν συνελήφθη κανείς. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Ένας ξεχωριστός πνευματικός άνθρωπος, ποιητής, βιβλιοδέτης και ζωγράφος, συνδεδεμένος απόλυτα με το βιβλίο στο νησί μας, ο Μικρασιάτης Νίκος Κιουράνης, έφυγε από τη ζωή αφού πρόλαβε τη σπάνια και πλούσια βιβλιοθήκη του να την δωρήσει στο Μουσείο Φυσικής και Ιστορίας του Ιστορικού Γυμνασίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην αρχαιότητα τον λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης α, βιταμίνης σε αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα αυτοπροσώπος με μια κυρία η οποία μου είναι συμπαθέστατη, η οποία είναι από τα Καρδάμιλα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ικανότητες ιδιαίτερες. Οι Καρδαμιλιές έχουν, Μαρία μου, ιδιαίτερες ικανότητες.
2: Να το δεχτούμε, εντάξει.
1: Ακριβώς. Μαρία Φράγκου, λοιπόν, η οποία Μαρία Φράγκου είναι δικηγόρος. Γεννήθηκε στα Καρδάμιλα, έζησε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στα Καρδάμιλα και μετά βέβαια η ζωή τα άφερε που οι γονείς μετακόμισαν στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε, εκεί τελείωσε το σχολείο, εκεί σπούδασε νομική και ασκεί την μαχόμενη δικηγορία πάρα πολλά χρόνια, μέχρι τώρα, έτσι.
2: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα. Να, ασκείς. Και βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ας το πω, ότι έχει μια ειδίκευση στα ζητήματα των πνευματικών ιδρυμάτων των Καρδαμίλων, τα οποία τα διαχειρίζεσαι και τα... οπότε γνωρίζεις πράγματα, υποθέτω, από τα μέσα για υποτροφίες, για... Εγώ να πω ότι την ξέρω πολύ παλιά σαν μια δραστήρια Καρδαμιλιά, η οποία όχι μόνο κάνει δικηγορία μαχόμενη, αλλά ασχολείται πολύ ενεργά και με το σύζυγό της, τον Δημήτρη τον Γλύπτη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός. Ασχολούνται και οι δύο, πώς το λέμε, στο στρατό, είναι χρεωμένοι με 108 το κέντρο το πνευματικό των Καρδαμιλίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δουλεύουν αυτό το ίδρυμα για το οποίο θέλω και να μιλήσουμε. Μαρία, σε καλωσορίζω. Πολλά είπα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Πολλά προλογικά.
2: Καλησπέρα σε όλους και στους θεατές σας.
1: Και προσπάθησα να σκεγγραφίσω την προσωπικότητά σας όσον αφορά το ζήτημα της εργασίας σου κλπ. Σ' άρεσε πάντα δικηγορία?
2: Πάντα, ναι, ναι. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω.
1: Ήθελες να κάνω δικηγορία, ναι. Γιατί?
2: Κοίταξε, στην εφηβική ηλικία, στην νεανική, πίστευα ότι με τη δικηγορία θα μπορούσα να προσφέρω κάτι σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Να βοηθήσω προς κάποιες κατευθύνσεις, να διαμορφωθούν κάποιες καταστάσεις, να λυθούν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, έβλεπα αυτή τη διάσταση. Και γι' αυτό και με κράτησε και η μαχόμενη δικηγορία.
1: Όταν ξεκινάμε όλοι, είμαστε ρομαντικοί.
2: Ναι, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα μετά άλλαξαν τα πράγματα, αλλά εντάξει.
1: Λες, θα πάω τον αδύναμο, τον υπερασπιστώ, έτσι.
2: Έτσι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό ήταν ο λόγος πάντως.
1: Εντάξει, εντάξει. Ας έχει το ρομαντικό του, δεν είναι. Ναι. Κακό δεν είναι. Βέβαια μετά εξειδικεύτηκε σε άλλα θέματα.
2: Κυρίως δουλεύω στον Πειραιά, που είναι και το γραφείο μου, το αστικό δίκαιο. Δουλεύω με ακίνητα αυτή τη στιγμή. Σε παρελθόντα χρόνο ασχολιόμουν και με ναυτιλιακά, αλλά τώρα έχω πάρει μια εντυπράγμαση ειδίκευση σε ακίνητα. Ναι. Και εκεί και με αυτά δουλεύω. Και κάνω και διαμεσολάβηση, την καινούργια διαδικασία αυτή που αφορά την επίλυση διαφορών εκτός δικαστηρίου.
1: Αυτό προχωράει, θέλω να σου πω.
2: Έχει πολύ δρόμο ακόμα, δρόμο, ναι. Εγώ έχω πάρει και μια επιπλέον ειδίκευση στη κτηματολογική διαμεσολάβηση, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ αντικείμενο με τις διαφορές που υπάρχουν, τις αστικές που υπάρχουν με το κτηματολόγιο, που θα επιχειρήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι να βρουν μια λύση εκτός δικαστηρίων.
1: Βοηθάει.
2: Ναι, ειδικά στα ακίνητα είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Ναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτό η διαδικασία. Απλά δεν έχουμε ακόμα τριφτεί με αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι καλό, ότι η δικηγορία και εκ των πραγμάτων εξειδικεύεται σε διάφορα αντικείμενα κλπ. Με το θέμα των ιδρυμάτων των Καρδαμίλων, ποια είναι έτσι η δική σου η...
2: Εντάξει, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι από τη δεκαετία του 90, όταν για πρώτη φορά ο τότε δήμαρχος Καρδαμίλων, ο Τάσος Οποδιάς, ο αείμνηστος, μου ανέθεσε να βρω κάτι σε σχέση με ένα ίδρυμα που έψαχνα να βρούμε κάποια περιουσία που
1: μάλιστα
2: χρειαζόταν. Και συνεργάστηκα με τη Μητρόπολη Χίου, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύματα, τα οποία έγιναν από καρδαμιλίτες ευεργέτες, έγινε η πράξη συστάσεως δηλαδή, με τη συμμετοχή κάποιων νομικών προφανώς, αλλά τα περισσότερα, στα περισσότερα από αυτά προεδρεύει ο Μητροπολίτης. Ήταν και εκείνες τις εποχές θεωρούσαν ότι ήταν
1: τιμής ένεκεν,
2: αλλά και λόγω του αντικειμένου, επειδή είχε να κάνει με κοινωνικές παροχές, με υποτροφίες που συνήθως ήταν για οικονομικά δύναμα παιδιά, θεώρησαν οι καρδαμιλίτες, οι οποίοι πάντα είχαν και από την ευλάβεια, ας πούμε, τον σεβασμό έτσι, στα θεία, θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να προεδρεύει ο Μητροπολίτης. Και βέβαια παράλληλα υπάρχουν εκπρόσωποι από το Δήμο, υπήρχαν από το σχολείο, ξέρεις, όλα αυτά ήταν μια ομπρέλα, ας πούμε, που λειτουργούσαν υποτίθεται μαζί για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Μαρία, δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστό, νομίζω ότι πρέπει να είναι πια, ότι οι Καρδαμιλίτες έχουν μια παράδοση στο θέμα των χορηγιών και της ευεργεσίας και της βοήθειας στα κοινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ομήριο, το οποίο λίγοι θυμούνται ότι οικοδομήθηκε, δωρήθηκε, φτιάχτηκε εκ θεμελίων από τον
2: Ξυλά,
1: ναι. Η οποία Οικογένεια Ξυλά έχει φτιάξει πρώτα το κέντρο των Καρδαμήλων, χρονικά.
2: Σωστά, το 65.
1: Το 65 και μετά τους ήρθε και το να τους προκτείνουν. Ήθελα λοιπόν να πω, αφού υπάρχει αυτή η παράδοση, για πόσα ιδρύματα μιλάμε τώρα?
2: Κοίταξε, υπάρχουν τουλάχιστον 4 ιδρύματα υποτροφιών, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ίδρυμα που ήταν για πρικοδότηση απόρων κορασίδων και το αλλάξαμε, δηλαδή με δικές μου νομικές συνέργειες άλλαξε τελείως ο σκοπός του και έγινε για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Δηλαδή αυτή
1: αυτό,
2: τη στιγμή...
1: Γιατί απόρων κορασίδων...
2: ναι, ήταν πολύ έτσι...
1: Τέλος πάντων, και πριν κατώ... Ναι.
2: Αλλά όμως, ναι, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά εδώ και 10-15 χρόνια. Είναι το κληροδότημα ψωμοστήθη, το οποίο δίνει... κάθε χρόνο γύρω στα 2-3 βοηθήματα, κοντά στις 4.000 το καθένα, για νέες γυναίκες ή επιστήμονες ή επιχειρηματίες που έχουν εγκατασταθεί στα Καρδάμηλα και κάνουν την επιχείρησή τους στα Καρδάμηλα. Ξεκινάνε επιχείρηση στα Καρδάμηλα.
1: Το ξέρατε αυτό? Εγώ κάτι ακούσα τώρα, με αυτή τη λεπτομέρεια δεν το ήξερα. Δηλαδή, είσαι γυναίκα, ανοίγεις επιχείρηση στα Καρδάμηλα, λέω.
2: Ναι.
1: Είσαι υποψήφια για να πάρεις την...
2: Βεβαίως, και έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από περίπου 20 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησεως, δηλαδή, του βοηθήματος μετά από μία πενταετία να κάνει κανείς καινούρια αίτηση, και ήδη κάποιες έχουν κάνει και δεύτερη, κάποιες γυναίκες και δεύτερη.
1: Στον χρόνο δεν είναι άσχημα.
2: Ναι, μία φορά. Αλλά
1: ναι.
2: Πάντα κάνουν, παρουσιάζουν, δεν είναι ποσό.
1: Ανοίγεις το γραφείο σου.
2: Ναι, δηλαδή προσπαθούμε να το λειτουργούμε όσο το δυνατόν πιο σωστά, για να μην δημιουργούνται κάποιες παρεξηγήσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει ο καθένας ότι θα κάνω αυτό το έργο, θα αγοράσω παραδείγματος χάρη καρέκλες για την ταβέρνα μου. Έτσι, ή θα πάρω ένα ντρόουν για τοπογραφικά.
1: Ναι, δεν το κάνει.
2: Ναι. Ναι,
1: να το κάνει.
2: Λέει ότι θα το κάνει. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, υπογράφει συμβόλαιο με το Ίδρυμα. Έχει παρουσιάσει 3 προσφορές. Επιλέγει αυτήν βέβαια που θέλει εκείνος, αλλά εφόσον είναι σε κάποια λογικά πλαίσια, δηλαδή αν δώσει μια προσφορά που είναι υπέρογγη, υπάρχει ο έλεγχος. Και υλοποιεί, και παίρνει συνήθως το 30% ή το 40%, και όταν υλοποιεί παίρνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το Ίδρυμα μπορεί να πληρώσει ακόμα και το τιμολόγιο να δώσει. Μπαίνει τόσο, ας πούμε, στη διαδικασία.
1: Εντάξει, δεν είναι πάτη της χιλιάδες εντεγκατά.
2: Αυτό, έτσι, ναι.
1: Ωραία, αυτό είναι το ένα Ίδρυμα, αλλά...
2: Είναι τα ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες. Κυρίως είναι το κληροδότημα Γεωργιλή, το οποίο δίνει υποτροφίες σε απόφοιτους του Λυκείου, Γυμνασίου και Λυκείου Καρδαμήλων, δηλαδή μετράει, και σε αυτό έχουν γίνει κάποιες τροποποίησεις του σκοπού, δηλαδή δίνει σε απόφοιτους του Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και προηγούνται αυτοί που έχουν τα περισσότερα χρόνια στα εκπαιδευτήρια των Καρδαμήλων, δηλαδή αν έχουν ακόμα και 12 χρόνια, μετράει πάρα πολύ. Και αυτό πάντα δηλαδή ό,τι γίνεται σε τροποποιήσεις πλέον από την... Γιατί στα Καρδάμιλα υπήρχε μια η χρυσή δεκαετία του 60 που όλοι ήταν σε μια... πολλοί απέκτησαν χρήματα, έγιναν πλούσιοι, ασχολήθηκαν με την ναυτιλία και δεν ξέχασαν τον τόπο τους και έφτιαξαν αυτά τα ιδρύματα, έβαζαν κάποια στάνταρς που ήταν της εποχής εκείνης. Όμως τώρα είναι πολύ σημαντικό τα ιδρύματα αυτά να είναι προσανατολισμένα προς το να κρατήσουμε κόσμο στα Καρδάμιλα, στα σχολεία και στον τόπο.
1: Ναι.
2: Και με αυτή τη λογική λειτουργούν, κυρίως.
1: Τρίτο ίδρυμα.
2: Είναι το ίδρυμα Μέλη, αυτό είναι μικρότερο, δηλαδή δεν έχει μεγάλη περιουσία, αλλά μπορεί να δίνει μία υποτροφία, ξέρω εγώ, ανά 3-4 χρόνια. Ναι. Επίσης υπάρχει και το κληροδότημα Μαδιά, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πολύ συστηματικά.
1: Ναι.
2: Εγώ και ο σύζυγός μου, δηλαδή ο Δημήτρης, έτσι, γιατί υπήρχε ένα ακίνητο, κάναμε κάποιες διαδικασίες, κατασκευάστηκε εκ νέου το ακίνητο, μισθώθηκε και αυτό τώρα βρίσκεται στο Δήμο Χίου, έτσι, γιατί ήταν ανήκει στο Δήμο Καρδαμίλων, βρίσκεται στο Δήμο Χίου.
1: Θα λέγα όχι εδώ. Αλλά εντάξει, να μην το πω το.
2: Όχι, α μην πούμε όχι.
1: Να μην πούμε όχι, να μην πούμε. Γιατί όπου ακούω ότι είναι ο δημοσίου με
2: στην Ελλάδα.
1: Κάνω ένα όχι αφόρμητο.
2: Πάντως υπάρχει.
1: Έρχεται ένα όχι. Ναι. Μαρία, το Ίδρυμα του Ραμπενταφού Καρδαμιλίων είναι άλλο αυτό.
2: Είναι σωματείο.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, ναι. Είναι σύνδεσμος.
1: Σύνδεσμος, ναι.
2: Σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμιλίων.
1: Γιατί αυτοί βοηθάνε.
2: Ένας, βεβαίως, τόσα χρόνια. Είναι ένας σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 1957.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συνεχίζει τώρα το 27, θα έχει 70 χρόνια ζωής.
1: Ναι. Και έχει να είναι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλω να πω εδώ, να κάνω μια παρεμβολή, με συγχωρείς Μαρία, γιατί το, μην το ξεχάσω, δηλαδή, γιατί είναι και συνάδελφος η Μαρία, βγάζει εφημερίδα, τα Καρδάμιλα.
2: Ναι, υπεύθυνη σύνταξη.
1: Μην το ξεχάσω.
2: Ναι,
1: μην το ξεχάσω.
2: Ναι.
1: Είναι μια ωραία εφημερίδα, δουλειά πολύ συμπαθητική, πολλά χρόνια δεν βγαίνει.
2: Και αυτή βγαίνει από το 57 και είχε σταματήσει για ένα διάστημα κοντά στα... πρέπει να ήταν 8 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς το διάστημα, αλλά ναι, την ξαναξεκινήσαμε όταν επαναδραστηριοποιήθηκε ο σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμιλίων, γιατί την ήθελε ο κόσμος πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, και εγώ την παίρνω και είναι πάρα πολύ συμπαθητική και μου αρέσει πολύ, γιατί τα Καρδάμιλα ίσως δεν ξέρουν έτσι και νεότερα, είχαν και παράδοση και στις εφημερίδες και στα γράμματα και στα...
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό και για τον λόγο αυτό και αν θέλεις και η ασχολία μας τον τελευταίο καιρό με το Πνευματικό Κέντρο, γιατί ένας από τους στόχους είναι να αναδείξουμε αυτή την πλούσια και την πλούσια πνευματική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Ναι, ναι.
3: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
16: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
17: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων.
1: Μου δίνεις την ευκαιρία με την απάντηση που μου δίνεις και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου αυτού, θέλω να πούμε δύο λόγια. Ποια είναι η παρουσία του, ποια είναι η σκοπή του, ποια είναι η δράση του. Ξέρω ότι υπάρχει το κτίριο το οποίο κοσμεί τα Άνω Καρδάμηλα και από εκεί γίνονται και εκδηλώσεις κλπ. Και δεν σου κρύβω, Μαρία, την έκπληξή μου γιατί έκανα και ρεπορτάζ. Και εντάξει, έβλεπα ότι ήταν ένα παλιό οίκημα, τα καθίσματα ήταν παλιά, δηλαδή εντάξει, έβλεπες ότι ήταν μιας προηγούμενης εποχής. Όμως έκανε τη δουλειά του, μπορούσε να κάνει τις εκδηλώσεις σου κλπ. Γίνοντας συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων εκεί, ναι. Αλλά πηγαίνοντας εκεί στο υπόγειο.
2: Πού είναι ισόγειο, θα σε διορθώσω. Γιατί από την κάτω πλευρά είναι ισόγειο. Λέμε υπόγειο, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι υπόγειο, δεν είναι ισόγειο. Ναι. Έχει πόρτα από την.
2: Έχει πόρτα από την νοτινή πλευρά.
1: Εμένα μου το δείξανε ως υπόγειο τότε.
2: Γιατί σε βάλανε από αλλού, φαίνεται.
1: Από αλλού με βάλανε. Τέλος πάντων, μπήκα σε ένα.
2: Είναι φωτεινό, δηλαδή, και ισόγειο. Δεν είναι καθόλου κάτω από το έδαφος. Αλλά είναι είσοδος από την νότια πλευρά. Είναι κατηφορικό το έδαφος. Οπότε και η δική είσοδος επάνω είναι η βόρεια και κάτω είναι αυτή.
1: Εξεπλάγει, λέω τώρα εδώ ήταν αχούρης σχεδόν, δηλαδή ήταν πεταμένα πράγματα, απογοητεύτηκα, λέω τώρα οι άνθρωποι βέβαια δεν είχαν. Και μετά εκπλήσωμαι πάρα πολύ ευχάριστα, διότι είδα τους χώρους φτιαγμένους, ισόγειο όπως είπες εσύ, με την είσοδό του, και δεν είναι μόνο ότι εξεπλάγει είναι ευχάριστα, αλλά εξεπλάγει διότι είδα και βιβλιοθήκη μέσα, είδα και γραφικό μουσείο. Και έπαθα πλάκα που λένε, και θέλω έτσι λίγο να μου το.
2: Ναι. Θα μου επιτρέψει να πω δύο λόγια και για την ιστορία του Ιδρύματος και για την εξέλιξή του. Λοιπόν, το Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Αυτό συστάθηκε το 1967.
1: Ως Ίδρυμα.
2: Ως Ίδρυμα. Είχε προηγηθεί η κατασκευή του κτηρίου. Το κτίριο και ο χώρος είναι πολύ σημαντικός και έχει μια πολύ σημαντική ιστορία για τα Καρδάμηλα. Εκεί, στο κομμάτι που είναι το μπροστινό μέρος της κεντρικής αίθουσας, δηλαδή το βόρειο μέρος της κεντρικής αίθουσας, ήταν ο κεντρικός πύργος του Μεσαιωνικού Κάστρου των Καρδαμήλων, ο οποίος είχε ρυπωθεί το 18ο αιώνα. Το λένε οι περιηγητές ότι πλέον είχε καταστραφεί το κάστρο, είχαν πέσει πέτρες που δεν χρειαζόταν ιστορικά.
1: Ναι.
2: Και μέσα στον πύργο αυτόν λειτουργούσε το πρώτο ελληνικό σχολείο που λεγόταν, το βλέπουμε στις πηγές, ελληνικό σχολείο ή αρεναγωγείο.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν το σχολείο έχουμε εκεί μέσα στο χώρο, βρήκαμε σε αυτά τα πράγματα που είπε στα άνω κάτω. Μία μαρμάρινη επιγραφή που λέει «Είδε η σχολή εκτίστη τη συνδρομή της κοινότητας, της Ορθοδόξου κοινότητας των Καρδαμήλων» το 1856 ξεκίνησε κάποια πρώτη επισκευή αυτουνού των ερηπείων πάνω στα ερήπια
1: το 1856. Το γυμνάσιο Αρένων,
2: Οθωμανική,
1: η σχολή της Χίου γίνεται
2: πιο παλιά,
1: 1700.
2: Ναι, βέβαια, ναι, πάντα, δηλαδή από το 1750 και μετά αρχίζει να αναπτύσσονται τα γράμματα σε όλη τη Χίο. Έτσι,
1: 1856, ναι. Τελειώνουν οι σφαγές.
2: Ναι.
1: Μια εικοσαετία συνήθανε περίπου, ναι. Ας πούμε,
2: ναι.
1: Και μετά κάνουν σχολείο.
2: Και πολύ πιθανόν, δηλαδή κάνουμε έρευνες ακόμα, να υπήρχε και πριν το σχολείο, να λειτουργούσε στο χώρο, έτσι, σαν σχολείο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: ναι.
2: Γιατί ξέρεις τότε, διαβάζοντας και τον, έχει γράψει ο Ηλίας ο Ασπιώτης το 1901 μια μελέτη για την παιδεία των Καρδαμήλων και της Χίου, την εποχή, προς τα τέλη δηλαδή του 19ου αιώνα.
1: Ναι.
2: Και οι ιερείς έκαναν, ας πούμε, τα μαθήματα, αλλά σιγά σιγά άρχιζαν, όταν έπαιρναν οι κοινότητες, οι δημογέροντες την παιδεία στα χέρια τους, να πληρώνουν και δασκάλους και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνουν τα σχολεία. Εδώ ήταν χρόνια, πάρα πολλά χρόνια το πρώτο σχολείο. Πολλοί από τους σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους των Καρδαμήλων είχαν φοιτήσει εκεί. Ο ίδιος ο Ξυλάς, ο Μιχαήλ Μάρκου Ξυλάς, είχε κάνει 3 χρόνια στο σχολείο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε και άλλοι πολλοί, ας πούμε, και ο Ζολώτας πιθανόν. Έχουμε, κάποια άτομα είχαν, έχουμε μια κατάσταση που έχουν, πολλοί, έχουν από εκεί ξεκινήσει, ας πούμε, από αυτό το σχολείο. Λοιπόν, αυτό το σχολείο λειτουργήσε για κάποιο διάστημα και το 1909 επισκευάστηκε, γιατί έγινε κανονικό σχολείο, την προτροπή κάποιων Καρδαμηλίων και με έσοδα πάλι που συγκεντρώθηκαν.
1: Και δούλεψε ως σχολείο, δηλαδή.
2: Και δούλεψε ως σχολείο κανονικά μέχρι το 1917-20, εκεί πέρα. Το 1927 ιδρύθηκε το καινούριο σχολείο, το που είναι στην είσοδο των Άνω Καρδαμήλων, ναι, τώρα ναι, τον Υπηαγωγείο και πάνω. Αυτά στο δρόμο επάνω, ναι. Και έπαψε πλέον να λειτουργεί αυτό και εγκαταλείφθηκε.
1: Είναι όμως συγκινητικό ότι έρχεται ο Μιχάλης ο Ξυλάς, ο οποίος φίτησε εκεί η παιδί, και το φτιάχνει.
2: Το αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό το σχολείο, ναι. Και αυτόν το χώρο, δηλαδή, και όσοι πέρασαν από αυτό το σχολείο, καταλαβαίνεις ότι ήταν εποχές που μάθαν τα πρώτα γράμματα.
1: Ναι,
2: οπότε έγινε αυτό και μετά αυτό λειτουργήσε πραγματικά σαν σχολείο κανονικά, με δασκάλους κανονικό και διτάξιο ήταν, λειτουργήσε και σταμάτησε γύρω στο 25 και 24, εκεί πέρα δεν ξέρουμε ακριβώς
1: την ημερομηνία,
2: πήγαν στο καινούριο, ναι. Και σιγά υπολειτουργούσε. Έμεινε μετά από τους σεισμούς κατεστραμμένο, υπάρχουν φωτογραφίες για αυτό πως ήταν μετά τους σεισμούς, χωρίς στέγη και το μισό κτίριο από ό,τι είναι σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Καταστράφηκε, το κτίριο καταστράφηκε τότε. Και μετά ξεκίνησε.
1: Ο σεισμός χτύπησε τα κατάμυλα.
2: Ναι, χτύπησε πάρα πολύ τα κατάμυλα.
1: Και με νεκρούς.
2: Άρχισε μετά από το 55-60 να γίνεται μια κουβέντα για το πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτό το χώρος που ήταν. Είχε μια σημειολογία. Λεγότανε, ας πούμε, ελληνικό σχολείο. Το θεωρούσαν ότι ήταν ο φάρος των Καρδαμήλων, ας πούμε, της παιδείας των Καρδαμήλων τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ήταν ένα εμβληματικό κτίριο, θα λέγαμε. Λοιπόν, βρέθηκε τελικά την παροτρύνση του Αντωνόπουλου ο Ξυλάς και έκανε αυτή την πολύ μεγάλη δωρεά για τον τόπο του. Δηλαδή, το επεξέτεινε σχεδόν κατά τα 1/3 ή περίπου ίσως και το διπλασίασε την αίθουσα και έκανε και το κάτω κομμάτι βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
1: Α, ήταν έτσι ξεκίνησε εδώ.
2: Ναι, βιβλιοθήκη, ναι. Το κάτω μέρος που λέμε που είχε την είσοδο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο.
1: Σε ποια χρονολογία είμαστε τώρα?
2: Είμαστε το 1965.
1: Α, είμαστε κοντά.

0: έκανε βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ήταν για τα παιδιά πάλι σε αυτή τη γενιά των καρδαμιλητών, 65, 75, 80, φάρος. Δηλαδή, εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, να πας στη βιβλιοθήκη του Κορά, ήταν δύσκολο να πας και να γυρίσεις και να κάνεις μια εργασία οτιδήποτε. Υπήρχε εκεί πέρα μια βιβλιοθήκη με πολλά ιστορικά, επιστημονικά, από όλες τις επιστήμες, μπράβο, λογοτεχνικά βιβλία, ναι, τα οποία συμπληροφορώ ακόμα και τώρα που μπαίνουν άνθρωποι μέσα, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίων, και βλέπουν, όχι, το βλέπουν και θυμούνται και συγκινούνται πραγματικά ότι εκεί έμαθαν τα πρώτα πράγματα. Εκεί τους κεντρίστηκε το ενδιαφέρον για την επιστήμη τους.
1: Αυτό λοιπόν είναι η βαριά ιστορία.
0: Η βαριά, μπράβο, εγώ το λέω ως εξής. Το βλέπω ως εξής. Λέω από το 65 μέχρι το 1997 ήταν 32 χρόνια που ήταν η χρυσή 30 ετία του Πνευματικού Κέντρου.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Σημειώνω εγώ, γιατί με ενδιαφέρον αυτό, ναι.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι την ίδια εποχή που το δημιούργησαν,
1: ναι,
0: τη βιβλιοθήκη, και έκαναν τη βιβλιοθήκη, έκαναν και μία έκκληση στους καρδαμιλίτες να, ναι, δώσουν, αν έχουν αντικείμενα στα σπίτια τους ή έχουν κάπου σε ένα χωράφι δει κάτι, οτιδήποτε ιστορικής σημασίας, για να φτιαχτεί κάποιο μουσείο.
1: Άρα μπήκε αυτό το θεμέλιο.
0: Υπήρχε και, ξανά, και ναι, ναι, αυτό λοιπόν στην πίσω αίθουσα, από εκεί που μπήκες εσύ,
1: ναι,
0: ήτανε όλα τα αντικείμενα σε κάτι παλιές προθήκες μεταλλικές, αλλά και κάτω πεταγμένα όταν τα βρήκαμε εμείς, γιατί εμείς το 2020, ναι, εγώ και ο άντρας μου μπήκαμε στο χώρο αυτόν, το συγκεκριμένο. Όλα ακούγαμε και θέλαμε, ρωτάγαμε πώς μπορούμε να δούμε τη συλλογή του Πνευματικού Κέντρου, πώς μπορούμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη κατά κάποιο τρόπο, για λόγους που θα σου εξηγήσω τώρα αμέσως μετά. Πήγαμε λοιπόν και τα βρήκαμε όλα πεταμένα κάτω. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο χώρο ήταν η υγρασία. Αυτά τα αντικείμενα ήταν πεταμένα κάτω και είχαν και λίγο σαπίσει και είχαν και σαράκι
1: έζησα,
0: και πολλά πράγματα.
1: Το είδα,
0: ναι,
1: το είδα.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν, ήταν η απογοήτευση, λέει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε, έγινε από το, αυτό έγινε από το 97, τη δεύτερη
1: χρόνια
0: φάση,
1: ναι,
0: από το 97, από το 98 μέχρι το 2020, την επόμενη 20ετία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην πρώτη φάση λοιπόν είπαμε, μάζεψαν και τα αντικείμενα αυτά και τα φύλαξαν εκεί πέρα, τα έκλεισαν στον πίσω χώρο, τα κατέγραψαν και τα άφησαν εκεί. Ναι. Έμειναν εκεί, δεν ήταν ιδιαίτερος, ας πούμε, επισκέψιμα, ήταν κλειδωμένα. Τα παιδιά πήγαιναν στον αναγνωστήριο.
1: Δεν ήρθε η ώρα τους να
0: πιάσουν. Ναι. Δεν είχε έρθει η ώρα τους. Το 1000 λοιπόν, σημειωτέων της στο ίδρυμα, ήταν πρόεδρος, ισόβιος πρόεδρος ο Ξυλάς,
1: ναι,
0: και ισόβια αντιπρόεδρος η σύζυγός του, Σταματία, ναι, Ξυλά, Πουτού, το γένος Πουτού. Το 1997 η Ματρόνα Ξυλά,
1: η κόρη κάνει
0: μια γενναία επισκευή πάλι στο ίδρυμα.
1: Α,
0: δηλαδή με αλλαγές κουφωμάτων, στέγη.
1: Το ξανάστησε.
0: Το ξανάστησε, ναι, έκανε εξοπλισμό με air condition, καρέκλες ξύλινες αυτές, ωραίες καρέκλες κάπου που υπάρχουν,
1: ναι,
0: πως υπάρχουν. Και το παρέδωσε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Έφυγαν δηλαδή, η οικογένεια Ξυλά έφυγε από την διοίκηση του Ιδρύματος.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα δημιουργείται το διάστημα, το 1998 που έγινε αυτό το πράγμα, μέχρι το 2019-2020, αυτή την 20ετία δηλαδή, 22 χρόνια, δημιουργείται μία, θα λέγαμε, σύγχυση. Δηλαδή, υπήρξε η εντύπωση ότι παρεδόθηκε στο Δήμο Καρδαμήλων, σαν δημοτικό κτίριο. Ενώ, στην ουσία, παρέμεινε, γιατί έτσι ήταν, από τη σύστασή του, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με δική του περιουσία. Απλά είχε αυξημένη συμμετοχή ο Δήμος στο Συμβούλιο.
1: Θα έλεγα ότι είχε αποδείξει την τύχη του. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήξερε κανείς που ανήκει κλπ.
0: Αλλά αυτό όμως θα δώσω την εξής εξήγηση. Επειδή ασχολούμαι χρόνια με τα ιδρύματα, είναι τρομερά γραφειοκρατικές οι διαδικασίες της σύστασης και της λειτουργίας των ιδρυμάτων, τα οποία βέβαια εποπτεύονται σε μεγάλο

0: βαθμό από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τοπικά εδώ, αλλά είναι τόσο δύσκολες και ακατανόητες, ας πούμε, για κάποιους που δεν έχουν ασχοληθεί, δεν μπορούν να το φανταστούν ότι υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες.
1: Είναι εγκαταλείψεις.
0: Είναι, ναι. Δεν μπόρεσαν, ενώ άνθρωποι έκαναν προσπάθειες. Προσπάθησαν να βρουν την άκρη, να ψάξουν, να πάνε στην περιφέρεια, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί. Δεν μπόρεσαν αυτή την 20ετία να κάνουν, ας πούμε, κάτι περισσότερο. Βέβαια λειτουργούσε το ίδρυμα με κάποιες, γινόταν κάποιες σχολικές
1: εκδηλώσεις,
0: κάποιες κλπ. Και αυτός, αν μου επιτρέπεις, αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ήταν και ο λόγος που έγινε το Cardamillion Foundation.
1: Ναι, στείλα κάνουμε ένα σύλλογο, να ξεπερδέψουμε.
0: Η δομή του είναι τέτοια που δεν υπάγεται στην εποπτεία της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων. Και έτσι μπορεί και κάνει πιο εύκολα και πιο ευέλικτα κάποιες δομές.
1: Λοιπόν, εδώ να βάλουμε μια τελεία, να κάνουμε ένα κόμμα, να βάλουμε εδώ, να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Ωραία.
1: Διότι υποψιάζομαι ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση για να πάμε και στη σημερινή δράση. Γιατί
0: ήταν
1: πολύ βαριά ιστορία και καλώς την είπες.
0: Πρέπει να την ξέρουμε την ιστορία, πώς έχει ξεκινήσει, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Να σεβόμαστε την ιστορία και αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι.
1: Πάμε για διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 2271041287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων.
2: Συνεχίζουμε σε γύρι με την εκπομπή Αυτοπροσώπος, με την καλεσμένη μας τη Μαρία τη Φράγκου, τη δικηγόρο των Αθηνών και ταυτόχρονα δικηγόρος των Ιδρυμάτων των Καρδαμήλων για κληροδοτήματα κλπ. Και η κύρια βέβαια ασχολία της, με την οποία εμείς την καλέσαμε εδώ, είναι επειδή είναι πρόεδρος του κέντρου, του Πνευματικού Κέντρου των Καρδαμήλων, το οποίο λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο αναλύσαμε προηγουμένως την ιστορία του, τι ακριβώς πώς φτάσαμε στο να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο στα Καρδάμηλα, το οποίο ξεκίνησε στα Πάνω Καρδάμηλα ως το σχολείο της περιοχής, το πνευματικό του κέντρο στην ουσία, το οποίο το ανασκεύασε η οικογένεια Ξυλά και το παρέδωσε. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε σημείο να πούμε ότι είχε κάνει μια κοιλιά και μάλλον ερχόμαστε στη σημερινή εποχή, στην αναμόρφωση, η οποία γίνεται από δωρητές.
3: Ναι, ξεκίνησε από δωρητές. Θα μου επιτρέψει δύο λεπτά να αναφέρω τις εργασίες επιγραμματικά, για να μην μια εικόνα, ας πούμε. Σε πρώτη φάση ξεκίνησε η επισκευή αποκατάσταση ενός τμήματος της κεντρικής στέγης του κτηρίου. Ήταν μια μικρή επισκευή, αυτή την έκανε ο σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμηλίων, γιατί από την κεντρική αίθουσα μπαίνα νερά. Είχαμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να μπαίνουν ατόφια νερά στην κεντρική αίθουσα. Μετά προχωράμε στην αποκατάσταση της κτηριακή, την αποκατάσταση του χώρου της βιβλιοθήκης και των συλλογών. Έτσι είναι τρεις μικροί χώροι στο νότιο τμήμα που είπαμε, στην οποία έγινε αντικατάσταση σοβάδων με τοποθέτηση υγρομονητικών υλικών, γιατί είχαν καταλάβει την πλάτη της βιβλιοθήκης και είχαν, θα έβλαπταν ανεπανόρθωτα τα βιβλία, δηλαδή τα προλάβαμε στην τελευταία στιγμή. Αυτές οι εργασίες κράτησαν περίπου 3 χρόνια, γιατί κατέβηκαν όλα τα βιβλία από τις μεταλλικές προθήκες που βγήκαν στο προάβλιο, αφαιρέθηκε σκουριά, απέραγαστηκαν με ειδικά υλικά και χρωματίστηκαν ξανά. Τα λέω για να φανεί η δουλειά που έγινε και από πολλούς. Τα βιβλία παρέμειναν στα τραπέζια 2 χρόνια ακόμη, με συνεχή λειτουργία 2 αφυγραντήρων και συχνό αέρισμα του χώρου για να φύγει η υγρασία. Και κατόπιν τοποθετήθηκαν και ελέγχθηκαν με βάση τον υπάρχοντα κατάλογο, γιατί υπήρχε πολύ οργανωμένη βιβλιοθήκη, είπαμε, και η συλλογή ήταν οργανωμένη με καταλόγους. Και αγιασμός της αίθουσας έγινε από το Μητροπολίτη Χίου μόλις στις 9/8/24. Δηλαδή για να μπορέσει να μπει άνθρωπος μέσα και να μην μυρίζει από αυτή την υγρασία. Επίσης έγινε αποκατάσταση των αντικειμένων του μουσείου, που είναι αντικείμενα τεκμήρια της ιστορίας των Καρδαμήλων, αντικείμενα μουσείου, έτσι θα αναφέρεται στην συστατική πράξη. Συντηρήθηκαν με επιστημονικό τρόπο, τοποθετήθηκαν σε νέα βιτρίνα με συρτάρια που κατασκευάστηκε, σε ειδικές κατασκευές με τσιμεντοσανίδα που έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση πλέον από τους τοίχους, για να μην υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα, γιατί το κτίριο παραμένει παλαιό. Έτσι, παραμένει παλαιό. Έγινε φωτισμός των αντικειμένων, έγινε ψευδοροφές.
2: Έγινε σκέψιμο.
3: Τα πάντα, ναι. Και αυτό έγινε με μια μελέτη που έκανε ο Δημήτρης Γλύπτης ως πολιτικός μηχανικός, δηλαδή τη μελέτη της αποκατάστασης του χώρου. Τα αντικείμενα τώρα έχουν αρρύθμιση και στην πίσω αίθουσα, που υπάρχουν μεταλλικές προθήκες που τη λέμε αίθουσα λαογραφίας, έχουμε ήδη παραγγείλει 4 καινούργιες προθήκες για να βάλουμε ενδύματα, φάσματα, έγγραφα κτλ. Όλο αυτό έγινε με δωρεά ιδιωτών. Είναι μία δωρεά αυτό όλο η διαδικασία, έτσι. Το οποίο αφορά, το πρώτο είπαμε έγινε από το Σύνδεσμο των Απανταχού Καρδαμηλίων, μετά έγινε όλο αυτό από τις οικογένειες Γλύπτη Φράγκου, τη δικιά μας και την οικογένεια του αδερφού μου, και μετά έχουμε και ένα κόστος περίπου 15.000 ευρώ, έχουμε ένα κόστος περίπου 10.000 ευρώ, διάφορες εργασίες του Foundation, που ανέλαβε το Foundation, μόνο στον Ταρατσόν για να μην μπαίνουν τα νερά, βάψιμο των ξύλινων θυρών, αντικατάσταση φωτιστικών, επισκευή σοβάδων στην κεντρική πόρτα, δηλαδή γίνεται ένας αγώνας για να κρατηθεί το κτίριο και να λειτουργεί.
2: Να το καταλαβαίνω.
3: Όπως άνοιγε η κεντρική πόρτα, Έπεφταν σοβάδες από το αέτομα και φτιάξαμε το αέτομα. Έτσι, αυτό το κτίριο θέλει πολλά, αλλά ελπίζουμε, θα τα πούμε, ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά. Όλα αυτά λοιπόν ήταν περίπου 10.000 και άλλες μικρότερες δωρεές, υδραυλική εγκατάσταση, ψυγεία κτλ. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα κόστος περίπου 35.000 ευρώ και τώρα είμαστε, θέλω να το πούμε και αυτό γιατί αφορά και το μέλλον, έχουμε προσφορές περίπου στις 15.000 ευρώ από άλλους πάλι ιδιώτες που θα τους ανακοινώσουμε μόλις προχωρήσουμε για να κάνουμε επέκταση, βελτίωση της κεντρικής σκηνής για να μπορεί να δέχεται επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις.
2: Μπράβο.
3: Ήχο και φωτισμό, όλο αυτό, με ήχο και φωτισμό, όχι μόνο επέκταση
2: πακέτο, της σκηνής, λοιπόν.
3: Πακέτο, και οθόνη κινηματογράφου, μεγάλη οθόνη, ώστε που θα ενσωματωθεί στο όλο σε κάποιο σημείο της σκηνής και της διαδικασίας, ώστε να μπορεί να γίνονται κινηματογραφικές προβολές.
2: Θα το κάνετε ένα μικρό ομίριο.
3: Μακάρι να μπορέσει, μακάρι να μπορέσει να γίνει αυτό.
2: Τώρα βέβαια, με συγχωρείς Μαρία μου, θα αναρωτηθεί ο κόσμος τώρα, καλά ρε παιδί μου, έτσι στα καρδά μιλάτε, δεν μιλάμε τώρα για πολλά έτσι, γερά πορτοφόλια, τα οποία μπορούν, σας πληροφορώ ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι. Δεν ανοίγουν εύκολα αυτά τα πορτοφόλια. Λοιπόν, και θέλει προσφορά από πολλούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορούν αυτά να συντηρηθούν.
3: Σωστό. Μου επιτρέπεις, θα κάνω μια μικρή, για να αναφερθούμε στον ιδρυτή, τον Μιχαήλ, Μιχαήλ Ξυλά. Αυτός λοιπόν στη συστατή, αυτό που λες τώρα, που είναι σημαντικό και το πιστεύω και εγώ βαθιά, ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να δείξουμε ότι όλοι δουλεύουμε και να ενεργοποιήσουμε και άλλους. Έλεγε λοιπόν ο Ξυλάς ότι για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μια δεκαετία. Τον οποίο και έλεγε στο τέλος αυτής της πράξης ότι μετά τη δεκαετία ελπίζω ότι επειδή τα καρδάμιλα έχουν μεγάλη οικονομική άνθηση και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την ναυτιλία ή σε διάφορους τομείς επιχείρησης και έχουν χρήματα, δεν θα αφήσουν το αγαπημένο του ίδρυμα να παραμείνει ανενεργό. Λοιπόν, ο Ξυλάς έκανε, ο αείμνηστος Μιχαήλ Ξυλάς και Σταματία Ξυλά έκαναν παράταση της δεκαετίας και παράταση της δεκαετίας και συνολικά κράτησαν όλα τα έξοδα λειτουργίας 32 χρόνια. Εμείς τώρα αυτό προσπαθούμε να βάλουμε πολύ κόσμο στο πνευματικό.
2: Το παρέτηνε επί τρία.
3: Εντάξει, αυτό.
2: Πάντως λοιπόν, έχει μια λογική έτσι.
3: Ναι, έχει λογική βέβαια, γιατί δεν μπορεί να συντηρείς ένα ίδρυμα.
2: Δηλαδή σας φτιάχνω κάτι, αλλά μην είσαστε ανεπρόκοποι, πάρτε τους τα χέρια σας και συνεχίσετε. Αυτό το νόημα έχει.
3: Πρέπει όμως να είναι τα πράγματα, για να τα πούμε τώρα έτσι σοβαρά, πρέπει να είναι ωραία οργανωμένα όλα, καθαρά, πεντακάθαρα, για να πιστούν και όλοι αυτοί οι αξιόλογοι, αξιολογότατοι άνθρωποι που διαχειρίζονται τόσες περιουσίες στα πέρατα του κόσμου, ότι εδώ πάει να γίνει κάτι καλό και δεν θα χαθεί.
2: Δεν παίρνεις λεφτά από καραβοκύρι, να στο δηλώνω, είναι προς το υπογράφω. Χωρίς να αποδώσεις. Δεν έχει εδώ αέρα πατέρα λεφτά.
3: Και πολύ σωστά.
2: Πρέπει να είσαι σοβαρός, να δίνω ότι κάνεις δουλειά και να βοηθήσουν χίλιες φορές. Αλλά ταΐζουνε χαραμοφάιδες, δεν ταΐζουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα
3: στο τι σήμερα, κάνουμε.
2: Γιατί
3: πάμε τώρα τι κάνουμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα.
2: Τώρα είναι φτιαγμένο, είναι όμορφο, είναι
3: έτσι όπως είναι, λειτουργικό για κάποια πράγματα και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε.
2: Μπράβο.
3: Πρώτον, κάνουμε το εξής. Από πέρσι, την σχολική χρονιά, 25-26, ξεκινήσαμε εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά δημοτικού και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου.
2: Σαν φορτιστήριο.
3: Απέθυνο. Όχι, περίμενε, κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτές οι δράσεις είναι, αφορούν διάφορους τομείς, δηλαδή δραστηριότητες που κάνουν στα σχολεία, με αφορμή κάποιο αντικείμενο, για να καλλιεργήσουν κάποιες δεξιότητες και να προσλάβουν κάποιες παραστάσεις, ας πούμε, οι μαθητές. Παραδείγματος χάρη, μία εκπαιδευτική δράση είναι παραδοσιακά παιχνίδια. Έρχονται στο χώρο για να κάνουν μία δραστηριότητα. Παραδοσιακά παιχνίδια.
2: Έρχονται στο χώρο όμως. Έχει σημασία.
3: Έρχονται στο χώρο. Κάνουν μία δεκάλεπτη τους γίνεται μια δεκάλυπη ξενάγηση παρουσία και της ιστορίας αυτής του χώρου, αλλά και των αντικειμένων και της ιστορίας, της τοπικής ιστορίας. Είναι, γιατί η ιστορία των Καρδαμήλων είναι μέσα και στην τοπική ιστορία της Χίου, έτσι γενικά μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Και μετά κάνουν αυτές τις δράσεις. Οι δράσεις αυτές ήταν οι εξής. Τη χρονιά που πέρασε, παραδοσιακά παιχνίδια, ήτανε παιχνίδια, διάφορα παιχνίδια που καλλιεργούν την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη, προσκοπικού τύπου ας πούμε, ή διάφορα παρόμοια παιχνίδια. Ήτανε παρασκευή χειροποίητων τροφίμων και ενημέρωση για το πώς δημιουργούνται τα τρόφιμα. Ήτανε γνωριμία με μουσικά όργανα, με μουσικά παραδοσιακά όργανα και τον τρόπο της κατασκευής τους, αφήγηση παραμυθιών, γνωριμία με τη φύση, και γνωριμία με τη φύση στην περιοχή εκεί, το χύμαρο της Ρήνας και τον ρόλο του νερού, γνωριμία με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις παραδοσιακές κατοικίες, και γνωριμία με την ορθόδοξη παράδοσή μας συνδυασμένη με την επίσκεψη στο Άγιο Νικόλαο Πληναρίτη. Δηλαδή τι γίνεται, έρχεται το σχολείο, έχουν έρθει σχολεία από τη Χίο, έχουν έρθει σχολεία από τη Χίο, από την Καλαμωτή, από τη Βροντάδο, έτσι, έρχεται το σχολείο.
2: Και μπορεί κάνει να μια εικόνα.
3: Ο στόχος μας είναι αυτός, να ενημερώσουμε και να μας βοηθήσετε κι εσείς για την προβολή αυτών των δράσεων. Γιατί έρχονται σχολεία, έρχονται παιδιά, το προτιμούν να το κάνουν σαν ημερήσια εκδρομή. Έρχονται με τους γονείς τους, ξέρουν, και μένουν μετά ή στα Καρδάμιλα, μπορούν να πάνε στη Λαγκάδα ή στο Πιτιός, όπου θέλουν. Δεν τους πιέζουμε να μείνουν δηλαδή μετά. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να μείνουν και στα Καρδάμιλα, στα Ανοκαρδάμιλα, στο Μάρμαρο, όπως το επέλεξαν κάποιοι, και να ευχαριστούν την παραμονή τους και παράλληλα να μάθουν και κάτι τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να το βαθύνουμε και να το προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή το δουλεύαμε ως επιτοπλίστων με εθελοντές ή και με επαγγελματίες που σε πρώτη φάση το δούλεψαν εθελοντικά.
2: Δηλαδή κρατάω δηλαδή ότι είναι, γίνεται μια σύνδεση με το σχολείο.
3: Βεβαίως. Ναι.
2: Ωραία.
3: Σε πρώτη φάση λέω το δούλεψαν εθελοντικά. Κάποιοι άνθρωποι, η Ευαγγελία Παπαζή, ο Αλέκος ο Καραμούζος, που ασχολούνται με διάφορα, γνωστοί ας πούμε,
2: έτσι, άνθρωποι που τρέχουν.
3: Και πολλοί δεν θέλω να πω, το ανέφερα παραδείγματος χάρη, έτσι είναι πολλοί που δουλεύουν σε όλοι αυτοί, δεν μπορούν να τους αναφέρουν. Η Καλλιόπη δηλαδή, η οποία και αυτή το λειτουργήσε έτσι, λειτουργήσαμε εθελοντικά για να δούμε πώς πάει. Και είδαμε ανταπόκριση, θα τις εμβαθύνουμε τις δράσεις αυτές και θα τις προχωρήσουμε. Επίσης, κάνουμε θεατρικό, γίνεται στον χώρο το θεατρικό εργαστήριο του Ομήριου, το οποίο το χρηματοδοτούμε και εμείς σαν πνευματικό κέντρο κατά ένα ποσοστό, και τα παιδιά των Καρδαμήλων. Έτσι.
2: Άρα μπορεί να στείλει μια τέτοια ομάδα δηλαδή.
3: Έτσι ξεκινάει ας πούμε το θεατρικό εργαστήριο, με την Ξενάκη τη λένε.
2: Και τα ίδια ξεκίνηση. Μπράβο.
3: Και θα κάνουμε φέτος, ήδη συμφωνήσαμε, εργαστήριο ζωγραφικής, με την Καλλιόπη τη Λιαδή. Και μια άλλη δράση πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, εργαστήριο ή πρόγραμμα ψηφιακού εγγραμματισμού ενηλίκων. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έτσι ηλικίας άνω των 55-60 έχουν ζητήσει να μάθουν κάποια βασικά πράγματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν, να υλοποιήσουν βασικές ανάγκες που
2: έχουν στον
3: οικονομικό τομέα.
2: Το Facebook είναι μεγάλη έλλειψη, άμα δεν πεις.
3: Όχι, λέμε για πληρωμές, για διάφορα πράγματα, έτσι. Αλλά και μπορούν να... θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μαθαίνουν να κάνουν πράγματα που τους αφορούν, τους ενδιαφέρουν, και να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και να βελτιώνουν τις γνώσεις τους. Είναι ολόκληρο πολύ, πρόγραμμα
2: πολύ,
3: αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
2: Σας βλέπω, πολύ, μακάρι.
3: Αυτό θα γίνει φέτος, οπότε θα σε ενημερώσουμε για το...
2: Δηλαδή αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είναι μια κυψέλη πνευματική δημιουργία.
3: Αυτό θέλουμε.
2: Αυτό.
3: Να είναι ένας, να γίνει σαν πολυδύναμο πνευματικό κέντρο, δηλαδή να είναι με δραστηριότητες, δράσεις στον τομέα, στον κοινωνικό, στον πολιτιστικό, στον εκπαιδευτικό. Να πιάνει πολλά πράγματα, και γιατί κυρίως απευθυνόμαστε βέβαια στα μικρά παιδιά, για να αυτά τα παιδιά να τα φέρνει κοντά, να μαθαίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν και αύριο μεθαύριο και εκείνα να βοηθήσουν τον τόπο τους, την ιστορία του τόπου τους, τις δραστηριότητες τους, να βοηθήσουν σε αυτούς τους πρώτα απ' όλα, την αυτοβελτίωσή τους. Αλλά επειδή μου να κάνουμε κάτι που να βοηθάει και τη νέα γενιά να ξεφύγει από την παθητικότητα.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων.
1: Ναι.
2: Και άλλα έχουμε, να πω και τις άλλες. Το άλλο που έχουμε είναι άλλες σκέψεις. Δηλαδή, ναι, είναι άλλη μία. Ναι. Δηλαδή, εκτός από αυτά, έχουμε αυτή τη στιγμή την Ιστορική και Λαογραφική Συλλογή, ναι, την οποία ενεργούμε να την καταχωρήσουμε, κατοχυρώσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Τη συλλογή.
2: Ναι, την υπάρχουσα.
1: Ναι.
2: Ούτως ώστε θα διαφυλαχτεί πλέον για πάντα, ελπίζουμε, αλλά και παράλληλα να την εμπλουτίσουμε, ναι, με καινούργια αντικείμενα, τεκμήρια, τα οποία όταν θα υπάρχει πλέον αυτή η διαδικασία που είναι κατοχυρωμένη η συλλογή μας, έχουμε ήδη σύστημα συναγερμού παρακολούθησης στο χώρο και τα λοιπά, και θα έχουμε μια νόμιμη συλλογή που θα είναι, είναι νόμιμη η συλλογή, αλλά θα, ναι, είναι σαν μουσείο πλέον, οργανωμένη σε ένα σύγχρονο μουσείο.
1: Έχω δύο ερωτήσεις.
2: Αυτά.
1: Η μία ερώτηση είναι αν το κέντρο των Καρδαμήλων το πνευματικό επεκτείνεται και σε αθλητικά δρόμενα, ή παρεμφερεί π.χ. αντισφαίριση, σκάκι, τέτοιου είδους, αν έχετε τέτοια αυτή. Και δεύτερον, όλα αυτά που μου είπες τώρα, δηλαδή εντάξει, ωραία είναι η κυψέλη δημιουργίας, ωραία είναι ο αθλητισμός, αλλά δεν και λεφτά. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να το περιέγραψες εσύ, την οικονομική στήριξη. Πώς θα βγει?
2: Απευθυνόμαστε σε χορηγούς. Έτσι, τουλάχιστον για τις βασικές αυτές που, τις δράσεις. Αυτές τις δράσεις, δηλαδή, έχουμε σχεδόν εξασφαλίσει τη χορηγία για τον ψηφιακό εγγραμματισμό και γιατί τα εργαστήρια, τα εργαστήρια πληρώνουν οι γονείς. Εμείς πληρώνουμε του ομήριου. Έχουμε απλά μια μικρή συμμετοχή και το εργαστήριο της ζωγραφικής. Δηλαδή, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χορηγούς και νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπω μια ανταπόκριση, μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, βλέπω ότι ενδιαφέρεται και βλέπω ότι αρχίζει να συμμετέχει, ας πούμε. Αλλά θα μπορούμε να πάρουμε και κάποιες επιχορηγήσεις, δηλαδή μπαίνοντας στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων.
1: Σωστά.
2: Γιατί αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θα απευθυνθούμε και στην περιφέρεια, δεν ξέρω πού, και στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου μπορούμε να πάρουμε κάποια επιχορήγηση σαν πολιτιστικό ίδρυμα. Κάτι θα αναζητήσουμε πλέον και...
1: Να μην σε απογοητεύσουμε.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, θα προσπαθούμε.
1: Είστε αρκετά εμπειροί. Ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο. Για τα αθλητικά δεν μου είπες.
2: Για τα αθλητικά δεν έχουμε προς το παρόν.
1: Δεν έχετε.
2: Αλλά για σκάκι π.χ. θα μπορούσε. Αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο. Επειδή έχουμε στο χωριό, δηλαδή καλύπτεται ο χώρος πολύ επάξια.
1: Μαρία,
2: να
1: σου πω κάτι.
2: Οπότε δεν έχουμε σκεφτεί.
1: Είναι πάρα πολύ παρήγορα αυτά τα οποία λες. Είναι ευτυχία ότι και εσύ και ο σύζυγός σου είσαστε δοσμένοι ψυχήτη και σώματι σε αυτή την ιστορία. Να πω όμως ότι με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλο κόπο και θυσίες υπάρχουν και άλλα τέτοια παρόμοια στοιχείο. Ας πούμε στην Καλλιμασία η πρόοδος.
2: Ναι.
1: Το λέω μια παρεμφερή. Έχουν και κτίριο και εργαστήρια και ο Φάρος, ο οποίος λειτουργεί στην ουσία σαν ένας πολυχώρος εκδόσεων. Είναι ο σύνδεσμος φίλοι χελτικού χωριού, με εξειδικευμένα αντικείμενα βέβαια, αλλά και αυτός. Έχετε κάποια σκέψη στο μυαλό σου εσύ, γιατί είσαι και εκ των νομικών γνώσεών σου, μπορείς να το σκεφτείς και έτσι, να έχετε μια κοινή έτσι, όχι κοινοφορία, αλλά μια συνάντηση, μια διεκδίκηση από κοινού πραγμάτων? Το έχετε σκεφτεί καθόλου αυτό που σας λέω?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Μπορούμε να πούμε ψήγματα επικοινωνίας υπάρχουν με το Φάρο Βαρβασίου, που ήρθε και στην εκδήλωση που κάναμε τώρα το καλοκαίρι.
1: Είναι μια εκδήλωση
2: και έχουμε, και έχουμε μιλήσει, έχουμε συναντηθεί 2-3 φορές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Υπάρχει αυτό. Με τους φίλους του Χιώτικου χωριού, πάντα και λόγω
1: γειτνίασης.
2: Ναι, γειτνίασης υπάρχει ανοιχτή δίωδος επικοινωνίας και κάποια μικρή δίωδος επικοινωνίας με την Κινσέπ, ας πούμε, του Πιτιός, και εκεί υπάρχουμε, γίνουμε και βλέπουμε. Και ήθελα να σου πω και το εξής, εμείς όλα αυτά τα σκεφτόμαστε και για το Πνευματικό Κέντρο, γιατί Δουλεύουμε πάρα πολύ και το κομμάτι της προσέλκυσης μαθητών στα σχολεία. Δηλαδή, έχοντας και ένα πνευματικό κέντρο,
1: ναι,
2: με όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και θα είναι και αυτό ένας λόγος παραπάνω,
1: ένα
2: πνευματικό κέντρο που φροντίζει και τον ενδιαφέρει να προβάλλει ό,τι γίνεται στα Καρδάμυλα. Δηλαδή,
1: ναι,
2: δεν έχουμε, ίσα ίσα, ό,τι γίνεται στα Καρδάμυλα είναι καλό να προβάλλεται. Ο χώρος μας, που ελπίζουμε θα είναι και θα γίνει έτσι, θα εξοπλιστεί με τέτοιο τρόπο, θα είναι σύγχρονος,
1: ναι,
2: μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι. Δεν είναι όπως και πάντα το χρησιμοποιούσαν το χώρο. Το χρησιμοποιούσαν τα σχολεία, το χρησιμοποιούσαν τα σωματεία.
1: Άρα η στέγη της Μαρίας μπορεί να έχει εκεί οι μαθητές.
2: Η στέγη της Μαρίας, ό,τι θέλει βεβαίως. Καταρχάς ήρθαν οι μαθητές από τη στέγη της Μαρίας στα πλαίσια των δράσεων που έγιναν πέρσι,
1: ναι,
2: και μας βοήθησαν να καταγράψουμε κάποια ναυτικά βιβλία.
1: Με υπερσύγχρονα.
2: Βεβαίως, ναι, μας έδωσαν κάποια βιβλία.
1: Ωραία.
2: Και μας βοήθησαν. Δηλαδή, η στέγη αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ γερός,
1: ναι,
2: πυλώνας για την κοινωνία των Καρδαμήλων. Και εμείς θέλουμε οπωσδήποτε, και έχουμε ήδη έχουμε κάνει αυτή τη συνεργασία, και θέλουν να ξαναέρθουν. Και μάλιστα μας δήλωσαν να βοηθήσουν και αυτοί στο πρόγραμμα του ψηφιακού εγγραμματισμού για τους ενήλικους. Δηλαδή θα βρούμε εμείς δύο εδώ, εκεί σίγουρο.
1: Εσείς τα καλά, να βρείτε τώρα.
2: Να προχωρήσουμε τη συνεργασία. Ελπίζουμε πάντα, έτσι.
1: Ναι. Μαρία, μας είπες πολύ παρήγορα πράγματα. Δηλαδή, εμένα πάντα με ενδιαφέρει να προβάλλω την περιφέρεια, γιατί πραγματικά εκεί οι άνθρωποι δεν δίνουν μόνο χρήματα, δίνουν και ηρωισμό. Δεν ξέρω τι λέω, για να μπορούν να κατηθούν αυτοί οι χώροι, γιατί κάθε τέτοιο πράγμα που ακούμε είναι ένα φωτάκι, και πολλά φωτάκια μαζί αποτελούν ένα στο ουρανό. Όταν αφορά τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Μαρία, τελειώνει ο χρόνος, δυστυχώς. Έχεις κάτι που δεν είπαμε, που θες να πούμε, μην το ξέρω?
2: Το μόνο που θα ήθελα να πω πραγματικά, ναι, και ναι, το λέω πάντα όταν τελειώνω, και ότι όμως το πιέσεις εσύ κατά ένα μεγάλο βαθμό, είμαστε πάντα ευγνώμονες στους ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά για κάθε προσπάθεια, και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους εθελοντές. Δεν θέλω εδώ τώρα να αναφέρω ονόματα, τα ανέφερα στην εκδήλωσή μας με αλφαβητική σειρά, όλους τους ανθρώπους που κρατάνε ανοιχτή τη συλλογή και τη βιβλιοθήκη μια φορά τη βδομάδα, όλο μέσα στο χειμώνα, τους ανθρώπους που τρέχουν μέσα στη βροχή το Πάσχα και από εδώ και από εκεί για να κάνουν τις εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι απίκο, γιατί αγαπάνε πραγματικά, και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε. Αυτό ήθελα να πω, δεν θα πω κάτι.
1: Συγκύριοι, αυτά τα πολύ ωραία από τα Καρδάμυλα, με την πολύ ωραία συντροφιά που είχαμε εδώ, με την Μαρία τη Φράγκου, η οποία εκτός της δικηγορίας αντιλαμβάνεστε ότι το μυαλό της, η ψυχή της είναι εδώ, σε αυτό το μεγάλο έργο, μαζί με τον Δημήτρη τον Κλήπτη, τον σύζυγό της, γιατί πάνε μαζί και κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Εύχομαι να είστε πάντα δημιουργικοί, και σε μια άλλη συνέντευξη να μιλήσουμε.
2: Να πούμε και άλλα.
1: Να πούμε και άλλα πράγματα.
2: Και εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα δυνατός και να κάνεις αυτό που κάνεις, να προβάλλεις ό,τι καλό γίνεται, έτσι, και να το ψάχνεις και να το προβάλλεις ό,τι καλό γίνεται στη γη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην αρχαιότητα τον Λωτό τον έλεγαν τροφή των θεών. Οι θεοί πάντως δεν το χρειάζονταν τόσο όσο εμείς οι άνθρωποι. Ο Λωτός έχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης α, βιταμίνης σε αλλά και μαγκανίου. Ο συνδυασμός τους παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών και του δέρματος. Γι' αυτό, άμα δεις Λωτό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μην τον προσπεράσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια, γιατί στη συνέχεια μπορείτε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή αφιερωμένη στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 θα είναι ο Νίκος Λιαδής. Καλή ακρόαση.

you know it too. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Δηλιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Δηλιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Γλιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Δηλιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Δηλιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα Σάββατο κάνουμε μαζί μια αναδρομή στη ροκ μουσική. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Νίκος Λιαδής.

love. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής που περιελάμβανε ροκ μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ήταν ο Νίκος Λιαδής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: και στο να αναπτύξουν κάποια στιγμή της ζωής τους αυτό που λέμε χρόνιο πόνο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό από την αρχή. Θυμάμαι μία περίοδο που υπέφερα από ένα επίμονο πόνο χαμηλά στην πλάτη και παρότι προσπαθούσα να το εξηγήσω στον εαυτό μου λέγοντας ότι είναι ένας μυϊκός σπασμός που έγινε από τη γυμναστική, ο πόνος αυτός ερχόταν και έφευγε για 6 ολόκληρους μήνες. Αποφάσισα να ασχοληθώ πιο σοβαρά με αυτόν όταν άρχισε να μου χαλάει την ποιότητα της ζωής μου. Και τι σημαίνει αυτό απλά, όταν μου υπενθύμιζε ανά πάσα στιγμή ότι είναι εκεί. Όσο αυτός εμφανιζόταν και με ενοχλούσε, τόσο εγώ του έδινα μεγαλύτερη σημασία. Κάποια στιγμή μπήκα στη λογική να ανησυχώ υπερβολικά, η αλήθεια είναι, αλλά και να αγχώνομαι για το πότε αυτός ο πόνος θα εμφανιστεί, πού θα βρίσκομαι όταν θα εμφανιστεί και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Κατά κάποιο τρόπο είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα ζήσω με αυτόν τον πόνο, όσο και αν ακούγεται αυτό ακραίο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε καθημερινό εμπόδιο. Περιόριζε εν μέρει τη λειτουργικότητά μου, σίγουρα την ψυχική μου κατάσταση, καθώς δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και αυτό με έριχνε. Αυτό όμως που με ενοχλούσε περισσότερο απ' όλα, τολμώ να πω, είναι ότι οι γύρω μου δεν με πίστευαν και άκουγα εκφράσεις όπως υπερβάλλεις, αν ήταν κάτι πιο σοβαρό τόσο καιρό θα είχε εκδηλωθεί, απλώς χρειάζεται να ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πόνος αυτός έφυγε όσο ξαφνικά εμφανίστηκε και χωρίς να το καταλάβω. Ενδεχομένως να είχε ένα ψυχικό υπόβαθρο ή να ήταν μια ενόχληση που έπρεπε να κάνει τον κύκλο της, όπως λέμε, για να με αφήσει ήσυχο. Αρκετά χρόνια αργότερα και μελετώντας το χρόνιο πόνο για μια από τις εκπομπές μου, διαπίστωσα ότι ο χρόνιος πόνος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, αλλά μια σύνθετη, ιδιαίτερα σύνθετη τολμώ να πω, και συχνά υποτιμημένη πάθηση που μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους βιώνει χρόνιο πόνο. Όμως, ποιος είναι ο χρόνιος πόνος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος τον αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο νόσημα? Είναι ο πόνος που επιμένει για τρεις τουλάχιστον μήνες ή περισσότερο, οφείλεται σε μία νοσολογική οντότητα ή όχι, αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό έχει ότι εμποδίζει τον άνθρωπο τόσο βιολογικά όσο και ψυχικά να ζήσει υγιής. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα με χρόνιο πόνο που έχει τις βάσεις του σε αρκετά σοβαρά νοσήματα και αξίζει να γνωρίζουμε ορισμένους από αυτούς τους συχνούς πόνους που εμφανίζουν οι άνθρωποι. Πρόκειται για το χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, που είναι αποτέλεσμα τραυμάτων ή νοσημάτων του κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήματος. Για τον ανυπόφορο, πολλές φορές χρόνιο πόνο που γεννά ο καρκίνος, και πολλοί έχουμε ακούσει γι' αυτόν. Για την μεθερπητική νευραλγία, πολύ απλά τον πόνο που εμφανίζουν πολλοί άνθρωποι μετά από έρπιτα ζωστήρα. Για την νευραλγία τριδήμου, για την οποία όταν άκουσα πρώτη φορά ασθενή να την περιγράφει, πραγματικά έμεινα άφωνος, καθώς δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο πόνος θα μπορούσε να διεισδύσει και να καταστρέψει τόσο πολύ τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν υγιής κατά τα άλλα. Επίσης, άλλες μορφές χρόνιου πόνου είναι και ο πόνος που εμφανίζεται μετά από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να έχει το χαρακτήρα του πόνου φάντασμα, όπως λέγεται, καθώς οι άνθρωποι πονούν ακόμη και σε μέλη σώματος που είτε είναι παράλυτα λόγω του εγκεφαλικού, είτε έχουν ακροτηριαστεί για άλλους λόγους μέσα από ένα ατύχημα ή δυστύχημα πιο σοβαρό. Μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να εμφανιστεί επίσης μετά από επέμβαση βουβονοκύλης, αλλά ένας από τους πιο συχνούς χρόνιους πόνους, να πούμε και την αλήθεια, είναι και παραμένει αυτός που σχετίζεται με τα νεύρα και το μυοσκελετικό σύστημα. Ο χρόνιος πόνος δηλαδή, όπως η οσφυαλγία, η ισχυαλγία, ο πονοκέφαλος, οι ριζίτιδες και άλλα μυοσκελετικά προβλήματα. Ένα πράγμα που είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να κρατήσουμε πριν μιλήσω με την καθηγήτρια που έχει εξειδικευθεί σε αυτό το τομέα, την κυρία Σκιαφάκα, είναι η έγκαιρη παρέμβαση στην οξία φάση του πόνου, καθώς βοηθά σημαντικά να μειωθούν οι πιθανότητες ο πόνος αυτός να γίνει χρόνιος. Καλησπέρα, κυρία Σκιαφάκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Χαίρομαι που έχετε κάνει μια πραγματικά καταπληκτική εισαγωγή που μας ακούει πολλής κόσμος και που δίνεται πραγματικά ενημέρωση, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει.
0: Ναι, τολμώ να πω, κυρία Σκιαφάκα, ότι θεωρεί και λίγο φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε αρκετούς ασθενείς με χρόνιο πόνο στην Ελλάδα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τελικά πώς είναι αυτοί. Ξεκινάω από αυτό, ότι δεν έχουμε δηλαδή ουσιαστικά
1: δυστυχώς,
0: στοιχεία.
1: Ναι, δυστυχώς, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το registry, το ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, που όλες οι χώρες έχουν τέτοια registry και ξέρουν τι τους γίνεται. Το μοναδικό λοιπόν registry το έχει η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, που έχω την τιμή μόλις να έχω τελειώσει με το να είμαι απερχόμενη πρόεδρος, αλλά εξακολουθώ και είμαι μέσα στο, με τον τίτλο του απερχόμενου πρόεδρου. Έχουμε λοιπόν ένα registry ειδικά για τον νευροπαθητικό πόνο, τον δύσκολο δηλαδή, τον ανυπάκουο, τον ανάγωγο, που ξεφτελίζει και τον γιατρό, ξεφτελίζει και τον ασθενή και τους δύο μαζί. Εξεφτελίζει γιατί ο μεν ασθενής υποφέρει και ο γιατρός ψάχνει να βρει θεραπεία και είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και θεωρείται ήττα, όπως ξέρετε.
0: Μια που αναφερθήκατε στον νευροπαθητικό πόνο, είπα κάτι στην αρχή, να πούμε λίγο τις αιτίες του και πώς εμφανίζεται αυτός ο πόνος.
1: Ο νευροπαθητικός πόνος συνοδεύει κατά πρώτον πάρα πολλά νοσήματα, όπως το είπατε. Ναι, μεν όταν περάσουν οι τρεις μήνες έχει γίνει πια νόσημα, όπως πολύ σωστά το είπατε εσείς, αλλά το έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέει ο Κεφαλογιάννης και Σιαφάκα. Είναι λοιπόν νόσημα μετά από τρεις μήνες, αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, στο διαβητικός. Θα κάνει διαβητική ένα μεγάλο ποσοστό από τους διαβητικούς και μάλιστα αν δεν ρυθμιστούν καλά με το διαβήτη θα κάνουν ένα περιφερικό νευροπαθητικό
0: Τα χαρακτηριστικά
1: πόνο.
0: Που κάνουν αυτόν τον πόνο ανυπόφορο, ποια είναι?
1: Τα χαρακτηριστικά είναι ότι έχει ένταση μεγάλη, δεν είναι ήπιος πόνος, δεν είναι μέτριος, η έντασή του είναι υψηλή, είναι καθημερινός δυστυχώς, δεν σε θυμάται μία φορά το μήνα. Έχει χαρακτηριστικά όχι μόνο πόνου, αλλά όπως περιγράφουν οι ασθενείς και είναι χαρακτηριστικά κάψιμο, καίγονται τα πόδια μου, καίγονται οι πατούσες μου, τα χέρια μου. Έχει χαρακτηριστικά, χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές εκενώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχει χαρακτηριστικά που εγώ δεν καταλαβαίνω, το πιάνω το πόδι μου και δεν το, έχει χάσει την αισθητικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει υπαισθησία. Ή αντίθετα, εκεί που πας να τον αγγίξεις και λένε είναι περίεργος.
0: Έχει μεγάλη ευαισθησία και πονάει
1: έχει
0: πολύ.
1: Έχει μεγάλη ευαισθησία. Πας να τον χαϊδέψεις, να τον ακουμπήσεις και ο ασθενής πετιέται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Φωνάζει.
0: Κυρία Σιαφάκα, να σας πω λίγο το εξής. Μια που έβαλα το θέμα από την αρχή με την έγκαιρη διάγνωση, θέλω να σας ρωτήσω αν αντιμετωπιστεί ένας πόνος, οποιοδήποτε πόνος, στην αρχή, στην οξία φάση που λέτε εσύ, μπορεί να αποφευχθεί το να γίνει χρόνιος.
1: Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τι σημαίνει αντιμετωπίζω σωστά ένα οξύ πόνο? Θα είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, δηλαδή θα σας το πω να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν παραπέμψουν και πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι παραπέμπουν όταν έρχεται ο ασθενής με οξία ερπητική νευραλγία. Όταν έχει βγάλει τον έρπη και είναι σε οξία φάση. Αυτή είναι μια οξία νευραλγία.
0: Mm-hmm.
1: Εάν λοιπόν τον στείλουν στο ιατρείο πόνου, που στέλνουν πολλοί συνάδελφοι δερματολόγοι και τους ευχαριστούμε, τα ίδια τα φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και έχω πολύ καλό αποτέλεσμα, τα ειδικά φάρμακα του νευροπαθητικού πόνου, όταν τον αφήσεις αθεράπευτο και μου έρθει ο ασθενής με τον έρπη ζωστήρα μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, γιατί επιμένει ο πόνος και τον έχει τρελάνει και ψάχνει να μας βρει βέβαια γιατί αλλιώς δεν ξέρει που να πάει, μετά από 8-10 μήνες τα ίδια φάρμακα που δίνω στην οξία νευραλγία και είμαι πολύ καλή γιατρός, μετά από τους 8 μήνες δεν είμαι πολύ καλή γιατρός.
0: Γιατί αυτά τα φάρμακα δεν έχουν δράσει,
1: Έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί που λέμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε επίπεδο νευρώνων που δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις την κανονικότητα.
0: Άρα καταλαβαίνω,
1: την κανονικότητα πίσω
0: του
1: εγκεφάλου.
0: Το παράδειγμα που δώσατε την κυρία Σιαφάκα είναι ξεκάθαρο. Είναι καθοριστική σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προφανώς.
1: Αυτά δεν είναι μόνο ότι τα έχουμε διαβάσει. Τα 38 χρόνια εμπειρίας τα ζούμε.
0: Τα έχετε δει στην καθημέρα
1: ακριβώς.
0: Πράξη βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο από τα χαρτιά που λέω κι εγώ.
0: Ναι. Πάντως η εκτίμηση ότι υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες που υποφέρουν λασιοπυλά.
1: Αυτό είναι δική μου εκτίμηση, δεν υπάρχει mm-hmm. πουθενά, αλλά είναι δική μου εκτίμηση μετά που σας είπα από 40 χρόνια και με το background που έχω, τέλος πάντων, ό,τι έχω. Όταν λοιπόν δίνει η Ευρώπη με στατιστικά, με registry, με ό,τι θέλετε, επίσημα στοιχεία και βγαίνουν μελέτες μεγάλες που λέει ότι και στην Ευρώπη είναι περίπου 27 με 28% μέσος όρος, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορεί να είναι συχνότητα από 4% μέχρι 45% στο διαβητικό.
0: Mm-hmm.
1: Ο μέσος όρος, το 27% λοιπόν στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη.
0: Ένας στους τρεις λέτε. Να ρωτήσω το εξής, έχει να κάνει μόνο με τις μεγαλύτερες ηλικίες? Κάποιος θα περίμενε ότι η μεγαλύτερη δεξαμενία ανθρώπων με χρόνιο πόνο είναι τα μυοσκελετικά. Δεν ξέρω και αν ισχύει αυτό.
1: Όπως το είπατε, επειδή λοιπόν πολύ σωστά το είπατε, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες γιατί μοιραία λόγω της ηλικίας γερνάει το μυοσκελετικό μας σύστημα. Λόγω του γύρατος λοιπόν οι φθορές αυτές ηλικιακής φύσεως Δεν μιλάμε για περιβαλλοντικούς και για άλλους. Ακόμα και η καλύτερη ζωή να έχεις κάνει, η ηλικία καθορίζει την εκφύλιση του μυοσκελετικού συστήματος. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, μία υπερτροφία τέλος πάντων των, που λέμε εμείς εκεί που είναι οι σπόνδυλοι, που είναι οι οστικές επιφάνειες, έχει σαν αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται και να πιέζονται νεύρα. Από τη στιγμή που πιέζονται νεύρα, ξεκινάει ο πόνος. Η μηχανική αιτιολογία.
0: Ναι, ωστόσο όμως διαβάζω ότι τελευταία, δυστυχώς, έχετε και αρκετούς νέους ανθρώπους.
1: Ναι, δυστυχώς, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Με πόνο ανυπόφορο που έχει να κάνει, δυστυχώς το ξαναλέω, με τον καρκίνο.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι, όπως το είπατε, είναι ο καρκινικός πόνος που κατεβαίνουν οι ηλικίες. Εδώ βλέπουμε παιδιά τώρα και έχουμε τρομάξει, δηλαδή ο παιδιατρικός καρκίνος, όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όλοι, αλλά έχουμε και, όπως είπατε και εσείς, και νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, είναι ένα σύνδρομο φοβερό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι ομυαλγία.
0: Η νομιαλγία, βέβαια.
1: Βεβαίως. Η νομιαλγία δεν είναι καρκίνος.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι εφιαλτικό για τον κάθε άνθρωπο που θα του συμβεί.
1: Αλλά είναι η αόρατη νόσος.
0: Να πούμε λίγα πράγματα για την νομιαλγία, μια που τη βάζετε στο τραπέζι.
1: Να πούμε. Η αόρατη νόσος που ενώ δεν βλέπεις ούτε στις αξονικές, ούτε στις μαγνητικές, ούτε στις εξετάσεις αίματος, δεν μπορώ να αποδείξω με εργαστηριακά, τίποτα δεν μπορώ. Οι ασθενείς όμως, και κυριολεκτικά είναι γυναίκες, δηλαδή βλέπω 100 γυναίκες και 2 άντρες, δεν ξέρω τι σημαίνει, άλλη φορά θα το αναλύσουμε. Έρχονται λοιπόν και η χαρακτηριστική εικόνα που πονάς παντού. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, και το λέω και σε όσους μας ακούνε, είναι να τους πιστέψουμε, γιατί αν θυμόσαστε και σε μια άλλη εκπομπή που δεν είχαμε με την πρόεδρο τότε της Ελεάνα, δεν τους πιστεύουνε. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύς πόνος από αυτόν που έχουν. Δηλαδή mm-hmm. και να πονάς και να υποφέρεις, να μην σε πιστεύουν ούτε στο σπίτι σου μέσα οι δικοί σου, ούτε οι γιατροί.
0: Ναι, πολλοί ασθενείς με χρόνιο πόνο και δινευροπαθητικό πόνο, τολμώ να πω, παραπονούνται ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βιώσει αυτόν τον επίμονο πόνο για 6 μήνες στην πλάτη. Θα πω ότι ήταν πιο ήπιος, αλλά και που το βίωσα, πίστευα ότι όλοι, ας πούμε, αντιδρούσαν λίγο υπερβολικά γύρω μου. Δηλαδή μου έλεγαν είσαι ενοχλητικός, σταμάτα πια, μην παραπονιέσαι, είσαι γκρινιάρης. Τελικά αυτός ο χρόνιος πόνος είναι σωματικός πόνος ή και συναισθηματικός? Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα, γι' αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Είναι περίπλοκο. Δηλαδή, ο πόνος, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ σύνθετο, είναι ένα πακέτο, να το πω και έτσι. Όπου μπορεί από κάτω να ξεκινάνε οι μοριακές ή η παθοφυσιολογία, είναι νευροφυσιολογικές διαταραχές mm-hmm. από κάπου. Αλλά μπαίνει μέσα στο πακέτο αυτό, για να φανεί η τελική του εικόνα, να το πω και έτσι, μπαίνει η εμπειρία, η μνήμη του πόνου, η ερμηνεία που δίνει ο καθένας μας, οι ψυχολογικές καταστάσεις, όλες αυτές που επιδρούν στην καθημερινή μας ζωή.
0: Ναι, είναι ικανό, ας πούμε, ένα παλιό τραύμα στην παιδική ηλικία να κάνει νευροπαθητικό πόνο από το πουθενά στην ενήλικη ζωή?
1: Εξαρτάται πώς θα πυροδοτηθεί και τι άλλο θα υπάρχει μαζί. Εξαρτάται από το φύλο, εξαρτάται από το αν είμαι από την Αλβανία ή αν είμαι από τη Σουηδία. Εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Και τέλος, μην ξεγελιόμαστε, μπαίνει το γονιδιακό προφίλ, το γενετικό, μπαίνουν οι εξωγενείς επιδράσεις που...
0: Σωστά.
1: Η επιγενετική. Άρα λοιπόν το πακέτο αυτό είναι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο και στην κατανόηση των μηχανισμών, αλλά και στην αντιμετώπιση.
0: Ναι, πήγαμε σε αυτή την κουβέντα και ξεκινήσαμε από τον νευροπαθητικό πόνο και θέλω να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτόν. Υπάρχει αντιμετώπιση σήμερα για τον νευροπαθητικό πόνο?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Και
0: γιατί υπάρχουν... έτσι όπως το περιγράψατε, είναι σαν να είναι ένας, αυτό που είπα και εγώ για κάποιους άλλους πόνους, φάντασμα.
1: Όχι, είναι υπαρκτός για μας. Υπάρχουν ειδικές κλίμακες στις οποίες μπορούμε να απαντήσει ο ασθενής και έχει βαθμολογία που αμέσως βγαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει τεστ δηλαδή, το οποίο αν βγει 4 ναι στα 10 είναι νευροπαθητικός. Υπάρχει το pain detect, αν βγει 18-19 και πάνω τη φλοσούρτη, είναι νευροπαθητικός. Αλλά και όσοι από εμάς κάνουμε την εξέταση του ασθενού, την κλινική εξέταση, το ιστορικό του, η κλινική εξέταση, τα συμπτώματα, οι περιγραφές που κάνει και η εμπειρία, είναι mm-hmm. ξεκάθαρο ότι είναι νευροπαθητικός πόνος.
0: Σήμερα υπάρχουν φάρμακα για να το αντιμετωπίσετε?
1: Υπάρχουν ακριβώς, και υπάρχει ειδική αγωγή, και νευροπαθητικός πόνος μπορεί να συνοδεύει και τους ογκολογικούς ασθενείς εξαιτίας των ογκολογικών. Υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα που ναι μεν ευνοούν την αντικαρκινική θεραπεία, έχουν όμως απαρενέργειες και κάνουν νευροπάθεια. καίγονται τα χέρια τους, μουδιάζουν. Έχουμε λοιπόν και στους ογκολογικούς ασθενείς εξαιτίας των θεραπείων και των ακτινοθεραπείας και οτιδήποτε που είναι ευεργετικές για τον καρκίνο, τις παράπλευρες απώλειες.
0: Σωστά.
1: Έχουμε όμως φάρμακα και είναι ειδικά φάρμακα αυτά για τον νευροπαθητικό πόνο, τα οποία καλόν θα είναι στις σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Όλοι που αποφυτούμε από σχολές που έχουν να κάνουν με τον τομέα υγείας, θα έπρεπε να είναι το μάθημα του πόνου.
0: Σωστά. Πολλοί άνθρωποι. Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Δηλαδή
0: δεν υπάρχει η γνώση, ενδεχομένως και η εξειδίκευση και ίσως και η ενημέρωση σε μια γενικότερη βάση στην ιατρική, ώστε να παραπέμπονται οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όχι μόνο ιατρική. Εγώ θα το έβαζα το μάθημα, σας είπα, και εκτός ιατρικής. Όσοι διαχειρίζονται.
0: Ακόμα και στους φροντιστές, δηλαδή, σε έναν οίκο ευγυρίας.
1: Στους φροντιστές, κύριε Κεφαλογιάννη, ξέχασα να σας πω ότι η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής από πέρσι αφιερώνει εκπαίδευση και πρόσφατα το Σάββατο είχαμε μία ημερίδα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό για να το ξέρει
1: το
0: ο κόσμος.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουμε πια εκπαίδευση φροντιστών.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Και το επόμενο βήμα θα είναι η εκπαίδευση των πολιτευτών, των νομοθετών και όσων παίρνουν αποφάσεις για τον τομέα υγείας.
0: Ναι, για να κατανοήσουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα.
1: Για να κατανοήσουν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
0: Να σας ρωτήσω, πολλοί άνθρωποι απομονώνονται όχι μόνο από τους οικείους τους, αλλά έχουν κουραστεί να λένε και οι ίδιοι στον εαυτό τους συνέχεια ότι πονάνε. Το λέω λίγο, ακούγεται λίγο κοινικό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που τους δίνουν χαρά στην καθημερινότητα. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας άνθρωπος με χρόνιο πόνο σταματά να έχει μια κανονική ζωή. Ενδεχομένως μπορεί να εμφανίσει πιο εύκολα ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές νόσεις.
1: Ναι, είναι και τεκμηριωμένο με έρευνα, έτσι, με στατιστικά, ότι οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο, είτε νευροπαθητικό είτε μη νευροπαθητικό, αλλά έχουν χρόνιο πόνο, έχουν διπλάσια, αν το θέλετε, το ποσοστό τους στην κατάθλιψη, στο άγχος, στην αϊπνία, στην λειτουργικότητά τους. Έχουν προβλήματα στο να μπορούν να είναι λειτουργικοί στις καθημερινότητές τους, αλλά και στο χώρο που εργάζονται, με αποτέλεσμα αυτά όλα να θρίζονται και να αποτιμώνται στην Αμερική. Αποτιμήσανε το κόστος του χρόνιου πόνου 650 δις.
0: Τόσο πολύ.
1: Εκατομμύρια δολάρια.
0: Να σας ρωτήσω, στην Ελλάδα τι κάνουμε γι' αυτό? Θα το πω πολύ απλά. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχε γίνει μια μεγάλη ιστορία να δημιουργηθούν ιατροί πόνου σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν αυτό περπάτησε και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είχε αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι και ο ιδιωτικός τομέας.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη, στην Ελλάδα δυστυχώς τα ιατρία πόνου, 59 τον αριθμό, σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία, εγώ είμαι στο Ρέθυμνο τώρα, όπως σας είπα, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκινάω σε λίγο το ιατρείο πόνου, γιατί ο μοναδικός διευθυντής, συντονιστής, αναισθησιολόγος που με έχει καλέσει, ο κύριος Χρονάκης, είναι σε κατάσταση εξάντλησης, θα πέσει κάτω ο άνθρωπος. Δηλαδή, όχι ο συνάδελφος αυτός και όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν.
0: Άρα, λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είναι το πρόβλημα, είναι η έλλειψη προσωπικού. Ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι ότι δεν τα έχει βάλει στους οργανισμούς. Το Υπουργείο Υγείας δεν τα έχει εντάξει στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Από τη στιγμή που δεν είναι στον οργανισμό του νοσοκομείου, δεν έχει θεσμοθετηθεί, πώς θα κάνεις προκήρυξη θέσεων εργαζομένων? Για πέστε μου.
0: Ναι, πάντως το μεγάλο πρόβλημα και εδώ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στην υγεία είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι και εδώ η έλλειψη ανθρώπων. Ανθρώπων
1: η
0: που
1: έλλειψη
0: να μπορούν...
1: ανθρώπων ειδικών που είναι
0: ακριβώς
1: εκπαιδευμένοι και όχι μόνο γιατρών. Θέλεις μία ομάδα. Θέλεις μία ομάδα που να έχεις ψυχολόγο, να έχεις νοσηλευτή, αν χρειαστεί να έχεις νευρολόγο. Να υπάρχει μία ομάδα δυνατή, πώς να το πούμε.
0: Ναι. Θέλω λίγο να πάμε στις εξελίξεις για να κλείσουμε με αυτό. Πολλοί άνθρωποι δέχονται μυρολατρικά αυτή την κατάσταση και μάλιστα δηλώνουν προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς, τέλος πάντων. Τι μπορεί να κάνει ένας ειδικός που ασχολείται με την ψυχική υγεία ή με τον πόνο και τελικά μπορεί να βοηθήσει μια φαρμακευτική αγωγή, συνταγογράφηση ενδεχομένως φαρμακευτικής κάναβης, ακούω τον τελευταίο καιρό,
1: λοιπόν,
0: ή ακόμη και παρεμβατικές τεχνικές που κάνετε?
1: Βεβαίως. Κατά πρώτον, στην χρονιότητα του πόνου, όπως σας είπα, μπαίνουν και οι ψυχολογικές παράμετροι και είναι καθοριστικές. Από τη στιγμή λοιπόν που γνωρίζουμε, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα και βοήθεια των διαφόρων τεχνικών που έχουν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί ο κάθε ασθενής να το υποστηρίξει από την τσέπη του. Γιατί όταν το πω εγώ, και έχει δίκιο, εγώ είμαι με σύνταξη 500 ευρώ, πώς θα πάω να δώσω στον ψυχολόγο?
0: Ναι, σωστά. Τουλάχιστον η φαρμακευτική αγωγή καλύπτεται.
1: Η φαρμακευτική αγωγή επίσης που είπατε τώρα για την κάναβη, γιατί όλος τυχαίως είμαι και στην Επιτροπή της Κάναβης του ΕΟΦ. Ωραία, μια χαρά είναι η φαρμακευτική κάναβη και μάλιστα τώρα καταφέραμε και έχουμε αυτό που θέλαμε, την σταγόνες, την υπογλώσσια. Που είναι και εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο για τον ασθενή και για τον γιατρό η υπογλώσσης, ναι. Γιατί μπορείς να τυπλοποιήσεις, γιατί το μπουκαλάκι είναι μικρό. Ναι, αλλά άμα θέλει ο άνθρωπος και το μπουκαλάκι τα 57, πόσο έχει πάει, και το πιο μεγάλο είναι στα 97 ευρώ.
0: Αυτό δεν καλύπτεται.
1: Όχι, δεν αποζημιώνεται. Πρέπει να συνταγογραφηθεί γιατί είναι στα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ελεγχόμενες. Αλλά από τη στιγμή.
0: Άλλες παρεμβατικές τεχνικές βοηθούν.
1: Βεβαίως και βοηθούν. Έχουμε πάρα πολλές παρεμβατικές τεχνικές, όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες, είτε είναι με βελόνα, είτε είναι με τα αυτοκόλλητα που βάζουμε τα πατς. Είναι η κρυοθεραπεία. Είναι η αποκλεισμή των νεύρων, είναι η νευροδιέγερση. Ωραία.
0: Εγώ να κρατήσω, κυρία Σκαφάκη, και να σας αποδεσμεύσω ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα
1: καλά,
0: που είχαμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ που σας άκουσα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Παρά την έρευνα που έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα με στόχο να δούμε γιατί κάποιοι από εμάς βιώνουμε τον πόνο πολύ πιο έντονα από άλλους, δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρα συμπεράσματα. Μελέτες παρατήρησης αλλά και επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες φαίνεται πως βιώνουν πιο έντονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το χρόνιο πόνο. Η κυρία Σκιαφάκα είπε ότι είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό που μπορεί να συζητάμε για ώρες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά και εμάς τους άντρες. Απλώς όπως δείχνει μια τελευταία μελέτη Αμερικανών ερευνητών, ο λόγος που οι γυναίκες βιώνουν πιο έντονα το χρόνιο πόνο είναι ή τουλάχιστον μπορεί να κρύβεται σε συγκεκριμένα νοσοκύτταρα αλλά και στον τρόπο που επηρεάζονται από τις ορμόνες τους. Έχω την αίσθηση ότι από το να ψάχνουμε τις αιτίες του χρόνιου πόνου, ιδίως όταν δεν είναι εμφανής, και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, χάνουμε πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του. Νομίζω έγινε ξεκάθαρο και μετά τη συζήτηση με την κυρία Σκαφάκα ότι σήμερα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, όχι απαραίτητα με τους οικείους μας για αυτό το θέμα, αλλά με τους ειδικούς. Και το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αδυναμίας και ανησυχίας για το μέλλον που βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνιο πόνο, καθώς πιστεύουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο του σώματός τους, επιδεινώνει το πρόβλημα. Τους βάζει σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και αδράνειας. Η απάντηση λοιπόν είναι η δράση. Καθώς αν αφαιθούμε στο βίωμα αυτής της ψυχολογικής φόρτισης που γεννά ο πόνος και δεν το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, μπορεί να επιδεινωθεί και το σωματικό σύμπτωμα του πόνου, με αποτέλεσμα να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που μοιάζει με παγίδα από την οποία δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε στην εκπομπή αυτή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρείου στην Καρνεάδου επιβεβαίωσε συνέντευξη ο Sky τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Για προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έκανε λόγο μιλώντας στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μεταφέρεται παιδί 4 ετών σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα που είχε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε καμένο ολοσχερός ένα ακόμα όχημα, το οποίο εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρό και τη Στρογγύλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο οχηματιό Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30-32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ακολουθούν δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με τον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
11: Μπράβο, Αναστασία!

0: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Πού είσαι, σταματέλα, σε πεθύμησα, ρε φίλε. Έκανα όλη τη βδομάδα και μου φαίνεται ότι έχω να σε δω κανένα μήνα. Ενώ σου είδα την περασμένη Κυριακή.
1: Πάλι εδώ είμαστε την περασμένη Κυριακή.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Αλλά έχει περάσει. Επειδή είσαι ο ορισμός του επαγγελματία, σε αντίθεση με μένα που είμαι ο ορισμός του τεμπέλη, έκανε όλη την εβδομάδα. Εγώ με το ζόρι κάνω το Σαββατοκύριακο. Εσύ αποφάσισε να κάνει και τη Δευτέρα Παρασκευή. Να είσαι non-stop.
0: Μήπως η λέξη είναι διαφορετική από επαγγελματία. Ότι είμαι.
1: Επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Ναι, εσύ είτε μπέλης, προϊστάμενος. Άσε μας, σταματέλε.

0: Όλοι με τα λαχανιά ακουστικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας, όπως λένε το Usain Bolt, λόγω ταχύτητας, παίρνει μια ανάσα και τερματίζει δηλαδή, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αναρχοαυτόμενη, αγαπημένη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Βάζει και το τραγούδι Can't Touch This.
1: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
0: Όχι, στέλνει μήνυμα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφρε τάγου, κυρίες και κύριοι. Η φίρμα 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Επίσης, τρίτος τρόπος επικοινωνίας, το Viber. Λοιπόν, το Viber το στέλνετε στον αριθμό το μήνυμά σας 698-123-1003. Πάμε πάλι, 698-123-1003.
1: Εγώ έχω Viber εδώ ή μόνο εσύ?
0: Όλοι έχουμε. Τι είμαι εγώ?
1: Όχι, εδώ στο λάπτοπ λέω.
0: Τα πάντα έχεις.
1: Τα πάντα έχω.
0: Ναι. Αχ, αχ, δεν θα έρθει να κυβερνήσει ο Κυριάκος.
1: Αχ. Γιατί ποιος κυβερνάει?
0: Ε?
1: Ποιος κυβερνάει?
0: Μητσοτάκης. Αχ, πήγε ο Κυριάκος από χθες εκεί και άτο στο Καστελόριζο. Πήγε στο μνημείο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο. Επισκέφθηκε το ταχύπλοιο περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων στο Καστελόριζο και ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα στη Μεγίστη. Στην επόμενη τετραετία που θα βγει πρωθυπουργός ο Κυριάκος, θα γίνουν 37 έργα. Αυτό το πασοκικό σχόλιο δεν το άκουσα. Τώρα που θα έρθει ο Κυριάκος στην κυβέρνηση, θα γίνουν 37 έργα για τη Μεγίστη.

0: Λοιπόν, επισκέφθηκε πάμε τη Ρόγκια τη Στρογγύλη, ενημερώθηκε και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα. Ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, ρε. Το κάνουν από χτες.
1: Εσύ, εσύ που έχεις Viber, εμείς είμαστε...
0: Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, είναι μόνο για μηνύματα. Αμέσως σας δώσαμε τηλέφωνο, να παίρνετε τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου του νέου προβλήτα των ξενώνων και του κεντρικού κτηρίου στο φυλάκιο της ΡΟ, κατέθεσε Στεφάνη στο μνημείο της κυράς της ΡΟ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Χούπης, αρχηγός ΓΕΦΑ, στρατηγός, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, Νοτίο Αιγαίο, και οι βουλευτές και βουλευτές δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Επισκέφθηκε επίσης το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού ελιμερισμένου στο Καστελόριζο. Είχαμε Γρηγορόπουλους στα... πώς τα λέγαμε? Κάτι μικρά ταχύπλοα, παλιά. Έκανε σύσκεψη, αγαπητέ, συζήτησε για να μην κοροϊδεύεις, συζήτησε όλο το κυβερνητικό σχέδιο για τη Μεγίστη, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ.
1: Πώς το κάνει ο Γκρούεζα στο Μαυρογιαλούρο? Κύριε Υπουργέ, να τρίχεσαι.
0: Γιατί είσαι γνωστό μέλος της πασοκικής γιάφκας, η οποία ζει και τρέφεται εδώ στον όμιλο του Sky.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Κολοκυθάς, ο Κούτρας, ποιος άλλος ξεχνάω? Hey, πράγμα!
1: Μπορείς να μου πεις με τόσο πράγμα που λες, γιατί δεν ξεκολλάμε από το 12%?
0: Γιατί είστε φαφούτες όλοι, έχετε πάει η μισή στη Νέα Δημοκρατία και η άλλη μισή στα άλλα κόμματα.
1: Άρα και το 12 πολύ είναι.
0: Ναι. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στηρίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση στο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, του αείμνηστου Σιμίτη,
1: η μισή όσο κυβέρνηση... Όσο πας το κάνεις χειρότερο.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου, η μισή είναι σιμητική. Και οι άλλοι έχουν πάει από εδώ και από εκεί, και τώρα που βγήκε ο Αλέξης θέλει να πάρει στο Ναυρουλάκι και άλλους ψηφοφόρους, πώς νομίζετε ότι φτάνουν τα ποσοστά 40% και

0: 38%.
1: Ποιος έχει
0: από το μετακέν... Όχι, λέω, πήρε ο Κυριάκος στις 41. Είχε πάρει ο Τσίπρας 38 και μετά πέφτουνε. Γιατί πέφτουνε? Ποιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουν και τους κάνουν κυβέρνηση? Don't pay the ferryman. Ποιοι? Είναι οι κεντρώοι που πηγαίνουν έρχονται πάνω από εδώ.
1: Άγονται και φέρονται.
0: Όχι άγονται και φέρονται. Αναλόγως τι ακούνε και αυτά πηγαίνουν από εδώ.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Ε, δεν άγονται και φέρονται. Αυτό δίνει ότι δείχνει ότι είναι άβουλοι. Δεν είναι άβουλοι, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.
1: Νομίζουν.
0: Ε?
1: Νομίζουν ότι ξέρουν.
0: Τι να σου πω. Αυτοί ανεβάζουν κυβερνήσει. Η μεσαία τάξη. Που ήρθε ο Τσακαλώτος και την τζάκισε. Και έχασε ο Αλέξης την κυβέρνηση. Τσακαλώτος. Μεγάλη μορφή. Όχι, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Εντιμότατος. Ήξερε οικονομικά και ξέρει, αλλά είχε μια αιμονή, μου λέγανε οι συνάδελφοι που κάνουν το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εγώ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, τον έχω ζήσει. Μου λέγανε από την αρχή που ανέλαβε, έχει ένα, μου λέει, πρόβλημα. Λέω τι, δεν αντέχει τη μεσαία τάξη, τους έχει στο μάτι. Και τι πήγε να κάνει, τους πλούσιους και τους κάτω.
1: Να εξαφανίσει τη μεσαία τάξη.
0: Και τι έγινε, έχασε ο Αλέξης εκλογές. Είναι φέρημα, λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Με τα 27 εκατομμύρια θα γίνουν παρεμβάσεις στις υποδομές, την ίδρυυση και την αποχέτευση, την ενέργεια, στη μεγίστευτα, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στέγαση, την υγεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά τώρα είναι στον αέρα.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Πάντως, σωστή επίσκεψη του Κυριάκου εκεί. Τώρα που έχουμε θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Τούρκους, έχουμε και παραβιάσεις με ντρόουν, φίλε, και με μαχητικά. Έχουν λυσάξει οι Τούρκοι. Έχουν εκεί και το ένα θαλάσσιο πάρκο, αυτό που είναι νότια. Yeah. Άμα το δεις, το λέω κάθε φορά. Τώρα στη φωτογραφία που ανεβάσαν οι Τούρκοι, που ήταν πράσινο το θαλάσσιο πάρκο. Ήταν το Καστελόριζο μέσα, επειδή είναι στις ακτές. Δηλαδή ήταν μέσα. Και λες, πώς θα φύγεις από εκεί? Μέσα, ρε, δεν είχε τίποτα γύρω. Ήταν το θαλάσσιο πάρκο των Τούρκων. Που κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και το Καστελόριζο μέσα, πινέζα, εκεί μέσα.
1: Αναρχοαυτόνομο.
0: Αλλά τώρα που θα γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος, θα λυθούν όλα αυτά. Έχουμε και τη συνεργασία με τους Ισραηλινούς που θα πάνε να βάλουν τα συστήματα σε όλα τα νησιά. Στα κυριότερα νησιά, προστασία, ναι, είναι αμυντικό το σύστημα, λέει. Έχουμε τώρα, να δούμε, θα γίνει και με το καλώδιο. Έχει πάρει την πλειοψηφία της εταιρείας, η γαλλική εταιρεία. Και λένε σε ένα σημείο στην Κάσο, εκεί από κάτω, οι Τούρκοι εδώ είναι διεθνή, δεν τα έχουμε λόγο και εμείς, δεν περνάει κανένας. Έτσι σταμάτησε την άλλη φορά. Και ξέρεις πώς το μάθαμε? Όταν το είχαν οι Ιταλοί, το μάθαμε γιατί το δώσαν οι Τούρκοι. Και λέγανε οι δικοί μας από εδώ, δεν συνέβη έτσι. Και τώρα το ερώτημα είναι, το οποίο το θέτω, φίλε Νίκο, θα ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουν εκεί έρωνα για την πόντιση? Και αν τους ενημερώσουν, θα λένε δικοί μας, δεν φταίμε εμείς, το πάνε οι Τούρκοι ή οι Γάλλοι, δεν δημιουργείται προηγούμενο?
1: Δημιουργείται, φαντάζομαι.
0: Και δεν μπορεί να κρυφτεί, γιατί αν ενημερώσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους ότι θα κάνουμε έρευνες, θα βγει το χαρτί επισήμως, θα το βγάλουν οι Τούρκοι. Αν δεν ενημερώσουν και γίνει τώρα τσαμπουκά του του. Τι σημαίνει τσαμπουκά του του?
1: Όχι.
0: Είναι το τάγκ στα τουρκικά. Κι αν δεν ενημερώσουν οι Γάλλοι του Αστερίξ.
1: Μανώλης, ο Μακρούνι.
0: Τα καθαρίσεις. Τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ρίξουμε τα χαρτιά?
0: Όχι, δεν παίζω χαρτιά. Πώς το λένε, κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
1: Ναι.
0: Που λέει, αυτό τι γίνεται, ξέρεις? Τι να σου πω, αδελφούλη. Κάνε με προφήτη. Ωρε, γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη. Γεια σου ρε γίγαντα.
1: Πού πάει καλές, κακή.
0: Για πες ένα. Έλα ρε Σταύρακα. Ο γιος ο Σταύρος. Γεια σου ρε Σταύρο. Και ο Θανάσης μαζί. Πάνε γήπεδο. Και σε ακούνε. Γεια σου παιδιά. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά.
1: Δεκάδα, αφού μας
0: ακούνε. Ολυμπιακό Σόφι, 7 η ώρα.
1: Να τους πούμε.
0: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Θανάση. Γεια σου Δημήτρη Κοταρίδη.
1: Να πούμε
0: ναι, στα παιδιά την δεκάδα. Ακούστε δεκάδα από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά. Ο οποίο που πάνω ότι είναι Τικνιζάν, αλλά Αρμένιο χωρίς Ιάν δεν το πιστεύω.
0: Τι είναι?
1: Τικνιζάν και όχι Τικνιζιάν.
0: Τικνιζάν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι, μπορεί να τον έγραψε τότε.
1: Ο κολλητό μου και κουμπάρο μου που είναι Ελληνοαρμένιο και ήταν στην Αρμενία όταν τον πήραμε, ήταν στο Ερεβάν.
0: Ναι, τι σου είπε?
1: Μου λέει όλη η Αρμενία Τικνιζιάν, λέει.
0: Έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Σε όλη την Αρμενία. Λοιπόν, Ερέτσος και Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί κοροϊδεύεις. Εσύ κανονικά σταματέλος με δύο λάμδα δεν είσαι. Και πήγε και σε έγραψε ο άλλος εκεί στο δημοτολόγιο με ένα λάμδα και σας έμεινε ένα λάμδα.
1: Και μας έμεινε, μας λοιπόν, έφαγε ένα λάμδα.
0: Λοιπόν, το έχεις πάθει και εσύ. Απλώς δεν επηρεάζει την προφορά του επιθέτου σου. Ενώ του Τερκιζιά την επηρεάζει. Είσαι επαφών.
1: Ναι, αλλά έχει ένα ύψιλο να το πει.
0: Είσαι επαφών.
1: Και μαθών. Άσε με να πω την δεκάδα. Πουέρτα και Φρόιλερ στα χαφ.
0: Φρόιλερ, Ισπανός είναι.
1: Φρόιλερ,
0: Φρόιλερ. Ο
1: Φρόιλερ Βετός. Ναι.
0: Είπα και εγώ.
1: Και τώρα έχουμε μπροστά τον Γκονζάλες.
0: Και είναι. Συγγνώμη. Επειδή η συζήτηση έγινε. Πάνω κάτω.
1: Να την πάμε πια.
0: Πε από την αρχή την δεκάδα γιατί δεν τη θυμάμαι ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν δεξιά, Τικνιζιάννα αριστερά, Ρέτσο Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφ είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ. Μπροστά στην επίθεση στην κορυφή ο Γκονζάλες. Και είναι Τσικίνιο, Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα. Δεν παίρνω όρκο ποιο παίζει πού. Φαντάζομαι Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης στα άκρα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γκονζάλες.
0: Γίνανε αλλαγές.
1: Απλά είναι ο Πέντερσεν πρώτη φορά βασικό.
0: Ναι.
1: Ο Πουέρτα, θα μου πει, ναι, ήταν εκτός ομάδας.
0: Γίνανε κάποιες αλλαγές.
1: Βασικός. Ναι.
0: Ένα λεπτό έχεις.
1: Ένα λεπτό έχω.
0: Θα την αχτούμε στον ακούμε Γαλανόπουλο. Τι αυτοκίνητο θα πάρετε.
1: Τι αυτοκίνητο θα πάρουμε.
0: Ε?
1: Ηλεκτρικό που δεν έχουμε μπρίζα.
0: Με τα λεφτά που παίρνουμε τίποτα δεν πάθουμε.
1: Με τα λεφτά που παίρνουμε δεν μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρικό, αλλά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Τώρα που θα κρυβίνει το ρεύμα που έχει πάει στο Θεό το φυσικό αέριο.
1: Θα πάρουμε όμως την
0: τώρα
1: επιδότηση.
0: Τώρα που θα φάμε ξύλο έρχεται.
1: Θα πάρουμε επιδότηση. Δεν θα πάρουμε επιδότηση.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Επιδοτής...
1: Αυτός ο φίλος που το περιμένει 42 χρόνια την πήρε την επιδότηση.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ακόμα, ε.
0: Έδωσε 60.065.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τι πήρε. Τίποτα.
1: Τα ρέστα.
0: Όλα τα χαρτιά του κανονικά και
1: όλα
0: αυτό,
1: τα
0: και
1: χαρτιά του. Και ο σταματέρος που πήγε μετά και πήρε ηλεκτρικό μπορεί και να πήρε. Μετά από αυτόν.
0: Βγήκε ένα παράθυρο. Λέει, τελειώσαν τα λεφτά. Βγήκε ένα παράθυρο τον Αύγουστο. Πάει τα χώνει. Τα χαρτιά λέει, α, δεν είναι για σας. Δεν είναι για αυτούς που το αγοράσαν τον Αύγουστο.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε!
16: Θοδωρής Βαμβακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος,
16: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
17: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
16: στο Sky 100,3.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα λίγο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Σάββατο σήμερα 12 Σεπτεμβρίου και με το σημερινό μας καλεσμένο τον συνάδελφο Γιώργο Νοτή από το site carandmotor.gr θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ σημαντικό. Με ιδιαιτερότητα ενημέρωσης τι συμβαίνει με τις πινακίδες των καινούριων αυτοκινήτων όταν αγοράζει κανείς καινούριο αυτοκίνητο και οι πινακίδες καθυστερούν. Καλώς απόγευμα Γιώργο Νοτή.
19: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς αναδεικνύουμε ένα θέμα το οποίο δείχνει τα κενά που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία και στους διαγωνισμούς του δημοσίου, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε όλη την αγορά, όχι μόνο στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες και στα φορτηγά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία διεύση μεταφορών διαθέσιμη πινακίδα κυκλοφορίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να βάλει ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη βιομηχανία των εστάσεων που κάνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε ιστορικό χαμηλό στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι στα τέλη Αυγούστου οι ταξινομήσεις, οι ημερήσεις ήταν με διψήφιο αριθμό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ.
18: Ποτέ, ούτε στον καιρό της κρίσης,
19: ούτε στον. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο, φτιάχνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία ο εισαγωγέας, ο έμπορος, ο αντιπρόσωπος ή ο ιδιώτης θα μπαίνει μέσα, είτε θα επιλέγει έναν αριθμό που είναι έτοιμο, είτε θα παραγγέλνει όποιον αριθμό θέλει καταβάλλοντας επιπλέον χρήματα. Και εκεί πέρα έχουν αναρτηθεί οι όροι και προϋποθέσεις για κατασκευαστές να προμηθεύουν πινακίδες, ώστε να σταματήσει αυτή η ασυδοσία με τις ενστάσεις στο ηλεκτρικό συνέδριο, το οποίο ακυρώνει ουσιαστικά τους διαγωνισμούς προμήθειας πινακίδων.
18: Αυτό το πράγμα είναι τους τελευταίους 3 μήνες, νομίζω, να μην πω τα 4 μήνες.
19: Από τον Απρίλιο
18: ξεκίνησε. Από τον Απρίλιο. Συνεπώς, δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι του Υπουργείου να δουν τι πρέπει να κάνουνε.
19: Το ξέραν, απλά αν θυμάσαι πολύ καλά, έχουμε αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και καταλαβαίνεις ότι ο ένας υπουργός με τον άλλον πρέπει να κάνει τα δικά του πράγματα και δεν είναι ενημερωμένος ο νέος υπουργός με το που αναλαμβάνει για όλα τα προβλήματα του Υπουργείου Αποδομών και Μεταφορών. Είναι πολύ εύκολο αυτό να το αντιληφθεί κανείς.
20: Με αποτέλεσμα
19: να έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά δυστυχώς οι ενστάσεις να τα μπλοκάρουν όλα.
20: Δηλαδή, προχωράει ο διαγωνισμός και όποιος κάνει ένσταση και χάνει τον διαγωνισμό, μπλοκάρει και δεν βγαίνει πινακίδες, έτσι.
19: Είχε γίνει διαγωνισμός. Ναι. Κατατέθηκε ένσταση. Αποφασίστηκε απευθείας ανάθεση. Κατατέθηκε άλλη ένσταση από γερμανική εταιρεία. Mm-hmm. Και τώρα λοιπόν το Υπουργείο προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει την τελευταία ένσταση, ώστε να πάνε πινακίδες κυκλοφορίας διευθύνσης μεταφορών. Και την ίδια στιγμή ετοιμάζεται και ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα σταματήσει το καθεστώς των ενστάσεων.
20: Λοιπόν, ελπίζουμε όμως ότι θα τελειώσει γρήγορα, Γιώργο, αυτό. Εσύ με την εμπειρία που έχεις, πώς το βλέπεις? Δηλαδή, σε ένα μήνα θα έχουμε μπει σε μια κανονικότητα ή ακόμα θα
19: την άλλη εβδομάδα ότι θα πάνε επιτέλους πινακίδες διευθύνσης μεταφορών και θα ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα και όλη η αγορά.
20: Μάλιστα. Άλλο ρεπορτάζ που έχουμε, Γιώργο?
19: Άλλο ρεπορτάζ. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που υπάρχει ιστορικό χαμηλό στις πωλήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το θέμα και όλη η αγορά συζητάει τι θα γίνει με τις πινακίδες κυκλοφορίας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις εταιρείες leasing, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα συμβόλαια που έχουν. Υπάρχουν παραγγελίες που δεν έχουν παραδοθεί. Άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο υπάρχει, είναι εδώ, δεν μπορούν να το παραλάβουν γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες. Υπάρχουν προβλήματα με τις τράπεζες, γιατί οι εισαγωγικές εταιρείες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, γιατί δεν έχουν δώσει τα αυτοκίνητα. Είναι αλυσίδα, ένα ντόμινο. Είναι σε όλη την αγορά τεράστιο το πρόβλημα.
20: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η περιπέτεια που γίνεται, γιατί είναι για όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για την Αθήνα.
19: Ακριβώς, είναι όλη η Ελλάδα και δυστυχώς πλέον και οι χώροι logistics έχουν φρακάρει από αυτοκίνητα και δεν μπορούν να δεχτούν άλλα καινούργια αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, πολλά καράβια να αλλάζουν δρομολόγια.
20: Γιώργο Ανδρή, ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε να πούμε ρεπορτάζ για τους φίλους του αυτοκινήτου, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που θέλει αντικατάσταση. Εσύ.
19: Έτσι ακριβώς.
20: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι.
19: Εγώ ευχαριστώ.
20: Ήταν κυρίες και κύριοι ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το site carandmotor.gr και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με τον διαγωνισμό ο οποίος έχει γίνει για τις πινακίδες καινούργιων αυτοκινήτων και η αγορά έχει πέσει δυστυχώς πάρα πολύ χαμηλά. Να είστε καλά, καλά απόγευμα, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Απορρίπτει η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρίου στην Οδό Καρνεάδου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι η ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εν γνώση του Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, τόνισε στο Sky Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος όπως είχε ισχυριστεί η γιατρός. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε εξετάσεις υποβάλλεται το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίδας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άντρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Σε δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως στόχος είναι το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το βασικό μήνυμα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σαφές μήνυμα ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή διοικηδοσία την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουντεντάκη, αρμόδιο τομέαρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδό σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουντεντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άδρισμα της τετραετίας. Για όσους κάνουν δεν καταλαβαίνουν, συνέχισε ο κ. Κουντεντάκης, το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουντεντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει. Καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν επίγειες και νέριες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρισμό. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή πλάστηση στην Πάρο.
2: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Και στην αθλητική ενημέρωση, σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανά Σαλαχαντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός Μπαχάφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση, Ηρακλής Ατρόμητος και σε μια ώρα παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή, το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζουν, Μινά Σταμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.

0: Πάμε, λέει, τι έγινε, λέω, εγώ δεν ανοίγει τα μικρόφωνα. Στα μούτρος. Φίλοι μας, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: 6 και 9 πρώτα λεπτά παραίτσα, μέχρι τις 8 θα σας κάνουμε.
1: Πάμε και παραπέρα. Θες να διώξουμε και τον Κουφόπουλο, να καταργήσουμε το μαγκαζίνο, να πάμε μέχρι τις 9. Α, έχω δελτίο, δεν γίνεται.
0: Έχει δελτίο, δεν γίνεται. Δεν μπορείς, γιατί είσαι πολύ πράγμα.
1: Αυτό. Αλλιώς θα το κάνουμε.
0: Δελτίο. Α, το δελτίο βγαίνει με κουστούμι, γραβάτα. Ξενοδόχος, κανονικός.
1: Ξενοδόχος, Τάκη.
0: Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας. Γεια σου, ρε πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα από συνεφιασμένο Τέξας. Κάτσε, γιατί έχω πολλά να έχω πει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Στους καουμπόιδες των Ερτζιανών, χαιρετισμούς και στην Κωνσταντίνα. Γράφει και σήμερα, να είστε καλά. Μετράει δηλαδή στη μουσική. Γεια σου Αλέξανδρο, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα, πατρίδα. Να σε καλά. Ναι. Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θέλω κέφι, μας έριξε πάλι ο Dr. Κέφ.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Με το χρόνιο πόνο και τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί. Θα κόψουμε φλέβες στο τέλος. GBU57.
1: Δικός μου άνθρωπος.
0: Δικός είναι.
1: Μια διαφωνία έχουμε, τον λέει Κέφ. Εγώ τον λέω Death.
0: Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε. Θυμάμαι Σιμίτη που είχε πάρει τηλέφωνο σε τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ για να ελέγξει αν δουλεύει.
1: Πρέπει να ήταν η μοναδική φορά που απαντήσαμε.
0: Στο ΙΚΑ.

0: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα σας. Μιας και σας κάναμε με περισσότερα η μία ώρα, θα φαίνεται περισσότερα. Έχω τη λύση, λέει, θα κάνετε εκπομπή εσείς ανεξαρτήτως εκπομπής. Κάνετε εκπομπή με Κεφαλογιάννη και με άλλους παραγωγούς. Α, και μια ερώτηση, λέει. Είπε ο Μινάς ότι όταν έρθει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος εννοεί τον εγγονό του πρωθυπουργού. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Μετά το Κιουρασάο αρχίζω καινούργια εκστρατεία απευθυνόμενη σε όλη την αθλητική δημοσιογραφία. Το Νιου Κάστλ, ελληνιστή νέο καστρό, κατ' επέκταση και η ομάδα. Προφέρεται Νιου Κάστλ.
1: Δεν έχει τάφ, έχει δίκιο.
0: Να, έχει δίκιο, Νιου Κάστλ. Άνευ του.
1: Και εγώ που λέω ότι έχει δίκιο, μετά αυτή λέω.
0: Και ας υπάρχει ενδιάμεσο τάφ. Έχει κουραστεί το μάτι μου να διαβάζει Newcastle. Τη Norwich, λέει, γιατί προφέρουμε Norwich.
1: Γιατί, και W. Ναι, γιατί έτσι μας το είπαν, έτσι το μάθαμε από παιδιά και έτσι συνεχίζουμε να το λέμε.
0: Newcastle. Όχι Newcastle. Newcastle. Αν δεν πω και το άλλο. Γεια σου Παναγωτζή, γεια σου παιδιά, καλή εκπομπή. Μινά. Έπρεπε να πάει το κύμα στο Καστελόριζο να το βάλει να σφυρίζει, να δούμε ακούγεται στο ΚΑΣ από εδώ. Ή μόνο εμείς τους ακούμε. Λέει. Ο Δημήτρης από τη Χίο, να ο Τσάκος έφερε στη Χίο την Κίμπερλη, εσύ που είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είμαι εδώ, θα ήμουν εκεί.
1: Πού είσαι?
0: Είμαι εδώ για να κάνω την εκπομπή. Είναι τα εγγένεια του νέου τμήματος αξιωματικών ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών του εμπορικού ναυτικού της Ακαδημίας TINS που έχει ιδρύσει ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Τα εγγένεια λοιπόν θα γίνουν σήμερα γύρω στις 7.30 ώρα. Έχει πάει και η Κίμπερλη εκεί. Αντικείμενο σπουδών είναι εκπαίδευση ικανών αξιωματικών παιδιά ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών. Τώρα όλα τα νέα πλοία, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, είναι διαστημόπλοια. Είναι όλα ηλεκτρονικά, ναι, δεν είναι κατσαβίδι.
1: Εδώ τα αυτοκίνητα έχουν γίνει.
0: Δεν είναι κατσαβίδι. Yeah. Πήγα πριν 20 χρόνια στα πρώτα που ερχόντουσαν με τις καινούργιες μηχανές και με πάνω στο μηχανοστάσιο. Σκέψου τώρα ένα δωμάτιο παραλληλόγραμμο, με βάθος. Στη μέση υπολογιστές, αυτά ηλεκτρονικοί, πίνακες, δεν αγγίζει τίποτα. Η μηχανική με άσπρες φόρμες, θυμόμουν όταν ξέρω με τον πατέρα μου που ανεβαίνανε με το φακελάκι σαν τον κούρκουλο. Με το φανελάκι μαύρη, πίσα. Αυτά. Και λέω, παιδιά, πού είναι οι μηχανές? Μου λέει από κάτω. Η τεράστια τζαμαρία. Κοιτάω από κάτω και είναι οι μηχανές σαν του αυτοκινήτου. Compact. Τέσσερις τέτοιες είδα. Τέσσερα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα κομμάτια.
1: Και όλα με κομπιούτερ.
0: Όλα ηλεκτρονικά. Όλα. Οι φορτώσεις του πετρελαίου. Αυτά όλα ηλεκτρονικά. Και δεν έχουν ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς. Το φαντάζεσαι? Και κάνει ο καπετάν Παναγιώτης έκανε αυτή τη σχολή, το τμήμα μάλλον, στο TINS, στο σχολείο αυτό, την Ακαδημία Ναυτικού. Και σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Εκπαίδευση αξιωματικών, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ναυτιλίας υψηλής τεχνολογίας. Φίλε! Μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία, φίλε. Γεια σου, Κανίδη. Καλησπέρα. Μπασκετικό Ολυμπιακό. Κάτσε εδώ πέρα, εδώ πέρα. Ναι. Το μπασκετικό εδώ. Ο μπασκετικό Ολυμπιακό δεν είναι έτοιμο ακόμα. Πού το είδε? Στο τουρνουά τη Κύπρου που το μεταδίδει ο Sky απευθεία.
1: Και αύριο θα μεταδώσει και το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό.
0: Στι 3 είναι ο μικρό, 3.30 ώρα.
1: 4 παρατέταρτο και 6.
0: Κοντά έπεσε. 4 παρατέταρτο και 6. Εκεί το είδε στο Sky. Τα βλέπετε όλα δωρεάν.
1: Μα αντιγράφουν πώ είμαστε εμεί και μισοί.
0: Ναι.
1: Το βάλαμε παρατέταρτο το μπάσκετ.
0: Καλά, παρατέρα το έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο.
1: Τσαμπιόν
0: παλιά.
1: Λίγκ, ναι.
0: Ναι, που το βάζουμε παρατέρα. Παρα 10 τι παίζει το Europa, παρα 5. Το Europa. Παρα 5, 10 παρα 5.
1: Παρα 5 κάτι ήταν, ναι.
0: 10 παρα 5. Το Europa, ήμαρτον. Ήμαρτον! Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά κατά τη γνώμη μου, Κανίδη, αν ήταν τώρα.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
0: 12 Σεπτεμβρίου έτοιμη η ομάδα.
1: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα που λέει και ο ειδικός.
1: Ο ηγούμενος.
0: Αν και δουλεύει σωστά και με λίγη τύχη, λέει, θα τα πάει καλά και φέτος. Καλό υλικό έχει ο Μπαρτζόκας, εμπνέει εμπιστοσύνη, οπότε υπάρχουν πιθανότητες να μειωθεί κι άλλο διαφορά στους ευρωπαϊκούς τίτλους με τους πράσινους. Κάτσε να έχεις, περίμενε. Τσέλσι Χάλ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο με σούπερ τζολάκι. Μακάρι μέχρι τέλος, αν και δύσκολα, λέει ο Φάνης από Γλυφάδα.
1: Και στο 55 1-2 είναι ακόμα. Προηγήθηκε η Τσέλσι, το πρώτο γκολ που είχε δεχθεί ο Τσολάκης και το γύρισε η Χάλ.
0: Δεν πρόκειται να φάει άλλο Τσολάκης.
1: Μακάρι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα.
1: Να το απαντήσω.
0: Πώς είστε,
1: να το απαντήσω.
0: Δεν έχω πολλά να διαβάσω.
1: Διαβάσε το να απαντήσω εγώ. Διάβασε το. Διάβασε το.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κορυφή.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ο Ολυμπιακός τέταρτος, άρη μου.
0: Γιατί λέει ξενοδόχε, γαύρε. Για πες το πρωτάθλημα, σε ποια θέση είναι ο Παναθηναϊκός και σε ποια Ολυμπιακός, ιστερόγραφο. Μου αρέσει να τα ακούω. Στόπε.
1: Θες να το ξαναπώ, άρη μου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και το Μάιο μη μου χαθείς.
0: Παλικά και καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα μας. Από τα τρόλε γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Γεια σου ρε Ιωάννη Γιαννόπουλο, γεια σου ρε Γίγαντα. Έχουμε αγώνες, και αύριο και σήμερα. Γιατί ρε, οι ξένοι προφέρουν σωστά τα δικά μας ονόματα, όπως γουστάρουμε θα τα λέμε. Και τον Αλγουαθίλ θα το λέμε Μανουήλ.
1: Έχει δίκιο.
0: Μη μου λέτε τέτοια τώρα στην αγαπημένη μου Μανιάνα.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν το λέει για τη Μανιάνα, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο παλαιόφιλος.
0: Νιόκαστρο είναι η πύλος, ρε, φωνάζει ο Γιάννης. Για πες. Είστε έτοιμοι μετά τις κούφιες.
1: Δεν τους νοιάζει πώς θα τα πούν. Μην κοιτάς εμείς που έχουμε το κόλλημα, εκείνο και ο Αλέξος Σπυρόπουλος, που ξέρουμε 800 χρόνια, ξέρω εγώ, δύναμο και Εύω και την ακούς δύναμο και ψάχνεις να βρεις τι έγινε. Πες βε. Αϊτχόβεν, την ξέραμε μια ζωή.
0: Άντελεκ την ξέραμε.
1: Όχι, Αϊτχόβεν.
0: Πες βε είναι η ομάδα. Αϊτχόβεν είναι η πόλη. Σαν να λέμε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό Πειραιάς.
1: Όπως η Μπιλμπάου. Η ομάδα είναι Αθλέτικ.
0: Όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κούγιας που ήταν στη Λάρισα. Γιατί λέτε Λάρισα την ομάδα? ΑΕΛ είναι. Δεν είναι Λάρισα. Είναι σαν να λέτε τον Ολυμπιακό Πειραιά. Σκέτο. Για μια άποψη.
1: Καλά, Λάρισα τη μάθαμε την ομάδα.
0: Ναι, θα σου πω. Άμα είσαι τυπολάτρης, ΑΕΛ λέγεται η ομάδα. Λάρισα είναι η πόλη. Σαν να λέτε τον Ολυμπιακό εσύ δημοσφυλάθρο Πειραιός, να τον λέτε Πειραιά. Σκέτο. Θα παίξει Λάρισα με τον Πειραιά. Ο Μίλτος επανέρχεται από το Τέξας, παιδιά, και μια ιστορία με δήμαρχο Βολού. Την πρωτοχρονιά είχε φέρει τη Ρία Ελληνίδου στην παραλία Βόλου για να τραγουδήσει και εκεί που τραγουδούσε η κοπέλα ανεβαίνει στη σκηνή ο Αχιλλέας, τη διακόπτει απότομα και λέει χάθηκε ένα παιδάκι και το έχει βρει αστυνομία. Ας έρθει μάνα να το παραλάβει και πριν το πάρει ας περάσει να της πω και δυο φωνίες. Αχιλλέας! Ο πυρηνικός επιστήμονας είναι από το Βόλο. Αχιλλέα δήμαρχε, τον έχεις τιμήσει τον πυρηνικό επιστήμονα που είχε κάνει περήφανο το Βόλο στο Τέξας.
1: Καλά, όλη την Ελλάδα έχει κάνει.
0: Όλη την Ελλάδα, ναι. Χρήστος από Ζωγράφου, το τραγικό μεσά στους Πασόκους, κύριε Σταματέλο.
1: Τους Πασόκους.
0: Δεν είναι μόνο ότι κόλλησε η βελόνα, λέει, με τα αρχαία μυαλά που κουβαλάτε. Μπράβο. Αγαπημένα Χρήστο μου, έχουν φύγει όλοι οι Πασόκοι, τους καταλάβει. Η μισή κυβέρνηση, είπαμε, είναι Πασόκοι.
1: Μην του χάλασε το παραμύθι, θέλει να μου πει.
0: Αλλά το ότι σας πέρασε και ο άχαστος ο Τσίπρας.
1: Που τα λέμε, από πότε τα λέω? Πριν κάνει κομμό Τσίπρας τα λέω αυτά.
0: Ναι, όχι, τα λέει κύριε Χρήστο, τα λέει. Που ακόμα δεν έχει μάθει τι είναι η πολιτική. Όσο για εσάς δει τους σημειτοπασόκους, ξέρουμε πολύ καλά.
1: Για εμάς τους σημειτοπασόκους.
0: Για εμάς τους σημειτοπασόκους, ξέρουμε πολύ καλά τι ψηφίζουμε. Γι' αυτό και μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Δάλλως τώρα θα ήμασταν διασταύρωση Κούβας και Βενεζουέλας και δεν θα είχαμε ξενοδοχεία. Αλλά
1: δεν θα είχα εγώ ξενοδοχεία.
0: Δεν θα είχατε ξενοδοχεία.
1: Ευτυχώς που ήταν ο Σιμίτης και δεν ξέρω τι να κάνω τα ξενοδοχεία μου.
0: Όντως ευτυχώς. Πρόβαλε και μας έβαλε.
1: Για την Ευρωζώνη, ναι, εννοείται.
0: Πρόβαλε και μας έβαλε, πρόλαβε. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε κομματικοί, κύριε Χριστό. Αυτός είναι Πασόκος.

0: και λέγαμε για το Κυριάκο που είναι στη Μεγίστη, βγάλαμε νότα, ελληνικό απαγορευτικό στο Νότιο Αιγαίο, νότα, για τα drones, φίλε. Προβλέπεται ο εναέριος αποκλεισμός σε Κάρπαθο Κάσο και τις γειτονικές νησίδες έως τις 31 Οκτωβρίου. Τώρα που έχουν αρχίσει και πετάνε τα drones, έφτασε ένα τουρκικό drone στο κέντρο του Αιγαίου.
1: Έφτασε μέχρι το κέντρο του Αιγαίου.
0: Και έχουν αρχίσει παραβιάσεις με F-16 και τέτοιες ιστορίες. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, να αφήσουμε για λίγο το Αιγαίο.
0: Γιατί? Το Αιγαίο τα blues.
1: Το Αιγαίο τα blues, ναι, έχεις μπηγαλή. Μην το βάλεις.
0: Κολόπεδο.
1: Μπράβο. Έχει κίνηση στην κάθοδο στο ποτάμι.
0: Στην κάθοδο, ναι. Πάνε για Καραϊσκάκι.
1: Ναι, αλλά είναι από ψηλά.
0: Ναι, από ψηλά. Όλοι βόρειοι είναι.
1: Είναι σχεδόν από τους Αγίους Αναργύρους,
0: ναι.
1: Και στο ύψος του κτέλ Λιωσίων έχει μποτιλιάρισμα. Έχει και ένα ατύχημα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Και έχει και παρακάτω όμως στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Γίνεται μπροστά στα κτέλ του Κηφισού κόκκινο. Κατά ναι. Κόκκινο, όχι απλά κόκκινο.
0: Ναι.
1: Κάτσε γιατί εδώ το κομπιούτερ είναι λίγο πιο παλιό και από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο.
0: Το Εγάλαιο, ναι.
1: Και έχει και στους γύρω δρόμους και στο ύψος του Ρέντι και στην Πειραιώς.
0: Έχει ομάδα να πάει στο Καραϊσκάκης.
1: Έχει φτάσει η ομάδα στο Καραϊσκάκης.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, ναι.
0: Και... δύο ώρες πριν πάει.
1: 7 παίζουμε.
0: Α, 7, ναι, μπερδεύε. Όχι, τι, έχουν βγει τρεις φορές στο γήπεδο.
1: Φαντάζεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου πουλάει αυτό, έχει πάει η ομάδα και το βλέπει στην τηλεόραση. Και κάθομαι εγώ που δεν βλέπω τηλεόραση και έχω μπερδέψει τις ώρες και αυτός υπολογίζει και λέει: μπράβο, γι' αυτό σε πάω. Γι' αυτό έγινε προϊστάμενος.
1: Ηγούμενος, έχει προϊστάμενος.
0: Ηγούμενος.
1: Και η Πειραιώς από το ύψος του Κηφισού μέχρι το Φάληρο και προς την Ρυψία Καραϊσκάκη, κατά κόκκινο.
0: Κατά κόκκινο.
1: Για να δούμε λίγο και την παραλία.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει, δεν θα ήταν κατά πράσινο.
1: Και... όχι, όλοι οι άλλοι τρόποι. Κλείνουν τα μικρόφωνα μόνο σου, κάτι τέτοια. και στο Καλαμάκι, από Αλίμου μέχρι Καλαμάκι.
0: Πίνασα τώρα.
1: Καλαμάκι. Πριν την Αλίμου μέχρι την Αμφιθέας και εγώ πίνασα. Άστο. Είναι, έχει εκεί πρόβλημα. Έχει, θέλει υπομονή.
0: Πες πάλι πού, Καλαμάκι.
1: Από Καλαμάκι μέχρι την Αμφιθέας. Θέλει αρκετή υπομονή.
0: Τι έπαθες? Όταν από αυτό το σταθμό έχει περάσει η Νεφέλη Μεγ,
1: ναι.
0: Που πάνω στη Δύση έκανε αυτό. Όλοι οι άλλοι μας αθώοι. Γεια σου, Ρενεφ. Λοιπόν, μηνά κλείσει το Viber. Δεν κάνουν για να σου μιλήσουν, κάνουν κλείσει για να αποθηκευτεί ο αριθμός της επαφής για να μπορούν να στείλουν πιο εύκολα μήνυμα μετά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιγνάτιος Μανάβης. Μωυσής λέει. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.

0: Καλημέρα από Πάτρα. Γεια σου Βανθία. Αν και δικαίως ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζονάκης έχει κυριαρχήσει την επικαιρότητα, εγώ θα προσθέσω και τη μόνιμη επικαιρότητα, η οποία αναφέρεται στην ακρίβεια.
1: Δίκιο είναι.
0: Μαζί σου. Αλλά άλλο τον άλλο το άλλο.
1: Όταν κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Κυριάκος,
1: συγγνώμη, θα το λύσει και αυτό το θέμα.
0: Τώρα κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
1: Έχεις δίκιο. Όταν κυβερνήσει ο Κυριάκος, θα το λύσει το θέμα.
0: Απλώς φίλε, πολύ, πολύ Μαζονάκης. Και από ό,τι κατάλαβα, φαίνει και τηλεθέαση, φαίνει και κλικς και φορτώνει συνέχεια. Ακούω το ίδιο πράγμα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, όχι, την ίδια είδηση που ο καθένας την ονομά, την τηλεφορία αποκάλυψη.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας μαζί σου. Συμφωνώ
0: με αυτό το πράγμα. Ας το τραγικό, ας ότι υπάρχει θέμα δημόσιας προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού με αυτά τα ιατρικά και τις κλινικές. Να σου πω, τέτοιες κλινικές ξέρεις πως υπάρχουν. Με τις εναλλακτικές, με τις αναζωογονείς.
1: Πιστεύω πάρα πολύ.
0: Και τις ξέρουν όλοι. Τις ξέρουν όλοι. Από αυτό το ιατρείο, εδώ και 15 χρόνια, έχει περάσει όλη η αφρόκρεμα της υψηλής κοινωνίας.
1: Είχα το πρωί στην τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να πήγαινε και μιλητό. Ξέρεις, έλεγε ο Σταμαθέλος του Τσαμόπουλο.
0: Φίλε, όταν έχει 500 ευρώ η επίσκεψη, δεν θα πας εσύ κι εγώ.
1: 500 η επίσκεψη.
0: Ναι. Όταν θες μισό μισθό.
1: Έλα, μας διώχνει.
0: Τι, έχεις καλύπτει συμφέροντα, τι. άμα θες κόψε με στον αέρα, μας σου βαστάει, κόψε με στον αέρα.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική

0: Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτισά τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον έλεγχο του ιατρίου στην Καρνεάδου δήλωσε στο Sky ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά και ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος δεν αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί έχει τις αισθήσεις του και υποβάλλεται ταυτόχρονα σε εξετάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 3 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Δαμαστυρνάβου από Κεραυνό. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις και γίνεται έρευνα αν πρόκειται για εμπρισμό. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: σε μικρόφωνα και δεν προλαβαίνουμε. Μας έχουν φάει, μας έχουν φάει γαλανόπουλοι τα διαφημιστικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Δώστε μας 5 ώρες, μωρέ. Τι έγινε, η Λίβερπουλ ακόμα 0-0 είναι με τη Φούλαμ. Να πούμε άντε άξιος άξιος τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος θα παντρέψει τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. I'm still standing. Τι έγινε, μπήκε γκολ.
1: Το βάλει Φούλαμ. Όχι, αλλαγή είναι.
0: Αλλαγή, παιδιά, ψήνω 3-4 και τσεκάνε μαζί
1: και αλλαγή. Τρεφλή αλλαγή.
0: Αλλά είναι 0-0. Που λέει ότι σε τελετή λοιπόν αναμένεται να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Γιατί δεν παίρνει ένα δημοσιογράφο στην Πιερακάκη να του πει πότε παντρεύει τον άνθρωπο Σάββατο Κυριακή. Και τα αφήνουν φλού.
1: Για να είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Ναι, όλοι θα πάνε στο Ρουμάνο Υπουργό Οικονομικών.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε? Ο Ρουμάνος, ο Αλεξάνδρου Ναζάρ, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη δημοφιλή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλη. Με γιώτα.
1: Να ζήσουμε.
0: Να ζήσουμε.
1: Ευτυχισμένοι να είναι.
0: Να ζήσετε. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών σε οικονομικά ζητήματα και ευρωπαϊκές πολιτικές. Και τι, του είπε ο υπουργός, θέλω να με παντρέψει μια και εδώ. Ο Αλέξανδρου εξήρει την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία.
1: Καλό είναι αυτό ή κακό.
0: Ε?
1: Καλό ή κακό είναι αυτό.
0: Όμως έχει πάθει Άδωνη. Χρονών ο Ρουμάνος δεν μας λένε η ηλικία της τραγουδίστριας. Του υπουργού γιατί λένε, γιατί είναι πολιτικός, είναι υπουργός και όλα είναι στη φόρα.
1: Ακριβώς. Που δεν κρυπτώνει ποτέ τον ίδιο.
0: Μέχρι και τα ιατρικά πρέπει να βγάζουν στη φόρα, όπως κάνουν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Μάκης λέει αυτό είναι άλλη μία απόδειξη ότι οικονομικά πάμε καλά. Αν ήταν αλλιώς δεν θα άνοιγε σαν ντουιτσάδικο στο Παρίσι Τούνι.
1: Είδες τι έγραψε η Τούνη για το
0: Ρουα Σαντερί, παρακαλώ.
1: Στο Παρίσι.
0: S'il vous plaît. Ρουα Σαντερί. Α Παρί.
1: Είδες τι έγραψε για τον Πρωθυπουργό.
0: Για τον Κυριάκο.
1: Και απάντησε.
0: Από εδώ.
1: Και απάντησε.
0: Με τώρα που το λες.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Δεν σκόπευα.
1: Δεν σκόπευα.
0: Αλλά τώρα που
1: βλέπεις
0: μου το λες.
1: Βλέπεις πως το αντιμετωπίζει με χιούμορ.
0: Ποιος.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Το επιτελείο του.
1: Το επιτελείο του. Όποιος απαντάει τέλος πάντων.
0: Μπράβο. Μπράβο στον Κυριάκο.
1: Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και υπάρχουν κάποιοι που τον λέμε εμείς γκαντέμι. Δεν παρεξηγείται ο Πρωθυπουργός και έρχονται γύρω-γύρω να παρεξηγηθούν.
0: Ναι, τώρα αυτό τον γκαντέμι δεν φταίει ο άνθρωπος. Τον πατέρα του λέγανε.
1: Καλά, και το ίδιο τον λέγω πόδαρο.
0: Τι πάνε αυτά, σε τι εποχές ζούμε. Και μετά μου λες πάνε και κάνουν εναλλακτικές θεραπείες. Εδώ πιστεύουν στο ξεμάτιασμα.
1: Κι εγώ μαζί, κι εγώ πιστεύω στο ξεμάτιασμα. Στο ξεμάτιασμα πιστεύω κι εγώ, σε όλα τα άλλα όχι.
0: Σε ματζούλια και τέτοια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στον Πετράνα από το Ηράκλειο. Πετράνα, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε τόσο πολύ το θέμα.
1: Δεν κατάλαβα βέβαια το μήνυμα του Πέτρου.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Που λέει, όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, εννοείται να μην το φορτώσουμε.
0: Ήρθε κι άλλο.
1: Ναι, που λέει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίσμα στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε και εσύ τώρα στον αέρα. Δεν κατάλαβα. Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα.
0: Εντάξει, όποιος δεν καταλαβαίνει από χιούμορ τον σκίζουμε στον αέρα και εμείς ο Μπούφλας γιατί σε έκοψε στον αέρα και εσύ τώρα στον αέρα τον κόπανο. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Το κόπανο σε πιέσα.

0: Επιστρέφει ο Άρης ορολογάς και μου λέει: ξενοδόχεια, μην ανησυχείς, δεν θα χαθώ το Μάιο. Εδώ θα είμαι και θα πανηγυρίζω, γιατί θα σηκώσω το έπαθλο. Ζώνη για την μέση να βάλεις, Άρη μου, γιατί έχεις ξεχάσει πως είναι να σηκώνεις τροπέο.
1: Τι του είπες?
0: Να βάλει ζώνη για τη μέση, επειδή είναι βαρύ το τροπαίο.
1: Ναι.
0: Μην τον πειράξει.
1: Ποιο τροπαίο?
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Ποιος πήρε?
0: Κανένας δεν πήρε. Λέει το Μάιο θα το πάρει ο Άρης για τον Παναθηναϊκό.
1: Σαν τι νοιάζει.
0: Και έχουμε ανοίξει μπιφ που λένε οι πιτσιρικάδες μορφωμένοι. Μπιφ δεν το λένε.
1: Α.
0: Και έχουμε ανοίξει μπιφ γιατί ο Άρης έχει χιούμορ, κατάλαβες. Και δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί, ό,τι και να του πω.

0: πρόγραμμα ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
3: Φοβερό! Παιδιά, όλοι οι ίδιοι είμαστε!
4: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη!
5: Είναι δύο Γιάννης,
4: το... είναι Γιάννης Γιάννης. Είναι ο Δημήτρης, ο μεγάλος, και ο Σπύρος ο μικρός, τα παιδιά. Και είχαν πάει μου Μάρτι για βόλτα και βλέπει ο ένας από τους δύο φρέντο εσπρέσο. Λέει, είχαν πάει στο Παρίσι, ναι. Εκεί πάνω στη Μονμάρτη, φέρνει το εσπρέσο, λέει, μπαίνει μέσα και είναι τη στούνη το μαγαζί, ανοιχτό στις 7 το πρωί. Fat rat, λέει, το μαγαζί τη στούνη.
5: Πάντως θέλει άντερα να πάει να ανοίξεις κουρασαντερί ή όπως το λέει τέλος πάντων, να πουλάς κουρασάν στους Γάλλους.
4: Είναι σαν να πουλάς ψυγεία στους Εσκιμώους.
5: Όχι, πλάκα, καλά, δεν είναι το ίδιο.
4: Όχι, αλλά...
5: Επειδή ξέρουν την τέχνη, νοείς.
4: Ακριβώς αυτό.
5: Δηλαδή σαν να έρθει, ας πούμε, εδώ πέρα Γάλλος να πουλάει στη Θεσσαλονίκη
4: κοκορέτσι.
5: Μπουγάτσα.
4: Ναι, μπουγάτσα, μπράβο.
5: Ναι.
4: Μη λες κοκορέτσι.
5: Γιατί?
4: Γιατί έχω να φάω καιρό. Γεια σου ρε άρχοντα Σπύρο Παλιοδήμο. Έλα καλησπέρα τσαμό. Δώσε του μωρέ μια μουσική εκπομπή. Άσε. Τη δώσανε σ' άλλους.
5: Θα βάλουμε στόχο να κάνουμε και μουσική εκπομπή.
4: Τι στόχο, ρε. Κάνουμε, κατεβάζουμε ιδέες, κάνουμε προεργασίες.
5: Και δίνουμε... μουσική εκπομπή θα
4: και
5: κάνουμε.
4: Γιατί δίνουν σε άλλους. Δεν έχω χρόνο. Πότε θα δουλεύω, θα πεθάνω.
5: Όχι.
4: 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύω.
5: Γι' αυτό είσαι πλειοκτήτης.
4: Ναι, επειδή δουλεύω 7 μέρες τη βδομάδα. Σωστό. Ναι.
5: Γι' αυτό έκανες την περιουσία που έκανες. Πώς το λέγε ο Μαυρογιαλούρος, πώς έκανες την περιουσία που έκανες, πώς έχτισες τα σπίτια που έχτισες, που τζούλι,
4: κουρέζα. Κουρέζα, τι δουλειά κάνεις, εγώ και
5: του κόμματος.
4: Του κόμματος, ναι.
5: Πώς το κόμμα.
4: Ναι, λέει, αλλά όλη αυτή την περιουσία, τα σπίτια, αυτά, πώς τα έκανες. Μα, κύριε Υπουργέ, στο κόμμα από 18 χρονών, κατάλαβες. Σε παρακαλώ, αυτό το όραμα θέλω να το ξανακούσουμε. Έτσι, κάνε μου τη γουστά τώρα. Μετά. Την ώρα που του λες με χιούμορ, κόψε με στον αέρα, σε έκοψε. Αυτό εννοώ, έλα ρε Πετράν. Δεν πήγε γιατί ξέρεις τι, τρέχει πολύ ο χρόνος εδώ και το είχα ξεχάσει ήδη. Σε έκοψε μηνά κανονικότατα. Δεν μου άρεσε αυτό εννοώ. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, ούτε φυσικά να γίνει. Θέμα απλά συνέβη, Πέτρος. Μα αυτό ήταν, κάναμε πλάκα μεταξύ μας. Γι' αυτό του έλεγα, άμα σου τολμάει, κόψε με και θα δεις τι έχεις να πάθεις. Κόψε. Αυτό δεν τσακωνόμαστε.
5: Σέκοψε.
4: Με κανένα δεν τσακωνόμαστε.
5: Να αρχίσω τώρα εγώ να λέω ότι έχεις μπιφ με τον Παπακαλό, ότι σε κόβεις τον αέρα.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Δεν υπάρχει.
4: Όχι. Γεια σου Άρη Ρολογά, εννοείται ξενοδόχιο ότι έχουμε χιουμοριστικό μπιφ, γιατί είσαι άνθρωπος με χιούμορ.
5: Μέχρι εκεί.
4: Μόνο άλλο, με κάτι σοβαρού σαν τον άλλον από την άπαυτο. Εντάξει, ιστερόγραφο. Βγάζω το καπέλο στην Τούνη που έχει σβήσει πολλούς άντρες με τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Άρα με τις επιχειρηματικές τις ιδέες.
5: Ναι. Αυτό που είπαμε πριν, το να πας να ανοίξεις αυτό το μαγαζί στο Παρίσι δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό. Όπως το πες, να πάει ένας
4: Γάλλος,
5: ναι, ένας Παρισιάνος να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη που λέει μπουγάτσα.
4: Ή να φτιάχνει τρίγωνα στο πανόραμα πάνω, τρίγωνα πανοράμα.
5: Να αφήσει το, να έχω καλύτερο και από το Ελενίδη.
4: Ωπα φίλε, φαντάσου τότε που ζούσε στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε στο πανόραμα, σκέψου γουρουνιά. Και παίρναμε τρίγωνα πανοράματος με σαντιγί από πάνω.
5: Ναι.
4: Πάμε πάλι.
5: Χωρίς τη σαντιγί είναι light. 800 θερμίδες
4: λεπτά. Στη γουρουνιά. Και μια φορά μας λέει ένα παιδί εκεί που μας σέρβιρε, θα σας φέρω λέει και καμιά light.

0: Τώρα που λέει ο Γιάννης για το εξαδέρφη της είναι στο Παρίσι, pastry chef ή κάτι τέτοιο, και κάνει τα κόλπα και στο μαγαζί της Τούνη. Και είναι σχεδόν Γαλλίδα, από ό,τι μου είπε ο γιος μου, λέει. Πάντως ο ίδιος, ο δικός μου, όλα κερασμένα παρόλο που τους έκανε ποδαρικό. Αξιοθαύμαστη Τούνη. Μπήκε ο πιτσιρικάς και κέρασε τα πάντα. Μπράβο στην Τούνη. Τώρα που λέει για Γάλλο, σχεδόν Γαλλίδα και αυτά, εξαδέλφη της Τούνη, θυμήθηκα ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν εδώ, υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, παραιτήθηκε, έφυγε. Πήγε, έπιασε δουλειά στο εξωτερικό, σε κουραζιερόπλια κάποιο επίπεδο και πάνω. Πήγε στο Μονακό. Ναι. Φώναξε η εταιρεία να πάει στη βάση του.
1: Καταραμένη φτώχεια.
0: Εντάξει, αυτός δεν είχε. Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Τέσσερα παιδιά. Τρία.
1: Ναι.
0: Η κόρη του μεγάλη, σχεδόν τελείωνε το σχολείο. Και εκεί έκανε το μικρό, το γιο. Εκεί τον έπιασε, γέννησε η γυναίκα του. Και όταν τον πρωτογνώρισα, δεν ξέρω πώς το έφερε η κουβέντα. Μου λέει τα παιδιά μου και αυτά. Του λέω πόσα παιδιά έχεις. Μου λέει τρία παιδιά και ένα Γάλλο. Φίλε, πραγματικά, επειδή ο πιτσιρικάς γεννήθηκε στο Μονακό και μεγάλωσε εκεί, σχολεία, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τρία παιδιά που είχαν μεγαλώσει εδώ και είχαν πάει εκεί.
1: Τρία παιδιά και ένα Γάλλο.
0: Έχω τρία παιδιά, λέει, και ένα Γάλλο. Μου έχει τρελάνει το με άλλη νοοτροπία τελείωσε και έχω ξένο άνθρωπο, σας πω.

0: εμφανίστηκε ο πρόεδρος του συλλόγου. Ο Κολοκυθάς κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο.
1: Πού είσαι αγόρα ρε, γύρισες.
0: Κάθε φορά που βλέπω το Σταματέλο στην τηλεόραση είναι τόσο καλοντημένος που μου θυμίζει μοντέλο του Αρμάνι ή πορτιέρι σε κλαμπ που ελέγχει η ιταλική μαφία και ανοίγει την πόρτα για να μπει μέσα ο Κολοκυθάς που σκάει με τη μεριγέ κοστούμι και γαρίφαλο στο πέτο.
1: Φασορτζίδες κανονική δηλαδή.

Μίνα μου γράφει, αύριο παιδιά μου ακόμη και το μήνυμά μου εξαφάνισαν τα οράματα, διαβάστηκε μόνο το μισό, την αγάπη μου και στους δυο σας. Πρόλαβε και το βαλέ. Συνήθως λέει δεν μιλάω δημόσια, ναι. Κάτσε να το πάρω από την αρχή. Απίθανο δίδυμο, ε. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια για πολιτική, αλλά εδώ που μας έχουν φέρει τα οράματα των υποψηφίων, μας έχουν φέρει να καταφεύγουμε στο μη χείρον και ο Θεός μαζί μας. Καλή σας συνέχεια και καλό σας βράδυ, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Μίνα, και εσύ. Ο Ντένις μου λέει το ερευνητικό σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ θα μπορεί να πηγαίνει για έρευνα στα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση είναι έλα ντε.

0: Ξέρεις ότι πληρώνουν οι φραγκάτοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά του ίχνη? Όχι ότι γίνεται εύκολα να εξαφανίσει τα πάντα, γιατί υπάρχουν και σε κάποια site και αυτά που είναι, είναι πνευματική ιδιοκτησία. Αλλά υπάρχουν ειδικές εταιρείες για τους ultra wealthy.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι στους wealthy.
1: Ναι.
0: Ultra δεν έχει πάει ακόμα.
1: Ultra, ultra boys. Ναι.
0: Αγοράζουν και κάτι ιδιαίτερο την ιδιωτικότητά τους, ναι. Και υπάρχουν εταιρείες, αδελφούλοι, παγκοσμίως,
1: ναι.
0: Τις οποίες πληρώνεις και έχουν ολόκληρο σύστημα. Που πας, καλά όχι εσύ κι εγώ, ένας εύπορος πελάτης, και πάει και ζητάει να του σβήσουν τα προφίλ του και όλα αυτά τα πάντα όλα. Και ό,τι πληροφορία κυκλοφορεί.
1: Σβήνουνε. Ναι. Σβήνουνε εντελώς, εντελώς, εντελώς.
0: Μέχρι το 93-95%. Από εκεί υπήρχαν πληροφορίες, μη δημόσιες πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας, η οποία εξυπηρετεί στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να είναι ξεχωριστές. Η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια. Επειδή ρε παιδί μου, κάποια δικά σου, μια φωτογραφία σου είναι αναρτημένη, έχει τραβήξει ένα φωτογράφο και έχει site, το έχει δώσει στο site, ναι. Και την έχει πληρώσει τη φωτογραφία και δεν μπορούν να μπουν να σε κατεβάσουν γιατί είναι πνευματικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πάνε και βρίσκουν, φίλε, βρήκαν ας πούμε έναν που είχε 62 διαφορετικά προφίλ ή του είχαν δημιουργήσει σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωση δεδομένων.
1: 62 διαφορετικά.
0: Πανηγύρι! Ναι. Λοιπόν, και αυτές οι εξειδικευμένες εταιρείες εντοπίσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες, υποβάλλουν αιτήματα αφαίρεσης και συνέχεια ελέγχουν αν τα ίδια στοιχεία εμφανιστούν ξανά. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αγαπούλα, περιλαμβάνουν παρακολούθηση του dark web.
1: Ναι.
0: Του μαύρου δικτύου, του σκοτεινού, ναι. Δικτύου, ναι. Έλεγχο ασφαλείας λογαριασμών, συσκευών και συνδεδεμένων συστημάτων όπως κάμερες ασφαλείας. Αυτά υπάρχουν. Η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει σημαντική. Ορισμένες πλατφόρμες, ιστοσελίδες και εταιρείες που συγκεντρώνουν και εμπορεύονται προσωπικά δεδομένα, οι λεγόμενοι data brokers, έχουν μηχανισμούς που δυσκολεύουν την αυτοπανατοποιημένη αφαίρεση δεδομένων. Δηλαδή σε βάζουν στα database και δεν πρέπει να βγεις. Δύσκολα.
1: Και δεν παίρνεις ανάσα.
0: Δεν βλέπεις που τα πουλάνε, ναι. Και σου έρχονται κάτι μηνύματα, όχι τα phishing.
1: Καλά, και τα πιο απλά. Δηλαδή σου έρχονται μηνύματα από κάπου που δεν έχεις δώσει ποτέ το κινητό σου.
0: Αυτό.
1: Πόσοι βουλευτές σου στέλνουν μήνυμα όταν πλησιάζουν εκλογές?
0: Και ξέρεις τι λένε οι φαφούτες, τι σου έχουν πει να λένε? Λέει κατά τύχη παίρνουμε.
1: Τι κατά τύχη?
0: Δεν το σου έχει τύχει?
1: Όχι.
0: Πού το βρήκα τον αριθμό μου? Λέει κατά τύχη παίρνουμε αριθμούς. Λέω σημειώστε αυτόν τον αριθμό και αν τον ξαναπάρετε κατά τύχη της, θα σας κάνω μήνυση.
1: Δεν ξαναπήραν κατά τύχη. Ποιος ήταν που είχε στείλει 10.000 μηνύματα βουλευτή? Πολιτικός δεν ήταν? Που είχε γίνει και θέμα. Καλά, όλοι στέλνουν. Και
0: στη... Εδώ στέλνουν
1: και στον κλάδο μας. Στην
0: υποψήφοι στην ΕΣΥΑ, ρε
1: φίλε.
0: Μηνύματα.
1: Όταν είχα Facebook, είχα κάνει ανάρτηση. Όποιος διανοηθεί να μου στείλει μήνυμα, δεν θα το ψηφίσω ποτέ. Ποτέ.
0: Φίλε, δεν υπάρχει. Κάτι και λες και στην ΕΣΥΑ γιατί τα δίνει ΕΣΥΑ, γιατί υπογράφει. Και λες αυτά μπορούμε. Αλλά δεν είναι να τα παίρνουν για να σου στέλνουν μηνύματα.
1: Εννοείται. Το να, το, να χρησιμοποιήσει η ένωση,
0: το database.
1: Ναι. Γιατί θέλει να με πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερώσει για κάτι, για το mail μου και όλα αυτά. Το φαντάζομαι ότι είναι απόλυτα λογικό να το κάνει.
0: Ναι.
1: Απλά το να το παίρνει ο κάθε υποψήφιο.
0: Φαίνε.
1: Ο κάθε υποψήφιο και να σου στέλνει δεξιά και αριστερά.
0: Είναι και αυτό. Μη,
1: να είναι καλά η τεχνολογία που λες αποκλεισμό και διαγραφή για αποκλεισμό.
0: Ναι, το κάνω.
1: Μπράβο. Ναι, εύκολα. Διαγραφή για αποκλεισμό και
0: κάνω, θα κάνω αμέσως. Όχι, το κάνω, θέλετε, αμέσως.
1: Διαγραφή αποκλεισμό.
0: Αμέσως,
1: ναι, ναι,
0: χωρίς
1: δεύτερη κουβέντα.
0: Γιατί με εκνευρίζει. Γιατί εγώ λόγω δουλειάς τώρα μου σκάνε μηνύματα, εσωτερικές. Εσωτερική ενημέρωση στον γκρουπ που είμαστε δημοσιογράφοι. Για να λέμε μέσα στο εσωτερικά ότι αυτό δεν
1: σκάνε. Και στη δουλειά μας ο καθένας έχει και ένα γκρουπ στο WhatsApp, στο Viber, κάπου έχει ένα γκρουπ.
0: Και όταν εγώ ακούω μπιμ μπιμ, 8 στις 10 είναι για δουλειά, δηλαδή κάτι έρχεται. Και όταν ακούω μπιμ μπιμ και τα ανοίγω και βλέπω μια λαλακία, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Στη Θεσσαλονίκη τη λαλακία πώς τη λένε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό δεν το είχα μάθει ποτέ.
1: Με παχιό λα.
0: Χαλαρά φλαρά. Χαλαρά. Μιλάει ο σύντροφος σήμερα.
1: Θα πέσει κι άλλο το ποσοστό του Πασόκ.
0: Πάντως εγώ όλους αυτούς σου λέω μέτρα, ναι, κοστολογημένα. Μην μου λες θα κάνω εγώ εκείνο το άλλο. Γιατί βγαίνει ένας και λέει θα κάνουμε αυτό. 7 δις λέμε.
1: Ναι, και βγαίνει ο άλλος από το άλλο κόμμα και σου λέει ότι το πρόγραμμα
0: δις, αυτό που προτείνεις είναι για 4 χρόνια. Είναι για κάθε χρόνο.
1: Για κάθε χρόνο.
0: Στην τετραετία πόσο?
1: 4, 7, 28.
0: Πώς δουλεύετε? Θα πάτε, είπαμε. Να μας φέρετε οράματα που λέει και ο Αλέξης.
1: Όλοι το πάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάτε να τα σας κοστολογήσουν επισήμως. Όχι στο Κασίδι το κεφάλι. Να έχεις φραγίδα. Έχετε χρόνο ακόμα. Να το κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας επισήμως, το κράτος, και να έρθετε να μας πείτε τι και πώς. Αυτό θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω το άλλο, θα σας δώσω αυτό, θα σας δώσω εκείνο. Μετά έρχονται στην κυβέρνηση και λέει: βρήκαμε καμένη γη, τα φάγαν όλα.
1: Και εδώ έρχεται η ατάκα του Χάρη Κλίν. Μα πριν από εσάς πάλι εσείς είστε στην κυβέρνηση.
0: Ποιος το έλεγε ρε εσύ, ότι ο πολιτικός είναι, ο Σκάρι μας το έλεγε, ο πολιτικός η δουλειά του είναι να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό και δεν τα λύνει, γιατί θα μείνει χωρίς δουλειά.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Να πούμε μία το Viber, γιατί υπάρχουν και ακροατές όπως είναι, φανατικοί ακροατές όπως είναι η Κασάνδρα και ο Πρίαμος και μας ακούνε και θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους. Θα τους πούμε την καλησπέρα μας.
13: Είναι 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003.
12: Και έχουμε σε ένα λεπτό σέντρα στο Καραϊσκάκης, ναι. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη,
13: oui.
12: Πρεμιέρα για τον Ιμανόλ Αλγκαλαθουήλ, λάθος το είπα σίγουρα. Στις 9 θα είσαι σπίτι, θα ανοίξει τηλεόραση Sky Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής ψάχνει τη δεύτερη του νίκη, ο Ατρόμητος την πρώτη. Και είναι και σε εξέλιξη μπάσκετ. 33-44 στου δρόμου τα μισά που λένε οι μορφωμένοι, η μπασκετική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Παναθηναϊκός στην Ρόδο. Και τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία, με Τζολιάκη να δέχεται 2 γκολ αλλά η Χαλ να φεύγει με το βαθμό από το Λονδίνο. Chelsea Hull 2-2, Liverpool Fulham 0-0 και μας διώχνει ο Πίπι.
13: Και έχουμε Κίμι Αντωνέλη ταχύτερο όλων και στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ενώ Χάμιλτον και Μπέρμαν είχαν ατυχήματα που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αυτά.
12: Πάμε.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς θα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζανάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα θελοντών για τη στήριξη των πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο μικροσκόπιο των ερευνών για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και η χρονική ακολουθία των γεγονότων. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλισαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε στο Βελίδι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουντεντάκη, αρμόδιου του Μάρχη της Ελλάς, στην οποία ανέφερε ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, όπως ψευδώς, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουντεντάκης απάντησε ότι οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης, το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας, διευκρίνοντας ότι το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας, που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον σημερινό. Κυβερνητικές πηγές κάλεσαν εκ νέου τον κύριο Κουντεντάκη να εξηγήσει πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει, καταλήγουν οι ίδιες πηγές. Κατηγορίες εναντίον 7 μελών της Χαμάς για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών, Εβραϊκών ή Φιλοϊσραηλινών στόχων σε Γερμανία και Αυστρία, απήγγειλε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Σύμφωνα με τη Γερμανική Εισαγγελία, το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς σχεδίαζε από τον Ιούλιο του 2025 επίθεση που θα πραγματοποιούνταν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι συλλήψεις έγιναν στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις σε Δανία, Βρετανία και Κύπρο, αποκαλύπτοντας ένα διεθνές δίκτυο. Υπάρχει επίσης βίντεο ανάληψης ευθύνης που φέρεται να είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Η Χαμάς αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους συλληφθέντες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο ομιλοχώρι Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν πηγές δυνάμεις. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας και σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Χυμαδιό στην Ηλία. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή πλάστηση στην Πάρο. Και στην αθλητική ενημέρωση. Σε προφορική συμφωνία με τη Ρώμα ήρθε ο Παναθηναϊκός για το δανεισμό του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακχαφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Αυτή την ώρα παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένεια. ασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας σελίδα sky.gr. Ακολουθούν, συνεχίζουν μάλλον, Μίνας Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
0: Αναστασία, ζακέτα να πάρουμε αύριο.
1: Βεβαίως, πάντα να παίρνετε ζακέτα.
0: Έληξε! Ζακέτα αύριο!

0: Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο αυτής της καταπληκτικής εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
1: Το Σαββατοκύριακο μου μέσα.
0: Στη ρύθμιση του Ιδού Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του σταθμού του Ομίλου Ρούλα με δύο τάφρετάκου 2-10-48-00-170-174 είναι ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να πάρετε και να ακούσετε τη Βρετάκου. Μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber αδέρφια 698-123-1003 698-123-1003 Γεια σου αγαπημένη Έμι. Γεια σου αγαπημένη Έμι. Σταθερή ακροάτρια η Έμι. Άρε Έμι. Λοιπόν, το Φαλακρό, ο Νάσος επιτέλους λέει μια νέα καθαρή φωνή σε απογευματινές ειδήσεις. Συγχαρητήρια κυρία μου, λέει ο Νάσος για την Αναστασία.
1: Ναι.
0: Όχι για μένα. Κυρία μου λέει. Μην προτρέχεις.
1: Λοιπόν, το Φαλακρό Τουρκοβούνι απαντά στη γουρουνιά που έκανε ως φοιτητής και λέει όχι και εξαντλήσει στα τρίγωνα παρανοράματος. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Χέρμαν Γκλέζ.
1: Αυτό, μπράβο. Ήθελα ένα γαλλόφωνο να με βοηθήσει. Είναι κρέμα ζαχαροπλαστικής.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη.
1: Διαιτητικό, ε.
0: Εμείς τους λέγαμε βάλα από πάνω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Σαντιγί. Και ερχόταν τώρα το τρίγωνο, φίλε. Και ήταν η σαντιγί. Όχι από το πάνω μεριά που είναι κρέμα. Ήταν το τρίγωνο ξάπλα.
1: Ναι.
0: Ήταν η σαντιγί. Δύο τρίγωνα από πάνω η σαντιγί. Πόπο, φίλε. Πόπο, φίλε.
1: Μαραθώνιο αν είχες τρέξει, το έτρωγες αυτό και ό,τι θερμίδες είχες χάσει, τις έπαιρνες πίσω.
0: Άστο. Γεια σου, Μιχάλη Λαμπύρη. Να είστε καλά, κύριοι. Μία όαση στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ηράκλειο Κρήτης. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου, Πετράν.
1: Μας ακούνε πολύ από το Ηράκλειο, ε.
0: Όχι, ρε Πετράν, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Και μια και λέμε για Ηράκλειο.
0: Δικός μας άνθρωπος, ρε Πετράν.
1: Έβαλε γκολ όφη στο 5ο λεπτό με το Φούντα και σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν offside το σκόρε.
0: Ολυμπιακός όφη. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης γεμάτο είναι, μου φαίνεται.
1: Έχει αρκετό κόσμο.
0: Έχει αρκετό κόσμο. Είναι και ο νέος προπονητής. Όταν έχει νέο προπονητή, δεν λένε ότι η ομάδα φαίνει θετικά αποτελέσματα.
1: Έτσι
0: αλλάζει είναι. Ψυχολογία.
1: Αλλάζει ψυχολογία. Κοίταξε, ή αλλάζει ψυχολογία των παικτών, ή καταλαβαίνουν ότι τέλος οι δικαιολογίες. Τα χρεώναμε στον προηγούμενο προπονητή. Τώρα θα τα χρεώσουν σε εμάς. Και αλλάζει η αγωνιστική σου συμπεριφορά.
0: Λες.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα.

0: Έχεις περιέργεια να ενημερωθείς για το τι έγινε στην Αγγλία?
1: Να τα πούμε. Ότι κέρδισε η Λίβερπουλ.
0: Όχι, η Λίβερπουλ έμεινε στο Χ.
1: Με τη Φούλαμ.
0: 0-0. Λίβερπουλ, Φούλαμ 0-0.
1: Έχει μπερδέψει τα πρωταθλήματα. Εδώ σε ανέβασε λίγο να ακούμε καλύτερα. Είμαστε και κουφάλογα.
0: Ναι, είμαι γέροι άνθρωποι, τι περιμένεις. Muppet Show κανονικά. Σαν να έχει πέσει ο
1: ήλιος. Ή να προσθέσει τη διατροφή σου, λέω, τα κλείσει τα 65.
0: Κάτσε να κλείσω τα 65 και μετά θα δω.
1: Να προλάβουμε να κλείσουμε τα 65.
0: Δεν θα με ενδιαφέρει να προσέχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, αλλά έχουμε προβλήματα στη κυκλοφορία στο Κηφισό. Για πες εσύ που είσαι ο ειδικός. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
0: Μισό λεπτό.
1: Πριν από 5 λεπτά βγήκε αυτό.
0: Ναι, δώσε μου μισό λεπτό, γιατί είχε ευκαιρία ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Να σημειώσουμε εδώ τα κοιτάπια
1: μας. Ο Πουέρτα είναι αυτός με τα 20 εκατομμύρια.
0: Αυτός με το βλέμμα του δολοφόνου. Που λες, άσε με στο κέντρο μόνο μου, θα την βρω εγώ την άκρη. Μην αγχώνεσαι.
1: Για πες.
0: Ναι, μισό λεπτό να βρω τους χάρτες. Στον Κηφισό, ναι, στο ύψος του Περιστερίου. Στην κάθοδο.
1: Ρωσινιόλ.
0: Στο ύψος, ναι, στο κτέλ Λιωσίων. Ξεκινάει από πιο πριν.
1: Ναι.
0: Είναι περίπου από το ύψος από της Βικέλα. Στην κάθοδο, ξαναλέω. Και είναι μέχρι τα Σεπόλια.
1: Μέχρι τα Σεπόλια,
0: ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω.
1: Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω. Μεγαλώσαμε, είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε χωρίς όλα αυτά, ξέρεις το. Μη βάλεις αυτό στο ψυγείο, μη βάλεις αυτό στο φούρνο. Μη σκεπάσεις με την πετσέτα το φαγητό, μην το σκεπάσεις με μεμβράνη. Το ξέρεις ότι το αλουμινόχαρτο έχει δύο χρήσεις, ανάλογα από ποια πλευρά το βάζεις.
1: Όχι.
0: Τώρα. Μεγαλώσαμε
1: με. Τι λέγα όπως να είναι.
0: Το ξέρω κι εγώ το τι λέγα όπως να είναι.
1: Μέταλλα όπως λέει το αλουμίνιο μπορεί να αντιδράσουν με όξινες τροφές όπως η ντομάτα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη γεύση, αλλά και απελευθερώνοντας ουσίες που με την πάροδο του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη έκθεση ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την υγεία. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια υγείας.
0: Δεν είχε βάλει ποτέ η μάνα σου τη σάλτσα από τα μακαρόνια? Την είχε βάλει ποτέ με την κατσαρόλα στο ψυγείο?
1: Πού να ξέρω, ότι μου βάζει το πιάτο, το τρώω.
0: Όχι. Πάθαμε τίποτα.
1: Είσαι τρελός, ρε.
0: Θα μου πεις γίναμε έτσι, οκ.
1: Ως αποτέλεσμα, λέει κάποια. Οι κατσαρόλες δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ψήξη. Ως αποτέλεσμα, κάποια σημεία του φαγητού ενδέχεται να παραμένουν για ώρες σε θερμοκρασίες 5 έως 6 βαθμούς, όχι, έως 60 βαθμούς, εύρος στο οποίο τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτατα. Εάν το φαγητό παραμένει στο ψυγείο για περισσότερες από 2 μέρες, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων. Εγώ τώρα τις περασμένες εβδομάδες τώρα και μου λέει 2 μέρες. Έχουμε πάει φαντάρι, έχουμε πάει ναυτικό. Δεν μασάμε τίποτα.
0: Όποιος έχει πάει φαντάρος.
1: Τέλος.
0: Δεν ξέρω στο ναυτικό τι σκέφτεται. Στο στρατό ξηράς. Έχω δει σφραγίδα ακραίας Αργεντινής. Δεκαετίες πριν. Φαντάσου. Γιατί στο στρατό ξέρεις, η λογική πάει περίπατο. Πολυβολητής.
1: Όπου τελειώνει η λογική, αρχίζει ο στρατός.
0: Λοχίας πολυβολητής και ξαφνικά, τέρματα πολυβόλα. Επόπιτ παγυρίων. 17 κιλά πήρα.
1: Πώς το πολεμικό ναυτικό, αυτή την ιστορία λέω και τελειώνω, σταμάτησε να τρώω μακαρόνια. Μακαρόνια, φίλε.
0: Μακαρόνια, σταμάτησε να τρώω μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, φίλε. Εγώ, δηλαδή.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνανε αυτό που λέει και ο Γκουνσότο?
1: Ήμουνα στο πλοίο ένδων, δεν είχα έξοδο.
0: Ναι.
1: Και ήξερα ότι ήταν ο φίλος μου σταματέλος ο Κληρούγας στα μαγειρία.
0: Ναι.
1: Τον είχαν μεταφέρει εκεί. Και λέω, αφού δεν έχω να κάνω τίποτα, ενημερώνω. Λέω, πάω στα μαγειρία, θα τρώγαμε ούτως ή άλλως σε 45 λεπτά. Λέω, να πάω να δω ένα κληρούχα μου. Α, δεν πήγαινε. Πάω εκεί, μπαίνω μέσα, άδεια τα μαγειρία, τα τραπέζια, ο πάγκος. Βάζαμε εκεί απάνω τα ψία για να φάμε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Δύο τεράστιες τσουκάλες, τα λέμε τεράστιες εκστρατείας. Τίγκα το μακαρόνι μέσα. Και ψιλοέβραζε, το είχαν βγάλει, δεν θυμάμαι. Οπότε βλέπω ένα τυπάκο εκεί, στρατεύσιμος. Πάω κοντά για να ρωτήσω πού είναι ο σταματέλος και βλέπω τον τύπο, φίλε, σκύβη. Κάτω είχε αυτό το. Για να φύγουν τα νερά.
0: Τις χάρες.
1: Ναι, τις χάρες. Και τα βρωμόνερα όλα.
0: Ναι. Πρόσεξε σκύβη. Τι θα πεις,
1: Ναι, σκύβη, φίλε.
0: Έχω και δελτίο, θα πεις δελτίο. Άμα ιδιάσω πολύ.
1: Σκύβη, φίλε, είχε δύο αυτό λάστιχα μέσα, τεράστιο όμως. Σκύβη και βέζει, τραβάει ένα λάστιχο μέσα από την αποχέτευση και πάει και το χώνει μέσα στο ένα τσουκάλι. Και λέω, Θεέ μου, όχι. Όχι. Μέχρι να απολυθώ δεν έφαγα ξανά μακαρόνια στο πολύ. Πήρε το λάστιχο μέσα από τα λίμματα και το όχωσε μέσα στη μακαρονάδα για να κρυώσει. Και εσείς μου λέτε τώρα να μην τρώω φαγητό που έχει μείνει στο ψυγείο 2 μέρες.

0: Γεια σου Τζοάννα από Μόντρεαλ. Γεια σας από το Μόντρεαλ. Να είσαι καλά. Μεσημέρι έχετε εκεί. Σας ακούω ανελιπώς και τους δυο σας και απολαμβάνω πάρα πολύ την εκπομπή σας. Να είσαι καλά Ιωάννα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τσαμό, το χασα, λέει, κανένα ναυτικό νέο από Ορμούζ έχουμε ή φέτος θα το γυρίσουμε, λέει, στο αερόθερμο με φασολάδα. Αγαπητέ φίλε μου, εξ Θεό, θα το γυρίσουμε στη φασολάδα.
1: Πέρσι στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα ξεκινάει με 1,80.
0: Θα πάει 2,5 ευρώ η βενζίνη, ρε. Τι μου λες 1,80 με την επιδότηση κιόλας του κράτους. Αδελφούλη,
2: τι άλλο να κάνει ο Κούλης, παθιά να καταπιεί.
0: Όχι ο Κούλης, ο Μητσοτάκης.
1: Δεν παρεξηγείται.
0: Όχι. Γιατί πάμε όταν έρθει ο Κούλης στην κυβέρνηση. Θα φτιάξει 37 έργα στη μεγίστη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μην τα μπλέκει.
1: Έχεις δίκιο. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
0: Δεν το λέω για να ζητήσει συγγνώμη.
1: Όχι, αφού έκανα λάθος, να μην ζητήσω συγγνώμη.
0: Εντάξει, αλλά. Αδελφούλοι, Χούθοι έχουν ξυφουργήσει. Τραβάνε ό,τι βλέπουν μπροστά τους. Τα καταλαμβάνουν τα πάντα. Έχουν πιάσει εκεί το στενό στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας. Η Σαουδική Αραβία χτες το βράδυ έθεσε εκτός λειτουργίας τον East-West Pipeline. Είναι το αγωγός που έφερε το πετρέλαιο από το Ορμούζ διαξηράς στην Ερυθρά θάλασσα στο λιμάνι Γιαμπού που πηγαίνουν τα μεγάλα δεξαμενόμενα και φωτώνουν 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Λοιπόν, αυτό το Γιαμπού είναι στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουν κλείσει την είσοδο σχεδόν οι Χούθοι που χτες βγήκαν εκεί, είπανε μην ανησυχείτε, λέει, θα συνεχιστεί κανονικά η ναύση πλέον.

0: Χούθη λοιπόν στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, όπως αναφέρουν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ορμούς που μπαινοβγαίνουν ελάχιστα πλοία, ούτε 10 την ημέρα. Τώρα άμα κλείσει και από εκείνη η πλευρά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα υπάρξει. Έχει αρχίσει και η μείωση της παραγωγής πετρελαίου, ότι... Δηλαδή σε λίγο δεν θα έχουν να μεταφέρουν σε λίγο. Εντάξει, μην το υπερβάλλω κιόλας. Μπορεί να έχουμε και θέμα τι θα μεταφέρουν τα δεξαμενόπλια. Λοιπόν, την Παρασκευή οι φιλοϊρανικές δυνάμεις, οι Χούθοι, κατέλαβαν και το νησί Περίμ. Είναι έξω, είναι νησάκι κοντά στην Ιεμένη, οπότε στενεύει ακόμα περισσότερο το πέρασμα, το ελέγχουν, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Α, η Σαουδική Αραβία, όταν τους χτυπήσανε οι Χούθοι, ζητήσανε βοήθεια από τον Τραμπ. Τους Αμερικάνους και οι Αμερικάνοι είπανε τσου.
1: Τσου, ε.
0: Τσου. Βάλτε το κι αυτό. Παιδιά, ζούμε μια τρέλα. Είπανε οι Σαουδάραβες,
1: θέλουμε
0: βάλτε
1: βοήθεια.
0: Πλάτη.
1: Ναι.
0: Και είπανε οι Αμερικάνοι τσου.
1: Καλά θα πάει κι αυτό.
0: Ε?
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, όπως γράφω σήμερα, δεν κάνω τίποτα άλλο. στο New Money, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν ωράριο στα δεξαμενόπλια για να έχουν ασφαλή διέλευση από το Ορμούς. Δύο χρονικά παράθυρα έχουν την ημέρα για πλοία που θέλουν στρατιωτική προστασία. Κούς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό. Δύο συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα. Είναι ένα θέμα το οποίο αποκάλυψαν οι Financial Times. Θα περάσουμε ζάχαρη εδώ μεταξύ και το φυσικό αέριο πάνω στο οποίο στηριζόμαστε για το ηλεκτρικό. Δεν μας άρεσε το ρηκτό.
1: Ναι, πάμε στο φυσικό αέριο.
0: Πάμε στο φυσικό, ναι. Ανεβαίνει συνέχεια, φίλε. Αφού δε, από τα στενά του ορμού, στις τελευταίες μέρες δεν έχει βγει ούτε ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αέριου.

0: Γεια σου Πετράνη, το 76 ήταν σφραγίδα σε κρέας Αργεντινής του 60 κάτι, αλλά και του 58, ναι, και άλλα πολλά τέτοια στη Ρόδο τεθωρακισμένα.
1: Και εγώ στοιχείο πεζικό, τέτοιες σφραγίδες έβλεπα Πέτρο μου.
0: Εγώ επειδή ήμουν σε πλοίο, παγάζωσα όλα τα νησιά εκεί στο Ανατολικό Αιγαίος και στα Δωδεκάνησα. Και Κρήτη πήγα. Κρήτη. Εκεί που είχα πέσει στον πόλεμο του κόλπου το 90-92. Το 90.
1: Ναι.
0: Και χώτησαν Αμερικάνοι.
1: Στην Κρήτη.
0: Στη Σούδα.
1: Σούδα, ναι.
0: Και είχε έρθει το νοσοκομιακό του. Πού, πού, φίλε. Σε ένα αεροπλανοφόρο ήταν. Υπερβάλλω. Τεράστιο. Δεν ξέρω πόσους χιλιάδες είχε μέσα. Και όπως καθόμαστε στη Σούδα και πήραμε στην αυτούμπη στο καφεδάκι μας, είχαν έρθει κάτι Αμερικάνοι δίπλα. Σε δύο τραπέζια. Και ξαφνικά, φίλε, τσακώνονται και αρχίζουν να πλακώνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε γκολ.
1: Όχι, δεν μπήκε. Απλά συμπιώσουμε κάποια φάση.
0: Ναι, για να πεις και το δελτίο.
1: Όχι, αύριο για το βίντεο.
0: Αύριο για το βίντεο. Φίλε, και αρχίζουν και πλακώνονται. Έχει μια πλατεούλα μπροστά. Σε 5-6 λεπτά σκάνει το η στρατονομία τους. Οι Αμερικάνικοι από το πλοίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να εντυπωσιάσετε γιατί κάνανε σκληρό ντου. Αλλά φίλε, δεν είχαν βγει G.I. Joe. Κάτι τύποι με κάτι σβέρκους, κάτι με το που βγαίνουν. Οι άλλοι λιώμα τώρα. Πιωμένοι, παίζανε ξύλο κανονικά. Με το που κατεβαίνουν αυτοί από το τζιπ, οι άλλοι παραλύσανε. Ούτε να πουλήσουν τσαμπουκά.
1: Τίποτα,
0: Τίποτα, φίλε. Και τους πιάνανε εδώ από το πουκάμισο εδώ από πίσω και τους τραβάνε.
1: Από το σβέρκο, σαν τα γατάκια.
0: Και τους πετάγανε μέσα. Τίποτα, φίλε. Δεν κουνηθήκανε. Τους έφυγε το μεθύσι από τα πόδια. Τίποτα, σου λέω. Εγώ λέω μόλις είδα αυτούς δεν θα γίνει εδώ μέσα τώρα μακελιό. Τίποτα.
1: Παναγίες κάτσανε.
0: Τίποτα σου λέω, δηλαδή σαν παιχνίδια που τους έβγαλε στην μπαταρία. Κλουπ. Ορίστε μήνα μας λέει, παιδιά μου, φαγητό σε ψυγείο, μόνο σε γυάλινο δοχείο, σε κατσαρόλα, μόνο αν είναι ανοξείδωτη, για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστα. Οκ, μήνα, μήνυμα ελήφθη. Καλησπέρα στον Ιωάννη τον Αυγουστή από το μακρινό μου το βιβλίο της Ουρουγουάης. Ακούω την ωραία εκπομπή και χαιρετώ όλους σας. Να είσαι καλά Ιωάννη μου, να είσαι καλά φιλέ. Ο Ιωάννης έγινε ακροατής τώρα τη βδομάδα που έκανα το καθημερινό. Γι' αυτό λέει μηνά.
1: Δημιουργείς ακροατές.
0: Για τους άλλους. Καλησπέρα στη Ρένα την Αδαμοβούλου. Γεια σου Ρένα.

0: πάμε για διακοπή. Περιμέναμε τον άλλο να πούμε για το Diros Triathlon. Έχει πάει σε έναν αγώνα μάλλον. Θα τα πούμε όμως για τη Λαλού χρόνια. Είναι ο πρώτος γυμναστής.
1: Τηλεοπτικός.
0: Με τον Αίμνο στο Λουκανίδη. Τηλεοπτικός. Ο Λουκανίδης στον Αντένα και ο Λαλού στο Μέγκα. Δημήτρης Λαλουδάκης. Η ζωή μας όλοι, δύο βραδιές του Λαλουδάκη. Αυτό έχω να σας πω. Πού ξέρω που γυρίζει το ρεμάλι τώρα.
1: Καλά, θα τρέχει φαντάζομαι εκεί με το.
0: Ναι, έχει πάει να δει ένα παιχνίδι. Πάει να δει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να πούμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πέμπτο μοναδική, και τελευταίο.
0: Η μοναδική εκπομπή του Sky που αρχίζει και μισή. Σε βάφουν όταν πας για να βγεις το δελτίο.
1: Όχι.
0: Με βάζεις πούδρα για να μην γυαλίζεις.
1: Ναι, όχι, δεν γυαλίζω.
0: Γι' αυτό αφήνεις το μουσί.
1: Όχι, το μουσί το αφήνω γιατί βαριά μα ξεριστώ. Μόνο πιο εύκολο να τα τριμάρω παρά να βάλω ξηράφι. Αφρούς τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό το έχεις κοντοκουρεμένο για να μην σου παίρνει πολύ ώρα να λούζεσαι. Δηλαδή, μάξι μακρύ μαλλί, ρε παιδί μου, θέλει δουλειά. Έχω δει γυναίκες που κόβονται, κοντοκόβουν, κοντοκουρεύουν το μαλλί τους γιατί βαριούνται να λούζονται και να στεγνώνουν.
1: Σου έχω δείξει φωτογραφία με μακρύ μαλλί.
0: Όχι.
1: Δεν σου έχω δείξει.
0: Διώξε πια το μακρύ μαλλί για χατήρι καραφλού.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνις Πλέσας.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Μαμβακάρης,
6: Τάκης Γιαννούτσος,
5: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
6: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
5: στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Αντιστεφάνων, η οικογένεια ζητά όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα εθελοντών για τη στήριξη πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης του ιατρείου στο Κολωνάκι και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων επικεντρώνονται οι έρευνες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Πέδων, Αγία Σοφία εισήχθη προληπτικά για παρακολούθηση το 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το παιδί, το οποίο έχει τις αισθήσεις του, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της διαμάχης, η δηλώση του εκπροσώπου της Ελλάς Φραγκίσκου Κουντεντάκη για το πρόγραμμα των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Και ο καιρός. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βασίλη Αγκουφόπουλο πέρασε από το στούντιο. Θα τον ακούσετε μετά στο μαγκατζίνο. Γεια σου, ρε Μπίλα, ρε. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Κορυφαίο.
1: Γκουρού το.
0: Γκουρού. Στον μέσο μαζική ενημέρωση δεν υπάρχει.
1: Τον αντιγράφουν όλοι και λένε.
0: Αποκλειστικό.
1: Το, το παρουσιάζουν ως αποκλειστικό.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Γιατί εντάξει. Είναι και εύκολο στο διαδίκτυο.
0: Το μπουφό 32 χρόνια να έχει δρώσει τα αυτή του.
1: Σου λέω ότι είναι και εύκολο να δεις.
0: Και στο... τώρα που είναι και πολλά, κάνω ένα copy-paste στον άλλον γίνεται.
1: Είναι, έχω δει βέβαια και στην τηλεόραση, για να μην λέω μόνο το διαδικτύο, έχω δει στην τηλεόραση κανάλι να έχει, γράφει, να έχει βάλει αράχνη από πάνω το λογότυπο.
0: Και να παίζει το ίδιο πλάνο αλλού ελεύθερο.
1: Όχι, και να παίζει και άλλο μικρόφωνο.
0: Δηλαδή έπαιζε στο τσαμό TV
1: και υπήρχε μικρόφωνο στα ματέλος TV.
0: Στα ματέλος TV το μικρόφωνο.
1: Αλλά είχες βάλει αποκλειστικό. Κατάλαβες τώρα.
0: Άκουσα σήμερα σε ένα κανάλι μια είδηση. Είδες τον τραυματισμό μιας μητέρας με τα δύο παιδάκια στην Καλαμαριά που έπεσε το Πεύκο. Στην παιδική χαρά.
1: Ναι.
0: Έσπασε και έπεσε πάνω στην τραμπάλα και αυτά. Και είχε πλάνα από ένα τοπικό site που έδειχνε τη γυναίκα με το πιτσιρίκι, μπλερ το πιτσιρίκι, θολό, πηγαίνανε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ήταν η γυναίκα, πώς λέει στις πολεμικές ταινίες, δεμένο το κεφάλι του όλο.
1: Ναι.
0: Σαν κάσκα. Και ο άλλος, το γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε η μητέρα.
1: Τραυματίστηκε. Αν δεν είχε το παιδί της, δεν θα περπάταγε.
0: Ήταν δεμένη, λες και ήταν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες. Το πίτσι κοροϊδεύει τσαμό που λέω, γιατί και εμείς γράφουμε λαλάκες, μην νομίζετε. Μπορεί να σου ξεφύγει, αλλά ρε εσύ. Μανιάνα, δεν πάνε να βαφκαλίζονται οι υπόλοιποι με τις αυτοαναφορικότητες τους. Εγώ επιμένω είστε καλύτεροι, η top εκπομπή του ραδιοφώνου μακράν. Keep up the good work και μη μας εγκαταλείψετε. Άρε Μανιάνα, αγαπημένη. Γεια σου Πετράν, ρε παιδιά τι ώρα κάνετε, πολύ Πέτρη σήμερα, τι ώρα κάνετε εκπομπή σήμερα. Η εκπομπή μας είναι κάθε Σαββατοκύριακο, δύο φίλοι τρεις απόψεις, από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. 2.30 χορταστικές ώρες, η χωράματος.
1: Μπορείς βέβαια να Πετράν να πεις ότι είναι και 3 ώρες εκπομπή του Dr. Death. Ζω καλά, πεθαίνετε εσείς.
0: Δεν ακούμε εκεί, άστο μην τον ακούς. Πετράν, μην μπερδεύεσαι. Γεια σου Γεώργη από Ελευσίνα, καλησπέρα στην παρέα. Μινά, οι Αμερικάνοι είπαν τσου στη Σαουδική Αραβία γιατί έκαναν και καλά την αμυντική συμφωνία με Τουρκία, Πακιστάν και Κατάρ. Τουρκία, Πακιστάν είναι αυτό τώρα, στην πρώτη φάση. Για Κατάρ δεν έχω μάθει. Ας πάνε οι Τούρκοι τώρα να χτυπήσουν τους Χούθη. Καλή συνέχεια. Παιδιά γίνεται, θυμάστε τον έγκοδο που λέει αν άφτεκαν αφούς να οργανωθούμε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Γιατί έχουμε φάει δύο φάπες και δεν έχουμε ρίξει καμία.

0: Γεια σου, ρε Αλέξανδρα από Πειραιά. Καλησπέρα, Λάνια. Σιγά, μην τυχόν και δεν έστελνε ένα μήνυμα. Πού είσαι, δεν είσαι στο γήπεδο? 0-0 ακόμα. Ολυμπιακό Όφη.
1: Δοκάρι για τον Όφη.
0: Δοκάρι. Τι ωραία,
1: μάλλον. Έχει αγκόλ, που το οποίο ακυρώθηκε στο offside και νομίζω δεν χρειάζεται και replay.
0: Δεύτερο γκολ offside.
1: Ναι. Το πρώτο όχι. Ήταν το Adam.
0: Είναι, ναι, δεν το συζητάμε. Δεύτερο γκολ.
1: Και δεύτερο γκολ offside. Έχει προηγηθεί δοκάρι. Σουτ στο δοκάρι. Έχει κάνει φοβερή ομάδα ο Κόντι. Φοβερή
0: φίλε,
1: ομάδα.
0: Κατεβάζει δεκάδα με 9 Έλληνες. Πάμε πάλι.
1: Πολύ κάτσε να δούμε.
0: Τι.
1: Ναι, offside είναι.
0: Ναι, είναι. Μόνο με τον τερματοφύλακα τον κάλυψε.
1: Και με τον τερματοφύλακα ήταν αγκαλιά. Ο σκόρερ πανηγυρίζει και διαμαρτύρεται ότι δεν είναι offside. Και έχει μπει την εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι αθλητές γενικότερα. Μικρά παιδιά μες στο γήπεδο.
0: Τι ομάδα έχει κάνει, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά το σταυμάζω. 9 Έλληνες είναι.

0: Τι, τον άλλο δεν τον ευρίσκουμε. Θα τον βγάλουμε αύριο, διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Τυρός Αρκαδίας. Η πανέμορφη περιοχή της Κινουρίας ετοιμάζονται να αποδεχθούν αθλητές, αθλούμενους και συνοδούς σε μια ακόμη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Τυρός Τρίαθλον 2026. Μιλάμε 15 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας έναν από τους παλαιότερους και μακροβιότερους αγώνες τριάθλου, μοναμή. Πολλές εκπλήξεις, παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. 19 με 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου, Τυρός τριάθλο, 15 χρόνια ιστορίας. Εντάξει, άμα κάνετε τριάθλο και για βόλτα να πάτε, πολύ ωραίος ο Τυρός.
1: Ναι, έχω πάει ποτέ.
0: Ναι, εγώ έχω πάει λόγω λαλουδάκι.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Σε ένα παλιό, δεν είναι λαλουδάκι τώρα, ολόκληρη ιστορία. Το ξέρω 30 χρόνια, το Μέγκα, ρε φίλε.
1: Το γυμναστήριο, το.
0: Το αρένα που
1: το
0: είχε
1: αρένα,
0: παλιά.
1: Το Πασαλιμάνι.
0: Ναι, το είχε παλιά.
1: Πήγαινα με το Θαναϊλάκι για προπόνηση.
0: Τον καταστρέψα τον άνθρωπο. Όλος ο κόσμος πήγαινε. Η ομάδα του Ολυμπιακού πήγαινε. Το πόλο μου φαίνεται. Και έβλεπε, κάνει προπόνηση η Τζαμαρία και όλο το Πασαλιμάνι από κάτω.
1: Ναι, ναι. Μετά,
0: ωραία, ωραία.
1: Μετά με το πόλο που λες στο Καραϊσκάκης από κάτω στο γυμναστήριο που, ναι, που είχα το κόλλημα με τον φίλο μου τον γυμναστή τον Άγγλο που λες και εσύ ο Άγγλος
0: ναι,
1: γυμναστής
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα τα διαλύματα με το ρολόι
0: ναι.
1: Και έλεγε ο βλάχος στους παίκτες του εδώ με το ρολόι και εσείς λουφάρετε.
0: Ναι, ο βλάχος έκανε προπόνηση στον Ολυμπιακό εκεί.
1: Ναι, τότε ήταν στον Ολυμπιακό ακόμα Θοδωρής.
0: Φίλε, που έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ η τροχιά τους τελευταίους μήνες, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, καταρχάς η αύξηση των αλκοτέστ απέδωσε καρπούς, φίλε. Ο φόβος του προστίμου και η αλλαγή κουλτούρας έχουν αρχίσει και συμμορφώνουν τους οδηγούς και θυμάμαι ανάλογη περίπτωση τότε που γίνανε υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας που δεν φοράγαμε, που δεν κάναμε. Εγώ άμα δεν βάλω ζώνη ασφαλείας τώρα δεν μπορώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Κάτι μου λείπει, δεν μπορώ.
1: Πρώτη κίνηση.
0: Πρώτη κίνηση. Θυμάσαι όμως παλιά, όποιος ήθελε βάζε. Κουκουρούκου.
1: Θυμάσαι δεκαετία του 90 ήταν, δεν θυμάμαι, 2000. Που και καλά έγινε υποχρεωτική η ζώνη, αν έγινε τότε και πουλάγανε μπλούζες λευκές για να με τη μαύρη τη γραμμή.
0: Δηλαδή κοροϊδεύανε.
1: Να κοροϊδεύεις, ναι, για ποιο λόγο να μην βάλεις ζώνη.
0: Ναι. Έλεγε άλλος, εγώ θέλω να πεθάνω. Τι θα κάνω, βγάλε άκρη. Έλεγε άλλος, τι θέλω, εγώ δεν θα πεθάνω.
1: Η Αβέρης, με τον νόμο της ορμής, μου εξήγησε πολύ απλά γιατί πρέπει να φοράω ζώνη. Γιατί οι πιτσιρικάδες όλοι λέγαμε δεν μαθαίνουμε τίποτα εμείς.
0: 25 χιλιόμετρα.
1: Λέω, με τον νόμο, ναι, εννοείται, με τον νόμο της ορμής.
0: Ναι.
1: Μάζα επί ταχύτητα. Τόσο απλά. Και τι έλεγε κάποιος, δεν τρέχω, με 40 πάω. Και πόσο είσαι, 80 κιλά. 4832. Κρίζει 3000 κιλά, 3200. Τι θα τα κρατήσεις στο χέρι σου, όπως μου είχε πει και ο Ιαμπέρης. Άμα είσαι και τέτοιο παλικάρι, πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πάρουμε για κανένα μετάλλιο. Τόσο απλά.
0: Τίποτα,
1: ο Δήμας, ο Καχιατσβίλη και αυτοί, θυμάσαι τι κλασικό
0: να
1: είναι.
0: Ναι, να φαντάσω το βάρος τους με 40 χιλιόμετρα. Το οκτάμενο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 30% οι έλεγχοι σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 25. Από 4.500 αυξήθηκε και ο αριθμός των αλκοτέστ, φίλε, 1.030.000 γίνα στο οκτάμενο. Από 108.000, 850%, γιατί έχει αυξηθεί και το προσωπικό. Παρόλο τις επιπλέον 900.000, τα επιπλέον 900.000 αλκοτέστ εντοπίστηκαν να έχουν πιει παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Αυξήθηκαν από 7.300 πες, το πρώτο σε 8.200. Έχουν αυξηθεί μεν, αλλά έχουν αυξηθεί 850% τα αλκοτέστ σε σύγκριση με
1: πέρυσι. Ναι, λογικό, άμα κάνεις περισσότερα αλκοτέστ θα βρεις και περισσότερους παραβάτες.
0: Δεν να σου πω μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
1: Δηλαδή, που αυτό, είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
0: Όχι, γιατί δημιουργείται μια νοοτροπία. Χάνονται νέα παιδιά στους δρόμους. Δημιουργείται μια νοοτροπία. Αυτό σου είπαμε τις ζώνες. Το πρόστιμο του
1: Σούζι. Το κράνος.
0: Το παίρνουν το δίπλωμα στους Σούζι. Δεν ξέρω τι τους Σούζι. Τι χαιρετάς μου. Έχω βαρεθεί να με χαιρετάς σήμερα. Άντε γεια!
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.

0: Είναι στο Βελίδιο. Έχει έρθει και χαιρετάει το συγκεντρωμένο πλήθος ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης. Δεν αντιδράει.
1: Και εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα. Εδώ έχουμε το όλοι μαζί μπορούμε. Και
0: όλοι
1: για
0: μαζί
1: το...
0: μπορούμε.
1: Για τον Ανδρουλάκη που μπήκε
0: για
1: στο Βελίδιο.
0: Για τη Δευτέρα λες.
1: Για τη Δευτέρα. Δύο μέρες για τη μεγάλη συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μύρτιος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή και με τον τζουρά του θα παίξει το εμβληματικό ζεμπέντικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο το οποίο τον έχει συνδέσει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά με αυτήν την τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις ρεδοφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Εισιτήρια στην Ticketmaster και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 καθημερινές και Σαββατοκύριακα 8 με 10.30. Κολωνάκι Τσακάλωφ 14 και το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν. Θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στο τρόλεϊ, στα τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο 5-50, στο ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3, γραμμή τραμ ταφ 6. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Φίλε, ξέρεις τι να είσαι πολυεκατομμυριούχος και να αφήνεις φέσια.
1: Γι' αυτό είναι πολυεκατομμυριούχοι, γιατί αφήνουν φέσια.
0: Ναι. Μου λέγε ένας φίλος, εγώ μου λέει να σου πω κάτι. Με τα λεφτά που παίρνω, μου λέει, με το μισθό μου. Αν δεν ξόδευα τίποτα,
1: ναι,
0: θα είχα λεφτά τώρα. Δηλαδή, το μήνα δεν ξόδευα κάτι. Ρε, να φάω το ηλεκτρικό. Ήταν ό,τι έπαιρνα, ναι, ήταν. Μένανε.
1: Μένανε στην
0: άκρη. Θα είχα λεφτά, μου λέει τώρα. Μη σκέψεις το.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι το άλλο που λέγε ο Παπαγιανόπουλος στο Βουτσά. Άστον αυτό να έχει λεφτά και λέει: αν τον πληρώναμε κι εμείς θα είχε περισσότερα.
0: Εγώ ξέρω και το άλλο που έλεγε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτός είναι στην κατηγορία βόηθα με φτωχέ να μη σου μοιάσω. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Η Financial Times το βγάλα στη φορά, πλήρω τους λογαριασμούς που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο στερλίνες.
1: Ναι.
0: Μισό εκατομμύριο στερλίνες, 500 χιλιαρικάκια. Άφησε σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία του Λονδίνου ο Σεϊχής Νάσερ Μπιν Αμπντουλάχ Αλ Θανί, μέλος της πολυπληθούς βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.
1: Τα έγραψε στα χιονί.
0: Ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος, λέει, με το Dorchester για οφειλές από δωμάτια, πρόσθετες χρεώσεις και τόκους. Το ξενοδοχείο με τιμές δωματίων που ξεκινούν από 1.000 στερλίνες τη βραδιά μέχρι 8.000.
1: Πού ήθελες να μένεις.
0: Προσέφυγε στη Βρετανική δικαιοσύνη και κέρδισε όχι μόνο την αναγνώριση της απέτησής του, αλλά και άδεια να πουλήσει ένα αυτοκίνητο του Σεϊχ. Ένα συλλεκτικό φιατάκι 50 Abarth Tributo Ferrari του 11 λες συλλεκτικής έκδοσης,
1: ναι,
0: 23.500 στερλίνες, ναι, σταγόνα στον ωκεανό, 458.000 στερλίνες. Μην κάθεσαι αδερφέ πάνω από το κεφάλι μου σαν το χάρο. Λοιπόν, ο αδερφός μου. Ο ίδιος αμφισβητεί την οφειλή και υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε σωστά για τη δικαστική διαδικασία. Οι δικηγόροι του προαναγγέλνουν κινήσεις για ακύρωση απόφασης.
1: Για το Abarth, για το Φιατάκι, όλα αυτά.
0: Όχι,
1: για το μισό εκατομμύριο.
0: Ο Αλ Θανί έχει διατελέσει αντιπρόεδρο στην ποδοσφαιρική ομάδα Μάλαγα. Βασικός μέτοχος της οποίας υπήρξε ο πατέρας του. Έχει αδυναμία στα πολυτελή.
1: Οικογενειακή υπόθεση το κάνανε.
0: Ναι. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο που ήταν ο μικρός γιος του Σεϊχη στην Ελβετία, στην Τσεχία. Και έλεγε μπαμπά, είχε πάει να σπουδάσει και το είχαν πάει εκεί και λέει μπαμπά, όλοι εδώ στην Τσεχία είχε γράψει ένα γράμμα. Κυκλοφορούν με τραμ.
1: Με το τρένο.
0: Με τραμ. Με τραμ, ρε. Και του στέλνει ο πατέρας του, παιδί μου, πάρε αυτή την επιταγή να αγοράσει και εσύ το δικό σου τραμ. Yeah. Ήταν και τα αυτοκίνητα από σίδερο, λέει, τους βρίσκανε στα τροχεία σαν ντομάτες κονκασέ, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι, γιατί τη δεκαετία 70-80 σου λέγανε να τα κάνουν γερή κατασκευή, ναι, για να σε προφυλάξουν.
0: Ναι.
1: Μετά η παθητική ασφάλεια.
0: Και κοίταξε, ένα ακριβό αυτοκίνητο που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια είναι... ένα ακριβό αυτοκίνητο είναι θέμα ασφάλειας. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο ακριβό.
1: Θέμα ασφάλειας, επιδόσεων. Ναι, όλα μαζί. Όχι μόνο.
0: Η ασφάλεια είναι το υπαριθμό 1.
1: Η λογική λέει ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το υπαριθμό 1. Ναι. Πρέπει να είναι. Τώρα
0: εμεί μπαίνουμε σε διάφορα μέσα να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί γελάς, είστε πάλι μήνυμα.
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι.

0: Πήρε και λαλού τηλέφωνο.
1: Αύριο.
0: Μας υποχρέωσες και δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
1: Είπαμε ότι μη χρόνο στο Καραϊσκάκι 0-0 Ολυμπιακό Σόφι.
0: Όχι.
1: Το λέμε τώρα. Και στις 9, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος, το Πανθεσσαλικό όμως. Όχι και αυτά τζόγλια.
0: Ζωντανά. Πώς το έχει πει ο Χάρης Αλευρόπουλος το 87.
1: Αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το ΣΕΦ.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα σας αφήσουμε στον Βασίλη Κουφόπουλο για το νυχτερινό μαγκαζίνο. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Από τον Νικόλα Σταματέλο, μην τον χάσετε απόψε στις ειδήσεις του Sky, θα πει αθλητικά. Και από τον Μινά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πρώτα αυτό θα λέμε αύριο στις 5:30.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Προέδρου ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή για την Ελλάδα είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους? Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του? Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα. Για να αλλάξει πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος. για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια πάνω απ' όλα η μεγάλη εθνική πληγή, η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειες τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά, διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείτε το κατάλληλο επίδομα. Για εμάς αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας. Που χωρά τις αγωνίες μας. Τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απευθύνει λοιπόν σε απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή, μια νέα ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με 2 βασικές αρμοδιότητες: προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών σε συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εν καιρός πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι μέσω τα ψηφιακά δεδομένα κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή. Κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα, ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικοκυριών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των δήμων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των οικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιούν για το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Και όχι μετά τις δυσκολίες που περνάνε οι πολίτες να γίνονται μικρές παρεμβάσεις με πολύ μικρό κοινωνικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι, η δεύτερη παρέμβαση είναι η δική μας πρόταση, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράζει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες. Την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή πάχυλων μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα η πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος? Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία. Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές. Με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές. Εμείς επενδύουμε στην καινοτομία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε μια έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μία πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να πάρθουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης, νέων επιστημών και πάνω απ' όλα στον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό για μία ευκαιρία τα χρόνια της κρίσης. Γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς γνώση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεύτερος τομέας, ο πρωτογενής τομέας που έχει ταλαιπωρήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα πελατειακά της παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προσθέμενη αξία της γης μας. Το ελληνικό προϊόν να αποκτά αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται, όταν φτάνει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδρευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωνώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάρδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή, είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμποριπαυτικών κέντρων παντού, φτηνές διασυνδέσεις. Όλο το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια, με ποιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε εμάς. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιφρουρήσουμε. Θα περιφρουρήσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης. Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια. Κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους αποδεγμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγυότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των funds και των services που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε

0: υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις, και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για εμάς η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική. Είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξής ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενοίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες. Και βέβαια εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες. 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα. Με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή, κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τελειατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το εθνικό πρόγραμμα εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα όσα πληρώνει με θυσίες η κάθε οικογένεια. Εμείς θεσπίζουμε πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Με ενισχυτική διδασκαλία, με σχολική σύντηση, με μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή. Και με ιδιαίτερη μερίμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέρημνα. Η Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε. Υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της, αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και έβδομη και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η έβδομη μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους, για να πάψει το κράτος να είναι ελάφυρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις. Στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά. Για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν. Όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάβι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 Περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλεται. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα, ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών. Πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια μία εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η Αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύ μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα με τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπκωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω, ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση της στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος, η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναδιορισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μια στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς στα εθνικά μας θέματα δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι. Με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτόν τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη που τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός, το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό. Το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς στα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το συμβόλαιο απόδημου ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη, όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια? Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια? Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγής πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε ένα κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Ούτε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νέο δημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Βελίδο στη Θεσσαλονίκη και ακούσαμε ζωντανά την ομιλία του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Πόλης. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους 6 μήνες της κυβερνητικής θητείας θα προχωρήσει σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσει λίγο την πορεία, πρέπει να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα, είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η διακοπή εδώ, κυρίες και κύριοι, 9 και 35 πρώτα λεπτά και συνέχεια θα πάμε στο ρεπορτάζ συνομιλώντας με τους συναδέλφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με τα κύρια σημεία της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά, 9 και 36 πρώτα λεπτά, βράδυ Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026 και συνδεόμαστε με τη Δέσποινα Βλεπάκη στην Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα κυριότητα σύνοψη για τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, Βασίλη, με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως, είσαι στον αέρα.
1: Βρισκόμαστε εδώ στο Βελίδιο και παρακολουθήσαμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι είπε την ΔΕΘ, όπως ξέρεις, είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Βελίδιο για τη σημερινή Ελλάδα των ανισοτήτων, όπως την περιέγραψε, και παρουσίασε το δικό του σχέδιο, βεβαίως. Έριξε καρφιά στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κοντολογής αποτυχημένα τα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν δεύτερη και τρίτη φορά ζητώντας δεύτερη ευκαιρία. Μίλησε και για ζητήματα επικαιρότητας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε φεδρότητα την φράση του κ. Φλωρίδη για τον τούτον απέναντι σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερότητα. Θα το θυμάσαι, απασχόλησε την επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες η τάση αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Περιέγραψε το δικό του πλαίσιο για την πολιτική αλλαγή ο Νίκος Ανδρουλάκης και επένδυσε, θα σου έλεγα, στην κυβερνησιμότητα της χώρας, παρουσιάζοντας τα 7 έτοιμα νομοσχέδια που έχει το ΠΑΣΟΚ για τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι και ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική αντίληψη. Χαρακτήρισε την πιθανότητα μιας ακόμη τετραετίας κυβέρνησης Μητσοτάκη ως άλλη μια τετραετία χαμένων ευκαιριών και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό που πιστεύει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος είναι έτοιμος για να κυβερνήσουν τη χώρα, παρουσιάζοντας πάρα πολλές από τις προτάσεις του κόμματος. Βεβαίως, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν αρκετές οι στιγμές που συγκρατώ εγώ ότι πήγαν καρφιά προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Καταρχάς, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί εμείς είμαστε και παράταξη. Και θέλει να δώσει δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε. Βεβαίως, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και ότι θα πατάξει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που είναι κυβέρνηση το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και βεβαίως περιέγραψε στο τέλος της ομιλίας του ότι μπορεί να υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό τώρα είναι η ώρα για να αλλάξει. Να έχω συγκεντρώσει κάποια από τα μέτρα τα οποία στοιχειολογώ ως πιο σημαντικά και τα οποία ακούσαμε εδώ σήμερα στο Βελίδιο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, όπως περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Όσον αφορά το ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση 20% για το 2027 και 30% έως το τέλος της τετραετίας. Να επιστρέψουν οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις, να υπάρξει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Βεβαίως η 13η σύνταξη που ακούμε όλο αυτό το διάστημα το ΠΑΣΟΚ να προτείνει, το επανέφερε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να μπει τέλος η Golden Visa για real estate σκοπούς, να υπάρξει ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, τα

0: αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία είναι η δεύτερη. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις η τρίτη. Η τέταρτη, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Η πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό. Η έκτη, παρέμβαση, αναγέννηση δημόσιας υγείας και παιδείας. Και η έβδομη, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους. Το σύνθημα που ήταν πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην οθόνη, γραμμένο σε πράσινο φόντο με κίτρινα γράμματα σε αποχρώσεις του πράσινου, ήταν όλη η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Από κάτω ο κόσμος, τα στελέχη του Πασόκ και οι πρώην υπουργοί συγκεντρωμένοι, κυρίως μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι, αλλά και κάποιοι νεότεροι περίμεναν να ακούσουν τις βασικές θέσεις του Προέδρου του κινήματος και με ειδικές αναφορές και για τον αγροτικό κόσμο και για τις επιχειρήσεις, όπου είπε βέβαια ότι στην τετραετία θα έρθει η μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. Δηλαδή, ξέρει, να έχει κανείς αντοχή, να αντέξει τα όσα θα έρθουν. Και πανέφερε, είπε ότι θα επαναφέρει μεταξύ και το 13ο μισθό σταδιακά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώνουμε την πολιτική ενότητα. Στην αθλητική, σοκ στο Γιώργος Καρισκάκης. Όφη νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού φώναζαν ρυθμικά το όνομα του πρώην προπονητή τους, του Μιτιλίμπαρ, μέσα στο Γιώργος Καρισκάκης. Και αυτή την ώρα, στη ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στον Sky 100,3 και θα δούμε μέχρι τις 10 τα υπόλοιπα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι πραγματικά συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου τις τελευταίες ώρες της ζωής του δημοφιλούς τραγουδιστή? Αυτό ερευνούν οι αρχές, ακολουθώντας τα ψηφιακά ίχνη στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων. Ανέκτησαν πολύτιμα στοιχεία που είχαν διαγραφεί το μοιραίο διάστημα. Όλα αυτά μαζί με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να συμπληρώσουν τα σοβαρά κενά της υπόθεσης. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ λίγη ώρα νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Δίδου.
1: Σοβαρές ενδείξεις ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καταγράφει το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή η φωτογραφία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. 9 Σεπτεμβρίου 2026, 14:14:10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καταγράφεται θεραπεία διάρκεια 42 λεπτών.
2: Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές, μαζί με τη δίωξη του εγκλήματος, και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα, διότι είμαι ακτινολόγος, λειτουργώ με μηχανήματα. Ξέρω λοιπόν ότι το μηχάνημα, αν πατήσεις το κουμπί, έχει μία μνήμη.
1: Και την ίδια ακριβώς ώρα, λίγα μέτρα μακριά, οι κάμερες καταγράφουν μία δεύτερη εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου έχει μπει σε εστιατόριο στις 13:59. Στις 14:14, την ώρα δηλαδή που σύμφωνα με το ιστορικό του μηχανήματος ξεκινάει η καταγραφή της θεραπείας, εκείνος εξακολουθεί να βρίσκεται στο εστιατόριο. Τα επόμενα καρέ αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται κάποια στιγμή να ενημερώνεται και λίγο αργότερο να αποχωρεί. Χωρίς βέβαια από τις εικόνες και μόνο να μπορεί να προκύψει ποιος τον ενημέρωσε ή για ποιο λόγο.
2: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
1: Στις 14:43 καταγράφεται να φεύγει από το κατάστημα, δηλαδή από την έναρξη της καταγεγραμμένης θεραπείας μέχρι την αποχώρησή του από το εστιατόριο έχουν ήδη περάσει σχεδόν 29 λεπτά. Και αν η καταγραφή των 42 λεπτών αντιστοιχεί πράγματι στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, τότε το χρονικό αυτό γίνεται κρίσιμο. Ποιος βρισκόταν μαζί του στο δωμάτιο εκείνα τα λεπτά, τι συνέβη και πότε ακριβώς ειδοποιήθηκε ο παθολόγος? Οι εικόνες που εξασφάλισε ο Sky δείχνουν το εσωτερικό του χώρου μετά τον θάνατό του. Το εξεταστήριο, το κρεβάτι και λίγα μέτρα πιο πέρα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ερώτημα είναι τι συνέβη από τη στιγμή που σταμάτησε να καταγράφει χρόνο μέχρι τη στιγμή που κάποιος σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε το ΕΚΑΒ.
3: Από 2:54, δηλαδή μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε

0: σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου. Είναι η στιγμή που μάλλον χάνει τις αισθήσεις του. Άρα έχουμε ένα χρονικό κενό περίπου μία μισή ώρα από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ.
1: Ένα χρονικό κενό πηγαίνεται ακόμη πιο κρίσιμο όσο οι αστυνομικοί ξετυλίγουν τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους υπολογιστές και τα μηχανήματα του ιατρείου. Και είναι χαρακτηριστικό πως έψαχναν να απαντήσει στην τεχνητή νοημοσύνη για το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής μετά από ανακοπή.
2: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
1: Ακόμη μία αντίφαση αφορά στη χρήση ή μία πινιδωτή. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποίησε πινιδωτή χωρίς ο γνωστός τραγουδιστής να ανταποκριθεί. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ όμως καταθέτει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο, ο γιατρός τους είπε πως υπήρχε απεινιδωτής, αλλά δεν λειτουργούσε.
3: Όταν εισήλθαμε στο δωμάτιο, ο γιατρός είπε ότι ήταν μηχάνημα απεινιδωτή, το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε, ενώ δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
1: Στη δικογραφία, ο ιατρικός σύλλογος αναφέρει ότι στα εξεταστήρια βρέθηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεση, ενώ η έρευνα εξετάζει τόσο τις συνθήκες λειτουργίας τους, όσο και το αν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να παρέχεται στο συγκεκριμένο χώρο.
4: Αυτοί λοιπόν το πουλάνε. Και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, σου λέει ότι εγώ θα πάω και θα αποτοξινωθώ από οτιδήποτε τοξίνη μπορεί να κουβαλάει ο οργανισμός μου και θα μπορέσω μετά να γυρίσω σχετικά ανεωμένος να κάνω την υπόλοιπη ζωή μου. Αυτό όμως δεν, για να έχουμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν κοιτάξουμε ας πούμε ότι έχει κάνει η Αμερική για το συγκεκριμένο μηχάνημα, δεν έχει πάρει clearance από το FDA ακόμα, από το Federal Drug Administration, ότι αυτό το μηχάνημα κάνει κάτι.
1: Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όλο και περισσότερες καταγγελίες έρχονται στο φως για το ζευγάρι των γιατρών. Μια γυναίκα μιλά στον Sky για την δική της εμπειρία από το συγκεκριμένο ιατρείο όταν αναζητούσε βοήθεια για τη μητέρα της που έδινε μάχη με τον καρκίνο.
5: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Κάναμε όλες τις συμβατικές θεραπείες, τα πάντα, δεν τις σταματήσαμε ποτέ. Ωστόσο, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να χάνεται, ψάχνεσαι και ψάχνεις τα πάντα. Μας συστήσανε τον γιατρό. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και υπεροπτική φυσιογνωμία. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ.
1: Τα 42 λεπτά που καταγράφονται στο μηχάνημα, το χρονικό κενό μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, τα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν και διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο είναι πλέον τα κομμάτια ενός puzzle που καλούνται να ενώσουν οι αρχές.
6: Το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκα θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Όσο προχωράει η έρευνα, κυρίες και κύριοι, τόσο πληθαίνουν οι αντιφάσεις αλλά και τα παράδοξα γύρω από όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
7: Το ζευγάρι κρατείται μέχρι και την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, μετά και την δίωξη που τους ασκήθηκε για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπισμένοι ότι από την αρχή προσπάθησαν να αποκρύψουν αρκετά στοιχεία προκειμένου να δυσχεραίνουν ουσιαστικά και τις έρευνες των αρχών. Και αυτό γιατί από τις 14:54 λεπτά, όπως ακούσαμε και στο βίντεο που σταμάτησε το μηχάνημα βάσει και των φωτογραφικών ντοκουμέντων που παρουσίασε ο Sky και εκτιμάται ότι είχε απώλεια αισθήσεων ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τη στιγμή που τελικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μεσολάβησε περίπου μια μισή ώρα. Ποια στοιχεία λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν, να διαγράψουν όπως διαπιστώθηκε το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη που ήταν για το διάστημα 1-3 το μεσημέρι και στη συνέχεια ο γιατρός κατέθεσε ότι πήγε στις 4. Να καθαρίσουν το χώρο και το ίδιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όπου όπως φαίνεται υποβαλόταν για τουλάχιστον 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως και να αναζητήσουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε και η φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, είχε διαγραφεί και τελικά οι αστυνομικοί κατάφερε να την ανακτήσουν. Σε ένα σημείο της κατάθεσής της, η συλληφθήσα γιατρός, η κατηγορούμενη, πριν συλληφθεί, βουλευτής στις 9 του μήνα είχε αναφέρει η Χριστίνα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο χώρο που υπήρχε το μηχάνημα. Σε κατάθεσή της λοιπόν, μία από τις γραμματείς της ΔΙΟ δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν μέσα για τουλάχιστον 45 λεπτά. Είναι μία ακόμα αντίφαση που εντόπισαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να πούμε ότι κουμπώνει με το χρονικό διάστημα των 42 λεπτών που φαινόταν να ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα Χριστίνα.
6: Τώρα προτάζει από την Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ ανθρώπινη και φορτισμένη συναισθηματικά ανακοίνωση. Η οικογένεια έδωσε πληροφορίες για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον αγαπημένο τραγουδιστή. Ο Βαγγέλης Κολάκος έχει τις πληροφορίες.
1: Αύριο, Κυριακή Χριστίνα, φίλοι, άνθρωποι που τον αγάπησαν αλλά και απλός κόσμος θα έχουν την ευκαιρία να πούν το δικό τους αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Η σωρός του θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, στην Εκκλησία και την ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα. Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια με τα οποία η οικογένειά του ανακοίνωσε αυτόν τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανίποτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σωρός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, στην αγαπημένη του Εκκλησία και ενωρία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Αυτό που η οικογένεια ονομάζει Λαϊκή Αγρυπνία Χριστίνα ως φόρο τιμής και αγάπης θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει την Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο.
6: Ο Βάγγελης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, καθώς η Άγκυρα μέρα με την ημέρα ανεβάζει τη ρητορική της έναντι της χώρας μας. Παράλληλα, ο Γιώργος Γεροπετρίτης, απαντώντας ευθέως στον παράζ των τελευταίων τουρκικών δηλώσεων και δημοσιευμάτων, στέλνει εκ νέου μήνυμα σαφέστατο προς την γείτονα. Ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας ήταν, είναι και θα παραμείνουν εκτός συζήτησης. Η Μαρία Τσιλνικού έχει το ρεπορτάζ.
8: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη για πρώτη φορά μαζί, στέλνοντας μηνύματα ισχύως και αποφασιστικότητας. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, προχωρώντας εχθές σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα F-16, με τις δύο να καταλήγουν σε μπλοκές.
9: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί.
10: Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο ανατολικότερο προμαχώρα της Ελλάδος, στο Κύλι.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα επικυρικά φυλάκια. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.
10: Αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκιο του Στρογγύλη.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μας κάνετε υπερήφανοι.
10: Λοχαγός πεζικού, Ζαφύρης Θεόδωρος, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο. Αποστολή του φυλακίου είναι η επιτήρηση του χερσαίου θαλάσσιου και αέριου χώρου.
8: Στη Ρο ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξαναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία που είναι επίσης νεόδμητα και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων.
10: Μετά, βολή.
8: Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και ξαναγήθηκε στο σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.
12: Γεια σας.
8: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενο βλημάτων υποπλήρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι λιμενισμένο στο Καστελόριζο.
12: Βρισκόμαστε στο νησί στο πλαίσιο της επιτήρησης Ανατολικού Αιγαίου.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελόριζο Παρασκευή απόγευμα.
11: Να σε καλά, να σε καλά. Αγαπάμε το Καστελόριζο εμείς.
8: Η επίσκεψη υψηλού συμβολισμού έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία ξεδιπλώνει το αναθερητικό της κρεσέντο. Σο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο γράφει η εφημερίδα Χουριέτ. Με φόντο την κλιμακούμενη ρητορική όξυνσης από την Άγκυρα, η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών.
13: Η Τουρκία επιθυμεί να τεθούν σε δικαιοδοτική κρίση αυθαίρετες και ανυπόστερες αξιώσεις της που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας. Τα ζητήματα κυριαρχίας ήταν, είναι και θα παραμείνουν εκτός συζήτησης. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση επί του συνυποσχετικού.
8: Στην κριτική για το χειρισμό της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής επανήλθε η αντιπολίτευση.
14: Το αφήγημα των ήρεμων νερών, το οποίο φιλοτέχνησε ο κ. Μητσοτάκης, ναυάγησε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στην επιμονή, στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
15: Δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά τουρίστας και δυστυχώς ακούσια ή εκούσια στηρίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
16: Εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη πιο ταχύ εξωτερική πολιτική.
8: Να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ.
9: Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
8: Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
6: Η Μαρία Τσιλίνικ στο ρεπορτάζ. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα κριτικά νησιά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Και γι' αυτό τον λόγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσατε όσα είπε νωρίτερα ο αναλυτής Κωνσταντίνος Φίλης, συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίδη.
17: Αυτό που θέλω να μας πεις είναι ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η Αθήνα με την παρουσία του Πρωθυπουργού Καστελόριζο σε Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη. Δεδομένης, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, και της πρόσφατης φράσης Ερντογάν ότι αν υψώσουμε τη φωνή μας από την ΚΑΣ, η Ελλάδα θα μας ακούσει. Η ΚΑΣ, να πούμε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο.
18: Είναι ένα μήνυμα εκοφαντικό από ελληνικής πλευράς, όχι μόνο γιατί αύριο, Χριστίνα, γιορτάζεται η απελευθέρωση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, αλλά γιατί είναι εκεί εδώ και δύο μέρες. Επομένως, είναι σημαντικό ότι στέλνεται ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία σε σχέση με το Καστελόριζο, το οποίο είναι μια ειδική περίπτωση για τους Τούρκους, καθόλου ειδική για εμάς. Για εμάς αποτελεί προέκταση της ιδιωτικής μας χώρας, προέκταση των Δωδεκανήσων. Η Τουρκία όμως θεωρεί ότι το Καστελόριζο βρίσκεται στη λάθος πλευρά της γεωγραφίας και μάλιστα με το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα της 16ης Αυγούστου επιχείρησε να ενθυλακώσει το Καστελόριζο στο Εθνικό Πάρκο της Τουρκίας. Να σημειώσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων των κρατών. Η Τουρκία έκανε και αυτό, δηλαδή επεξέτεινε το δικό της Εθνικό Πάρκο πέραν των χωρικών υδάτων της, των 6 ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβάνοντας το Καστελόριζο σε αυτό. Άρα λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει, όχι σήμερα, εδώ και πολύ καιρό, την εικόνα, την εντύπωση ότι το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση και ότι θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης ειδικής μεταχείρισης, θα έλεγα, από την Ελλάδα και την Τουρκία, περίπου σαν να μας λέει να ξεχάσουμε το Καστελόριζο, ενώ βέβαια η ελληνική πλευρά αυτό το οποίο προσπαθεί να καταδείξει είναι το προφανές, ότι το Καστελόριζο είναι και θα παραμείνει Ελλάδα.
17: Βλέπουμε τώρα την τουρκική ρητορική να κλιμακώνεται σχεδόν καθημερινά, αλλά βλέπουμε και στο πεδίο μια αλλαγή. Έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Άρα, γιατί κλιμάκωση μιλάμε και πώς τη διαχειρίζεται ή πρέπει να τη διαχειριστεί η ελληνική διπλωματία?
18: Η κλιμάκωση, η Χριστίνα, είναι εμφανής. Καταφανής θα έλεγα, όμως για την ώρα είναι ελεγχόμενη. Η Τουρκία έχει αποφασίσει να στείλει ένα μήνυμα απέναντι στην Ελλάδα ενόχλησης για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, ενόχληση για τις ενέργειές μας επί του διπλωματικού πεδίου, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, είτε για τα θαλάσσια πάρκα, είτε ακόμα για την συμμετοχή της Σεύρων νοτίως της Κρήτης, σε περιοχή η οποία τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Οπωσδήποτε η μελλοντική εγκατάσταση Ισραηλινών ραντάρ και Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά απέναντι από την Τουρκία ενοχλεί σφόδρα τους Τούρκους. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια των Τούρκων να δείξουν την ενόχλησή τους και βέβαια σημαίνει ότι έχουν πάρει κεφάλι κατά κάποιον τρόπο οι στρατηγοί στην Τουρκία και πάλι βλέποντας τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι γίνεται ναχνία του Ερντογάν. Προς εμάς, επειδή ακριβώς αυτή η ελεγχόμενη ένταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη στην περίπτωση του καλωδίου που επίκυνται βυθωματικές έρευνες από πλευράς της εταιρείας που είναι γαλλική εν προκειμένου που θα τις διεξαγάγει. Εκεί λοιπόν θα κριθούν πολλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και θα δούμε κατά πόσο η ένταση αυτή θα παραμείνει ελεγχόμενη ή μπορεί να ξεφύγει, διότι η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές, εφόσον δεν πρόκειται να ζητηθεί η άδειά της, είτε να παρενοχλήσει τις έρευνες αυτές, είτε να τις παρεμποδίσει. Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μπορεί η παρενόχληση να είναι, ας πούμε, με μια ενημέρωση που θα γίνεται σε μια απόσταση ασφαλείας από το πλοίο που θα διεξάγει τις έρευνες μέσω φωνητικών μηνυμάτων, ή μπορεί να επιχειρήσει να τις παρεμποδίσει, όπου εκεί νομίζω ότι η κατάσταση πράγματι μπορεί να μας φέρει όχι μόνο σε ένα απλό τζαρτζάρισμα, αλλά σε κάτι περισσότερο.
6: Η ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη μένεται συντονισμένη στον Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Αναστασία Τσιβγούλη.
19: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έπειτα παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Επισήμανε πως ένας στους τέσσερις πολίτες αντιμετωπίζει το κίνδυνο φτώχειας. Προανέγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επετέθη στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοικών στο Καστελόριζο. Αύριο Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το Humanity Greece, ομάδα εθελοντών για τη στήριξη των πληγέντων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα, φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού. Φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Παράλληλα, μία από τις δύο γραμματείς του ιατρείου στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε πως ο τραγουδιστής έμεινε τουλάχιστον 45 λεπτά στο δωμάτιο, χρόνος που συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στις 9 παρά 10 κοντά στο Λιξούρι Κεφαλονιάς, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Στα 26 χιλιόμετρα είναι το εστιακό βάθος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο και στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει η απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψήφισματος για την ενοποίηση. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκάμι Ρόμπινσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Washington. Στη Νότια Αγγλία, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά στο Portsmouth, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν σε μια παρόμοια κινητοποίηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τους ακροδεξιούς διαδηλωτές αλήτες και η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ζήτησε από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες. Σταματήστε την ακροδεξιά, ήταν το σύνθημα αντιδιαδήλωσης στον ίδιο χώρο με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε ένα νησί του νότου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Για δύο εκρήξεις στο νησί Κέσμ, προερχόμενες από τη θάλασσα, έκανε λόγο το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν στο στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Στη Χιλή, 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε οίκο Ευγυρίας. Και στην αθλητική ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα παίζουν Ηρακλής Ατρόμητος με 0-1 στο ημίχρονο. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αύριο Κυριακή το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και, το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της ομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίσει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
14: Ναι, δημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίσουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Την Άννη Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη, μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι... θεραπεύει, δεν θεραπεύει. Θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία, η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει. Θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει. Όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο τις επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος. Δεν βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά. Που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς. Ταυτοχρόνως σου λέει, ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι απατεώνα, ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, οι γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες είναι, έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει, βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες, γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι, μετά οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα πω, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κατεβγάζει, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πως τους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος, ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι, να το πούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με τη υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές. Ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική, κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες ιατρικό σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει. Κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
2: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να κάνουμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, όλα και όλα. Δεν...
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα, και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες. Κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω,
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ο ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει «Α, δεν βλέπω τίποτα, όλα μια χαρά, έλα που βάζω υπογραφή γιατί δεν βλέπω, φέρτε μου το λίγο το χαρτί». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα. Εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχο και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι, δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου, αν έχει που πάει να... Για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο, δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω, έχετε ψάξει?
4: Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site?
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000, του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο. Λέμε πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστρολόγος. αστροναύτης αφού είναι χολύπτης. Τι. Δηλαδή, θέλω να πω, στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος για αδειοδοτήσεις είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας. Εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο όποιον μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, έλα πάρε. Πάρε, τι, άδεια, τι είσαι, κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε, πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
5: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή, ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά, ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί να τις έχουμε δει? Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στην τσέπη του άλλου. Δεν θα του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του Sportbilly και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάμπα του, την τσάντα του Sportbilly.
6: Και μεγαλώνει.
0: Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πεφικίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
6: Γιατί τίποτα λεφτά μπροστά και να μην
0: μπορεί βλέπανε. Να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Άκουσε λεφτά.
6: Πεδίο,
0: δεν είναι, είναι λεφτά. Για έλα Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Δε, τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών. Πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο κτλ. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα, τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε οι διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες, πάντοτε όταν υπάρχει μια ελπίδα θα βρεθεί ένας εμπορός της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά, και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής. Δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω. Είναι από το από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Όχι, είναι ωραίο βίντεο αυτό. Μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε παιδάκι μου, τι στο διάλο έχουν κάνει εδώ στο interface του safe, να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών γι' αυτό. Έμα ναι. Λοιπόν, Εδώ είναι η ιατρός, έτσι, η ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν κτλ. Τίποτα, θα σας το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το... Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η ιατρός. Παρακαλώ.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έκρυβε και πάρα πολλά, θέλω να πω. Δεν φαίνεται να ήταν εγκρυπτό όλη της, αυτή η δράση. Ίσα-ίσα που ήταν υπό την αιγίδα, περνούσε και ελέγχους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
8: Ναι.
0: Διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
1: ερχόμαστε.
0: Θοδωρής Μαμακάρης,
1: Τάκης Γιαννούτσος.
0: Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
0: Στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επτά παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρα 10 απόψε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο κοντά στο Λεξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του νότιου Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, ήπιες βροχές αύριο το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση. Έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία! Ευημερία! Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί, είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, ξοδεύουμε. Πολύ κοινωρέο αυτό, έτσι είναι καλό. Έχουμε μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτηση είναι... Τι καταθέσεις έχετε ρε κουφάλες? Γιατί αν τελειώνεις τις 10 και τις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς, κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε ρε στην άκρη? Τίποτα, κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1.000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο, ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός, που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πώς ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Ω, δεν μπορούμε, ο μισθός». Είναι, σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επιτοπλίστων. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι το η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα ο λαός πεινάει, παιδιά. Ο λαός πεινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα του. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως γιατί εκείνου του φτάνουν. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, μα έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους top προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι να φτιάξουμε δικό μας καφέ, ρε είστε τρελοί. Τι βλέπω, φτιάχνει το δικό του καφέ. Ού να μου γαδείς. Φτιάχνει δικό σου καφέ. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσένα πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε στο να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους που λέει ανοίξει, λέει, περίοδο. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει δεν μας φτάνουν παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το μένεις απ' έξω το χέρι, αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πεις άνεση οικονομική. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό. Και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Είναι, δεν μπορώ, μου τελειώνει στις 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι αμάξι οδηγείς? Πού μένεις? Μένεις στο Νίκη? Είναι δικό σου? Είναι, κάνουν, και τότε καταλαβαίνουμε. Γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα αμάξι, σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και να βγει και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα.
3: Ναι.
0: Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω. Πού είστε?
4: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
4: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
4: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστες.
0: Τι λέτε?
4: Χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτι? Είστε κανονικά με πετσέτα, έχετε μια αναπηρία και ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους, εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
4: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
4: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη, 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα.
3: Πραγματικά.
0: Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις. Κάνει 20 και 15 ευρώ.
3: Και το έχει για,
0: για πάντα, το έχει για χρόνια. Μου λέει, αλλά έχετε δίκιο, τι να πω. Άμα είναι αναπηρία, άμα δεν έχει χέρι για να το κουβαλήσει το καροτσάκι έτσι και δεν μπορεί να κάτσει. Πω, τι τραβάτε.
4: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίση είναι και mid η παραλία.
0: Τι είναι η παραλία?
4: Sorry κιόλα δηλαδή.
0: Sorry, είναι mid.
3: Mid. Είναι mid. Έτσι κι
0: Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες την ξαπλώ, θα δώσει 5 ευρώ. Δηλαδή, τι, συνεχίστε.
4: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ, που ήταν στις πίσω ξαπλώστερες 20.
0: Εσείς πίσω ξαπλώστερες.
4: Αλλά ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε. Ναι. Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε... Παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Θέλω να πω. Βέβαια, καλά τα πες, τα Άδωνη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση, πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, είναι το αντίστοιχο του αστείου του πόσο έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοια γελιότητος συζήτηση για το πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση, έτσι, για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Disney, Spotify,
3: Disney Plus.
0: Το Disney Plus και το... Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά, τα άλλα, και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο.

0: Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν οράμα. Οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και τέτοια. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
1: Ναι. Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκο μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεροί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κορόιδα.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Να μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου, από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά έλεγε όραμα. Θα άρχισε να λέει τίποτα πιο άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή, η Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
6: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος κάνει χαβαλέ. Τι έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και τη λέει, αν γίνεται κυβέρνηση, αν γίνεται πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
7: Αν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου. Που τα θεραπεύει όλα. Το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που δεν είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά, αυτά. Βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω δύο και τρεις ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω. Να συνεντεύξει τύπου δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι τρεις ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιο πολιτικό αρχηγό ανάμεσά του. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, μες στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έξανε νεύρα. Φάγατε. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι η αλήθεια. Το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο Σταμάτη το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός. Και λέει: ω, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Τι, δεν ξέρω, να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό,
3: ναι, ναι.
0: Και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ? Ή λες πω τι χαβαλές είναι αυτός? Τι χωρατάτζης είναι αυτός? Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια? Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη? Δηλαδή αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ? Δηλαδή λέω τώρα, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα είναι μια γλύκα.
1: Έχει χιούμορ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Αν θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
3: Όντως,
0: ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα, είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστή. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Σαν ιδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
2: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά? Και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, είναι καλό για την πολιτική? Να ψηφίσουμε, Πέπα Πιγκ άμα είναι. Τι να πω, δηλαδή. Νίκο, έξι κουμπάκια να πατήσεις τον Νίκο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα, παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός, γατάκια. Είναι ερωτικός. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος? Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μπει κανείς.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι,
1: ναι, ναι,
2: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια? Δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα, έχει φαρυγγίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι η ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
4: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή.
0: Καλύτερη.
4: Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
4: δυνατά.
0: Ωραία. έρωτα, ωραία γλύκα. Πώς είχα κολλητικά. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει και άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: ΣΥΡΙΖΕΙ μόνο μαζεύει. Είναι, δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΟΥ? Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα?
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: λοιπόν και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλήρης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

μέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση του 13ου, πιλωτική εφαργή, τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από αύριο στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Παράλληλα, μία από τις δύο γραμματείς του ιατρείου, στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε πως ο τραγουδιστής έμεινε τουλάχιστον 45 λεπτά στο δωμάτιο, χρόνος που συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρά 10 απόψε, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, κοντά στο Λιξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Κινέζικοι οργανισμοί παρήχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες από μια βάση στην Ιορδανία πριν και μετά την επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζει η εφημερίδα Wall Street Journal. Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο και στην Βόρεια Ιρλανδία μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ενοποίηση. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκράβιν Ρόμπινσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσιγκτον. Στη Χίλη, 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε οίκο Ευγυρίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για αύριο το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα Πελοπόννησο. Κασελάκη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς. Τα υπηρωτικά τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
9: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της εικόνας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει, 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές. Οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, προχωρήσαμε, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος. Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Και έρχεται πλέον η τεχνολογία, κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα, είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσαν, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι υφιστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27, θα βάλε να ελπίζω.
5: Έτσι.
0: Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι, θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση.
1: Φαντά.
0: Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική, δεν είναι ιατρική. Εναλλακτική ενημέρωση είναι ενημέρωση. Έτσι, είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής, επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε και πολύ πιο αποτελεσματικός. Τον οποίο θα μάθουμε τώρα. Ευθύς αμέσως θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του και να το ξέραμε δεν θα το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
2: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
2: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Να θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
2: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πείτε.
2: Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι μάγοι σε μια τελετή, ναι, είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι, μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρ και την επανάληψη, λέει το manifest. να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
2: Τι κάνεις στα γενέθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
2: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρτια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday του Europe 3.
0: Δεν λέω τέτοια.
2: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Madame Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει, με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
2: Στην ουσία, αυτό που κάνεις είναι μια τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
2: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος. Δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
2: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
2: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε, μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείο. Συγχαρητήρια.
2: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές οι εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πει, το άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
2: Και επίσης ο άνθρωπος, ναι, είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
2: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γερνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι, τέλος πάντων. Ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου, αλλά τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά τα στα ιατρία αυτά, τα, που, θα σταματήσω τα γενέθλια, πιο ήπιο μου φαίνεται.
2: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μια τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τε παύλαλετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα.
1: ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο, άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, φωνάζεις, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν. Που όπως συνέχισε, σκληρός, αλλά λίγο. Σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να ανοίγω, Νικόλα. Καλείς ρε κανέναν ή έτσι θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλό την ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παρά είσαι σκληρός, Νικόλα. Θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα. Ναι. Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νίκο, πας καλά, ρε. Ρε ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, της φτιάχνει αεροπλανοβόρο. Θα αντιδράσει στο. Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο. Είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός στις ακριτικές περιοχές. Τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι ο άνθρωπος, ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλάβει ο Φαραντούρης. Και λέει.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
2: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
3: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
1: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
3: Λέξη.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
2: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν η ηχολήπτης στην εκπομπή ή να πω ο Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιγιαννίδης. Καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευριστή. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να είναι να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα αυτό και ήταν ο Χατζιγιαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Yeah. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Εσύ είπε, δεν πειράζει, εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε, μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα, γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει, εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος, μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα?
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
8: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε! Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτσί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μέχρι το σταθμό Νέα Ιωνία πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα δρομολόγια του ηλεκτρικού στο τμήμα Πειραιάς και Φυσιά λόγω προβλήματος σε σειρμό. Έπειτα παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από αύριο το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 παρα 10 απόψε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο κοντά στο Λεξούρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ στο Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός ήπιες βροχές αύριο το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση έως 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού δίωρου ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα. Μετά την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως στο πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα λέτε, θα ακούσω το Βουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts. Το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί
1: τι θα έχει απάνω το
0: εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι από τις ψηφοφορίες που μου αρέσει περισσότερο από όλες. Γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα έλεγε το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχετε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει, φέρε, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θέλω που είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα σε οδηγεί, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό έτσι νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια? Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Και λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κύρκη. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω, πληρώσω τον Νόλαν. Τρεις ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς τον λένε, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά, θα τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την ξέρουν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία». Την ταινία Οδύσσια. Δεν ήξερε τι είναι. Και λέει, γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, εννοεί ο Οδυσσέας.
2: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Δεν χρειαζόταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του Λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα. Σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκηνιά και ο Μαντέιμον, εν προκειμένου, στα σκηνιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Μαντέιμον με παίζει, δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να μην παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί θα μου πούνε να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη οδήγησης, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής. Τέλεια. Άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το, γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες που λέει: δεν θα υποκύει, θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνω ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουν. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό να θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες. Οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει να το αποφεύγετε. Ή τώρα που το σκέφτω να μην το αποφεύγετε γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids, stuck in rigor mode. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500. Ναι, γιατί το 500 κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι γιατί. Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλάς κέρατα. Θα κουβαλάς τρεις βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουνε σχέδιο, δεν είναι. Άιντε, άντε. Παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσουν, τι είναι αυτό. Λέω, τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλουν. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε. Δεν μπορεί να πάρει μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται. Όχι, ρε, όχι, μην τρομάζεις. Εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε. Γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογίζει το 1% να μας απαλλάξει από όλους.

0: Από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
1: Μάλιστα,
0: όπως... Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
2: Δεν είναι κάτι μόνιμο, όσο θέλουμε να φορολογήσουμε, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης, από το Πασόκ θυμίζω. Η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
3: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
2: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε Ελλάς. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα. Οπότε μπορώ να ανασάνω.
4: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα
4: αυτό,
3: δεν θα είναι.
4: Αυτό. Και επιτρέψτε μου, να διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
2: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από το γάμο που κάθεσε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαση, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
4: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας, δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
2: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτι θα μαζέψουμε. Πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι. Γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νιφούδη.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε από τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχει ιδέα.
5: Σας πω. Ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
2: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
6: Μαύρη αδερφότητα.
2: Μαύρη αδερφότητα.
6: Νεφελίμ,
2: ρόζα αδερφότητα. Γίνονται πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Νιφούδη.
5: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και
3: πού είναι
5: περιμένουμε...
3: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
5: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
3: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
2: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
7: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω. Διάφορους ιδιώς, δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Mm-hmm. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. μισό τοις εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ.

0: Και εσύ, δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας, είναι 5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Πας και τα... βγαίνει κανένα 8,5, 7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με, πώς να το πούμε, με το... ο ένφυ ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% η φόρη του τόκου. Δεν είναι, οπότε, άμα έχεις, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγου που τρομάζεις, λες, δεν μπλέκεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μη εγώ.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους τους Έλληνες, τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, στις 15, 20. Και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη, ανάλογα την εποχή. Είναι χειμερή, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά ή την 31η. Ανάλογα πότε πληρώνει το καθένας. Οι δημοσιογράφοι, ή τη τηλεόραση εννοώ, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν. Μεροδούλη, μεροφάει. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: ισχύει 20 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν παιδιά, φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ. Του λέγα το πρώτο, θα λέω πόσα λεφτά βγάζεις. Πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις. Και μου λες αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν. Με ρωτάνε πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο δεν βγαίνεις. Ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κανανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά. Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας? Ή φτώχεια καταραμένη. Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν reporter στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέροχοι.
2: Εγώ από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: με
1: που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέμε είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα Παναγία μου πάει. Αφού δεν... Τέλος πάντων. Δεν... Και είναι γυναίκα. Και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις. Επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω και το λόγο.
1: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάλουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά, πας να πάει σε ένα ζευγάρι παππούζια, αρχεί 500 ευρώ.
4: Ναι,
0: άμα θες 4 παππούτσια για 6.000, μετά πού θα μείνουν λεφτά? Ναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου. Ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσαν στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις? και δεν βγαίνεις, να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δε, δηλαδή. Α, ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το θέμα είναι ο μισθός της Εκατερίνας.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, θα στείλει 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει η κοπελίτσα μου, δεν βγαίνει η κοπέλα τις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Τους δίνετε 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσα για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Καλά, χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 πόσα δεν βγαίνει. Αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, πού.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Όραμα. Κανονικό. Είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσατε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης συνταξής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν τον χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Παράλληλα, μία από τις δύο γραμματείς του ιατρείου στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε πως ο τραγουδιστής έμεινε τουλάχιστον 45 λεπτά στο δωμάτιο, χρόνος που συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Κινέζικοι οργανισμοί παρήχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες από μια βάση στην Ιορδανία πριν και μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες τον περασμένο Ιούλιο, υποστηρίζει η εφημερίδα Wall Street Journal. Οι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 17 Ιουλίου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλου που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στο Λονδίνο και στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου υπέρ μιας Ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ενοποίηση. Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκάβιν Ρόμπινσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσιγκτον. Στοίχοι 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες οίκο ευγυρίας. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας πριν από λίγη ώρα προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εκστάσεις. Για την τεταρτή αγωνιστική της Super League, η Ηράκλης Ατρόμητος 2-1 η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
1: ερχόμαστε.
0: Θοδωρής Βαμβακάρης,
1: Τάκης Γιαννούτσος.
0: Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
0: Στο Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά τα συναυτουργία. Έκρηξεις ακούστηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ, στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Επτά παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους τέσσερις πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης η χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η οικίδια θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέα ποσότητα κοκαίνης από την Κολομβία εντοπίστηκε στην Αττική από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Στο φως έφερε την υπόθεση η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες από το γραφείο της δίωξης ναρκωτικών της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για ύπαρξη ποσότητας κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη σε περιοχή της Αττικής. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε υποανέγερση οικοδομή επιμελώς κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαίνης, ένα μαχαίρι και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. Αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η ποσότητα κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες, έτοιμη να διατεθεί στην αγορά και ήταν καλά κρυμμένη σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Εκρήξεις ακούστηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που διέπλεαν το στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθοι, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση μετά μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικροτελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών γνώρισε την ήττα από την Ιταλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.

0: άδεια κάμαρα, τα δυο κρεβάτι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται. Από την κυβέρνηση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας ο ρόλος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκιας. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο γιατροί από το Ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Στάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Εκρήξεις ακούστηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ, στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το Ιατρείο της Καρνεάδου, όπου θα ανακοπεί ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατάθεση στην αυτουργία. Νέα ποσότητα κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Στάνθη του Κακού. Στο φως έφερε την υπόθεση η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες από το γραφείο της δίωξης ναρκωτικών της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για ύπαρξη ποσότητας κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη σε περιοχή της Αττικής. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε σε υποανέγερση οικοδομή επιμελώς κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαίνης, ένα μαχαίρι και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. Αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα μέσω απόκρυψής της μέσα σε ανθοδέσμες. Η ποσότητα κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη να διατεθεί στην αγορά και ήταν καλά κρυμμένη σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Εκρήξεις ακούστηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλια που έπλεαν στο στενό, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Ένας Παλαιστινίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο οχήματα στην Χάν Γιουνίς στη νότια λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή στο νοσοκομείο Νάσερ. Νωρίτερα, 9 Παλαιστίνοι ανάμεσά τους και παιδιά είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στην ίδια περιοχή. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ένα κοπεί ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Άνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία από που είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρεια ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
1: ερχόμαστε.
0: Θοδωρής Βαμβακάρης,
1: Τάκης Γιαννούτσος.
0: Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
0: Στο Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Στάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Η ποσότητα κοκαίνης συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρει την ίδια σήμανση και τα κατασχεθέντα με τα κατασχεθέντα ναρκωτικά και τον εξοπλισμό της οργάνωσης. Η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΔΕ για τον εντοπισμό των ναρκωτικών αξιοποίησε πληροφορίες από το Γραφείο της Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Έπειτα παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η Υπηρεσία. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο